πήρα να σου πω χρόνια πολλά πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα 12 και 1

πως θα ρίξεις φωτιά στη ζωή μου. Κι ας ήσουν τότε μονάχα δική μου.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: 1.000 νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας έως την Αργυρά Ακτή. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στη μείωση της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα, αναφέρεται στην ανακοίνωση. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια Αμερικανικής αεροπορικής επιδρομής στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, όπως αναφέρει η Ιρανικό Δίκτυο που επικαλεί αξιωματούχο ασφαλείας. Το πλήγμα σημειώθηκε στην περιοχή του συνοριακού σταθμού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Εν τω μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα 3 τάνκερ προσπαθούσαν να περάσουν από την αρκοθετημένη νότια διαδρομή των στενών του Ορμούς, αλλά αφού το ένα εξεράγει και πήρε φωτιά, τα άλλα 2 έκαναν γρήγορα αναστροφή. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν εντελώς κλειστά όσο η Αμερική συνεχίζει τις σατανικές ενέργειές της στην περιοχή, τόνισαν οι φρουροί της Επανάστασης. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι το Σαουδαραβικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλιο Εντσέλια έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με Σαουδαραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο επικαλείται επίσημη πηγή της Γενικής Αρχής Μεταφορών, η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στην πλώρη του πλοίου. Η ίδια πηγή διαβεβαίωσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ οι αρμόδιες αρχές έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του πλοίου, του προσωπικού και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Νωρίτερα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης είχαν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε 2 πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, κατονομάζοντας ως στόχους τα δεξαμενόπλια Εντσέλια και Λέιλα. Όπως ανέφεραν, τα 2 πλοία αποτέλεσαν στόχο επειδή, όπως υποστηρίζουν, παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής στις σχολές και στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εκτάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε 2 Ελληνοαμερικανούς τουρίστες το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη. Ο 60χρονος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα, Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα, Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: πόσα τραγούδια έχει η Μεριλίντα. Παίξαμε το ένα που είναι 1,5 λεπτό, ρε παιδί μου. Καλά, εγώ το διάλεξα γιατί έχει και Θεσσαλονίκη και Μεριλίντα, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, καλημέρα σας. Τι κάνετε,
1: πώς είστε.
0: Πάει και η Μεριλίντα. Η Μεριλίντα εδώ μεταξύ, να ξέρετε, ήταν αρκετό καιρό, για να μην πω χρόνια, φιλοξενούμενη εκεί στο γυροκομείο. Στο γυροκομείο Αθηνών, εκεί επί της Κηφισίας. Και από ό,τι έμαθα, η επιθυμία της είναι, και θα γίνει πραγματικότητα η τελευταία επιθυμία της, η νεκρόσιμος ακολουθεί ένα ψαλί εκεί στο εγκλησάκι του γυροκομείου. Θυμάμαι, νομίζω ότι τελευταία που είχε επισκεφθεί το γυροκομείο της Αθήνας και ο Πρωθυπουργός, και εκεί είχαν υποθεί και διάφορα πράγματα για το αν θα ανοίξουν ή δεν θα ανοίξουν και άλλες πτέρυγες εκεί στο γυροκομείο. Ένας χώρος υπέροχος, η αλήθεια είναι. Τώρα θα μου πεις τι υπέροχος, δεν ψάλτη. Τέλος πάντων, ναι, με μεγάλη συζήτηση. Τώρα μην το ανοίξουμε για μας που έχουμε μάθει διαφορετικά με τους, για τους μπαμπάδες και τις μαμάδες. Και για μας, όπως καταλαβαίνετε, διότι έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Λοιπόν. Αλλά είναι ένας χώρος εκπληκτικός. Με πράσινο, θα πεις. Ναι, με πράσινο, γιατί όχι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έφυγε μια ακόμα φωνάρα. Μέρη Δημητροπούλου το πραγματικό της όνομα, γεννημένη το 35 στον πύργο της Ηλίας, σε μια πολύτεκνη οικογένεια. Αλλά είχε τραγουδήσει όλα τα είδη, είχε φτάσει χάρη της και στο Λευκό Οίκο. Έτσι, μια γεμάτη ζωή, νομίζω. Γεμάτη ζωή. Αλλά πολύ ωραία τραγούδια. Και ωραίος, τουλάχιστον από τις ταινίες, γιατί εγώ δεν την ήξερα τη γυναίκα, δεν είμαι. Αλλά πολύ ωραίος άνθρωπος, πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος. Έτσι τουλάχιστον φαινότανε. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Ευτυχώς, παιδιά, έπεσε λίγο θερμοκρασία. Να σας πω την αλήθεια. Το βράδυ το έκανα το απονεννοημένο. Άνοιξα το παράθυρο και εξάπλωσα όξο. Όχι μέσα. Ναι. Μη γελάς, νεαρέ. Διότι το μέσα είναι άλλο και το έξω είναι άλλο. Έτσι. Λοιπόν, έχει πέσει η θερμοκρασία κατά 2 βαθμούς. Όχι, μην νομίζετε τρελά πράγματα. Αλλά ελπίζουμε στα καλύτερα μέσα στην πορεία της ημέρας. Μέσα στην πορεία της ημέρας. Μπάσκε, πάρουμε λίγο καμιά ανάσα. Τι έπαιξε, μπασκετάκι. Λοιπόν, άντε να δούμε. Η θερμοκρασία σήμερα πάντως εδώ στα νότια προάστια που φτάσαμε είχε 29 βαθμούς Κελσίου. Χθες είχε 30 και να ξέρετε. Τουλάχιστον αυτό έδειχνε το θερμόμετρο της μηχανής. Λοιπόν, για σήμερα εδώ στο Πειραιά η ανώτερη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο στους 29 και δίνει και βροχούλες ενδεχομένως. Καλά, σε αρκετές περιοχές. Και σήμερα το απόγευμα δίνει λίγο βροχούλες. Και αύριο θα είναι μια μέρα που θα έχει περίεργα καιρικά φαινόμενα. Άρα, το νου σας. Τώρα για να κάνω και λίγο πλάκα στο σύστημα, έβλεπα, γιατί ξύπνησα πάλι χαράματα, αλλά δεν έχει σημασία τι ώρα ξύπνησα, γιατί τα παππούδια εμείς ξυπνάμε νωρίς. Γεώργιε, λοιπόν, 4 μέτρα χιόνι λέει στο Περού. Χειμώνας βέβαια εκεί. Το απολάμβανα, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θα πεις ψυχοπάθεια. Σωστό, δε. Αλλά έβλεπα το χιόνι και είχε μια κάμερα η οποία έδειξε πώς, ξέρω εγώ, κοιμηθήκανε το βράδυ, ξέρω εγώ, με 30 πόντους και σε ένα σημείο είχε 1,5 μέτρο. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι χαρά πήρα που έβλεπα το χιόνι. Λες και ήταν έξω από το σπίτι μου, ρε παιδί μου. Με αυτή την έννοια το λέω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άντε να δούμε. Βλέπω εντωμεταξύ στοιχεία, μιας και λέμε για τον καιρό, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, 5:30, είναι ο δορυφόρος, η φωτογραφία που έχει ανεβάσει. Λοιπόν, βλέπω αρκετό αέρα στην Λίμνο, με 24 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα Αβραάμ, 16 στη Φλόρινα, 17 στην Κοζάνη. Ο Βόλος πόσο έχει, 24-25, δεν φαίνεται καθαρά εκεί, δεν βλέπω κι εγώ, μην νομίζετε. Η Δράμα 21, η Αλεξανδρούπολη 19, η Πρέβεζα 22, η Ζάκυνθος 26, η Καλαμάτα 25, 28 τα Χανιά και το Ηράκλειο, βέβαια λογικό είναι αυτό. Τώρα στην Κάσο πάλι δεν βλέπω γιατί έχουν πάνω, 22 Σαντορινάρα. 24 βαθμούς στη Σκύρο. Εδώ στο Λεκανοπέδιο 26 στην πατρίδα μου στη Ραφίνα, 25 στο Βενιζέλος, 27-28 εδώ στα νότια προάστια δείχνει τώρα που μιλάμε. Λοιπόν, αλλά να ξέρετε ότι εντάξει, θα πέσει η θερμοκρασία όξω από το σπίτι, αλλά μέσα στο σπίτι έχει ακόμα ζέστη, έτσι. Δεν το καταλαβαίνετε, δεν μπορούν εύκολα οι θερμοκρασίες να αποκλιμακωθούν. Ο Γιώργος εκεί έχει πάρει το μικρόφωνο και έχει πάει στο λιμάνι και χαιρετάει όλο τον κόσμο που φεύγει. Καλό ταξίδι να έχουμε, κάτι κοντομάνικα και κάτι σορτσάκια κλπ. Πολύ ωραία. Ο Γιώργος με λευκό παντελόνι, τι είναι αυτός, σωστός. Του κάνουν πλάκα οι πιτσιρικάδες, να ξέρετε. Τι να κάνει πρωί-πρωί. Για σκέψου, φεύγεις διακοπές τώρα, κάτι χαμόγελα μέχρι τα αυτιά είσαι. Τέλος πάντων. Εμείς εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Θυμίζω ότι έχουμε τον κύριο Ρίζο σήμερα για την Πέμπτη, 8 παρατέταρτο. Άρα, παρακαλώ πάρα πολύ τα ερωτήματά σας, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στον κύριο Πέτρο Μωραΐτη στο 210-48-170-174 για τις καλημέρες, για τα ερωτήματα, για τα σχόλια, για τις παρατηρήσεις, για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Βλέπω κινησούλα εδώ και στην Ποσειδόνος βλέπω αρκετή κίνηση τώρα, πλάκα-πλάκα, εδώ μπροστά από το Sky. Μέχρι περίπου, πού είναι αυτό τώρα, ναι, μέχρι Μικράς Ασίας βλέπω κάτι, μπορεί να έχει γίνει κάτι εκεί. Για βοηθήστε, γιατί βλέπω πήξιμο στην κυριολεξία, δηλαδή πολύ ισχυρό μποτιλιάρισμα. Το ξαναλέω, μπροστά εδώ από μας στο Νέο Φάληρο, στον Sky, αυτό είναι ναι, μέχρι την ένωση τέλος πάντων της Λεωφόρου Αθηνών Πειραιός. Μέχρι εκεί μετά αποσυμφορίζεται λίγο η κατάσταση και έχει την κλασική κίνηση η οποία είναι φορτωμένη πέριξ του λιμένος του Πειραιά, που λέει και ένας φίλος μου ο Μανώλης. Γεια σου ρε Μανώλη, καλημέρα. Λοιπόν, κανονίστε την πορεία σας. Κατά τα άλλα, έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε. Διαβάζω σήμερα διάφορα ωραία και μη ωραία πράγματα. Κάτι πυρηνικά βλέπω που υπογράψανε, λέει, οι Αμερικανοί με τη Σαουδική Αραβία, πυρηνικά, στα οποία λέει διαφωνεί παρακαλώ πάρα πολύ το Ισραήλ. Για κρατήστε τη διαφωνία αυτή με τους Σαουδάραβες. Επίσης, σήμερα 11 η ώρα ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων έχουμε την ανακοίνωση των σχολών τις οποίες θα περάσουν τα παιδιά που έδωσαν φέτος εξετάσεις. Καλή επιτυχία σε όλους. Από την άλλη μεριά, το λέγαμε και χθες, σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τα γεγονότα στο Μάτι. 104 νεκροί και πάνω από 70 είναι οι εγκαυματίες, οι οποίοι συνεχίζουν να ταλανίζονται. Τα είπαμε και την περασμένη εβδομάδα εμείς με την πρόεδρο του Συλλόγου. Σήμερα γίνονται μια σειρά από εκδηλώσεις στη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν, αλλά και για τους ανθρώπους οι οποίοι συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται, έτσι, και να μας θυμίζουν αυτές τις ανοιχτές πληγές και ελπίζουμε να μην τις ξαναδούμε. Ελπίζουμε να μην τις ξαναδούμε. Από εκεί πέρα ξαναλέω ότι σήμερα έχουμε τα εγκαίνια του Ε65 στο σύνολό του, από κάτω μέχρι πάνω, δηλαδή το τελευταίο κομμάτι που είναι που βγαίνει στα Γρεβενά. Επισήμως αύριο 24 του μηνός θα δοθεί στην κυκλοφορία ο δρόμος. Ξαναλέω, θα μπαίνεις από τη Λαμία και θα βγαίνεις μετά από σχεδόν δύο ώρες παρά στα Γρεβενά, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν κακό, δεν κακό να υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες και για τα καύσιμα, τα οποία είναι ακριβά. Α, τώρα που λέω για τα καύσιμα, είδα χθες με αφορμή τη δήλωση που έκανε πάλι στην τηλεόραση του Sky ο αντιπρόεδρος μας, τα είχε πει και εμάς τη Δευτέρα, να ξέρετε, ότι υπάρχουν 200 εκατομμύρια τα οποία σκέφτεται η κυβέρνηση να δώσει τώρα που ανεβήκανε πάλι τιμές των καυσίμων. Να τα δώσει τώρα όμως, όχι μετά από ένα χρονικό διάστημα. Τώρα, γρήγορα, άμεσα, διότι το 1,85 στο πετρέλαιο ή το 1,91 που είδα σε πρατήρια πάλι απόψε, δεν είναι λογική τιμή. Ξαναλέω, το πετρέλαιο και η βενζίνη, αλλά τώρα μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης. Γιατί? Διότι το πετρέλαιο κίνησης είναι στην αλυσίδα της μεταφοράς των προϊόντων και χιλίων άλλων πραγμάτων, τα οποία ανεβάζουν τις τιμές πάλι. Θα μου πεις, πέσανε οι τιμές ψάλτη? Όχι, δεν πέσανε, αλλά λέω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί. Άρα τα 200 εκατομμύρια που είπε ότι υπάρχουν στην άκρη και ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος, γρήγορα θα πρέπει να κινηθούν. Πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση κατέθεσε, προσωπική λέει πρόταση, ο Πέτρος, θες να μας πεις κάτι? Κάτσε παιδί μου. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση κατέθεσε ο Παύλος Μαρινάκης για τον ΕΝΦΙΑ. Είναι, λέει, προσωπική η πρόταση αυτή, όπως είπε χαρακτηριστικά. Θα σας τα πω και λίγο πιο μετά για να μην τα πούμε όλα μαζί και τα μαζέψουμε, αλλά έχει ενδιαφέρον η ιστορία αυτή της πρότασης. Στα άξια λόγου, δύο πράγματα ακόμα που θέλω να σας πω. Το ένα είναι ένα πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ούτε λίγο ούτε πολύ, 180 σελίδων για την υπηρεσία δόμησης του Δήμου Ρόδου, που δεν μπορείτε να φανταστείτε τι παρατυπίες και παρανομίες εντόπισε, επαναλαμβάνω, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μιλάμε για κάθε είδους παρανομία, παρατυπία, παραβίαση. Ξαναλέω, η υπηρεσία υποτίθεται τώρα ότι έχουμε και ηλεκτρονικό σύστημα, και όμως παρά το γεγονός αυτό, ο έλεγχος, λέει, σε 877 αιτήσεις προέγκρισης και 1024 αιτήσεις βεβαίωσης όρων δόμησης, ανέδειξε, λέει, παραβίαση προθεσμιών σε ποσοστό 80% χοντρικά. Έκδοση πράξεων για διαφορετικά ακίνητα από τα αρχικά ετηθέντα, 70 εκθέσεις αυτοψίας αφαιρέτων χωρίς βεβαίωση προστήμων. Α, ωραίο! Πάρα πολύ ωραίο. Η έκθεση, λέει, διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στον Δήμαρχο Ρόδου και στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Σας θυμίζω ότι η ιστορία εκεί στην υπηρεσία τη συγκεκριμένη έγινε διότι σκιστήκανε κάτι σελίδες. Αυτό ήταν η ευκαιρία και η αφορμή να γίνει έλεγχος. Δηλαδή, αν δεν είχαν σκιστεί οι σελίδες από κάποιους, καταλάβατε, τυχαία ρε παιδί μου, πήγαν και πήραν μια σελίδα και τη βάγανε. Αν δεν είχαν γίνει αυτά τα ζητήματα, πολύ αμφιβάλλω αν θα είχε ψαχθεί η ιστορία. Έχω αυτές τις επιφυλάξεις. Μου επιτρέπετε, έτσι. 181 σελίδες. 181 σελίδες. Δεν τελείωνε με τίποτα. Το άλλο επίσης ζήτημα που διαβάζω σήμερα είναι, λέει, ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέλει να βάλει, λέει, πλαφόν στο πάγιο των λογαριασμών ρεύματος. Μπα! Τι λέτε, ρε παιδιά! Τώρα πήρε χαμπάρι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ότι οι πάροχοι, δεν ξέρω πώς, βάζουν ένα πλαφόν στους λογαριασμούς, είτε είναι, ξέρω εγώ, το πράσινο τιμολόγιο, είτε είναι το γαλάζιο τιμολόγιο, είτε είναι οποιοδήποτε τιμολόγιο, το οποίο, λέει, πρέπει να το ψάξει. Πλαφόν, λοιπόν, στο πάγιο των σταθερών τιμολογίων εξετάζει να θέσει η αρμόδια ρυθμιστική αρχή σε μια προσπάθεια να καταστεί ευκολότερος, λέει, για τους καταναλωτές ο υπολογισμός του τελικού κόστους. Γιατί? Διότι το πάγιο, που σε κάποιες περιπτώσεις, λέει, αγγίζει και τα 16 ευρώ, πέφτει ένα κομμάτι, όπως καταλαβαίνετε, στην κιλοβατόρα, και αυτή η τιμή της κιλοβατόρας που σου πασάρουν, φίλε ακροατή, και μου πασάρουν και εμένα στα διαφημιστικά τους οι πάροχοι, δεν είναι πραγματικό, διότι, λέει, σε μια τυπική κατανάλωση περίπου 330 κιλοβατορών ενός μέσου νοικοκυριού, η επιβάρυνση λόγω του παγίου φτάνει περίπου τα 5 λεπτά. Δηλαδή, μπορεί να σου λένε 15 λεπτά και 5 το παγίο 20. Αλλά εσύ δεν το βλέπεις. Τα κόλπα του κόλπου, κόλπο. Κατάλαβες, φυλακρότητα, σε τσιμπίζουν. Σου λέει, θα το δαγκώσει το τυράκι. Το γεγονός, λέω εγώ τώρα, καταρχήν έχει δικαίωμα, προφανώς έχει δικαίωμα, αλλά λέω, για να έρχεται τώρα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να το ψάξει για την ιστορία αυτή, πάει να πει ότι κάτι δεν πάει καλά. Κατά την ταπεινή μου άποψη, λέω. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, να το πω και αυτό, γιατί είναι συγκλονιστικό. Το έβλεπα χθες. Είναι τηλεγραφήματα διεθνών μέσων ενημέρωσης και δεν είναι καθόλου αισιόδοξο αυτό που θα σας διαβάσω, αλλά δεν έχει σημασία. Υπάρχει, λέει, ένα περιστατικό το οποίο έγινε, το οποίο αποκάλυψε η εταιρεία OpenAI. Μια μεγάλη εταιρεία η οποία, κυρίες και κύριοι, ετοιμάζει, τρέχει προγράμματα για την τεχνητή νοημοσύνη, και ξέρετε τώρα τι μας περιμένει, τι δεν μας περιμένει κλπ. Είναι η OpenAI, είναι η Anthropic και οι άλλοι κλπ. Και λέει το εξής, ακούστε την είδηση. Προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κατάφεραν, λέει, να παρακάμψουν το προστατευμένο περιβάλλον δοκιμών, λένε, δοκιμών, δεν ξέρουμε αν είναι τα πραγματικότητα, να αποκτήσουν πρόσβαση, λέει, σε εξωτερικά συστήματα και έκαναν αυτοβούλως κυβερνοεπίθεση σε άλλα συστήματα. Να το εξηγήσω. Δηλαδή, τα Συστήματα τα οποία υποτίθεται τώρα ότι θέλουν να βοηθήσουν, να συνδράμουν, η τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Ξέφυγαν, λέει, από τα όρια στα οποία είχαν ενταχθεί και άρχισαν ως αυτόνομη συμπεριφορά να χτυπάνε και να χακάρουν άλλα συστήματα. Με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει το ζήτημα αυτό. Και αυτό, λέει, που φοβούνται τώρα οι ειδικοί είναι μήπως πιο γρήγορα από ό,τι περιμένουν η τεχνητή νοημοσύνη αποκτήσει συνείδηση. Όπα. Όπα, ξαναματαλέω. Τρέχει εντωμεταξύ, λέει, η ιστορία αυτή πολύ πιο γρήγορα από ό,τι την υπολογίζουν οι ειδικοί. Βέβαια, δεν μιλάμε για κυβερνήσεις τώρα, έτσι, οι οποίες θα μου πεις τώρα, για να κάνουν και κυβερνήσεις, ψάλτη. Σωστό και αυτό. Αλλά είναι συγκλονιστικό το γεγονός. Πώς δραπέτευσαν, διαβάζω. Εντάξει, σας βάλω εγώ στους τεχνικούς όρους, δεν έχει καμία σημασία. Στη διάρκεια δοκιμών ανακαλύφθηκαν κενά ασφαλείας, τα οποία, λέει, τα εντόπισε η τεχνητή νοημοσύνη, παρέκαμψε τους περιορισμούς που είχαν σχεδιαστεί, για που τους κρατούσαν, λέει, απομονωμένους, και αφού απέκτησαν πρόσβαση εκτός του περιβάλλοντος, εντόπισαν, λέει, άλλα προγράμματα τα οποία έτρεχαν παράλληλα και τα χτύπησαν. Και όχι μόνο τα χτύπησαν, έκαναν ήδη ζημιά και το πήραν χαμπάρι, λέει, τέλος πάντων, και λένε τώρα, αλήθεια ψέματα, ο Θεός και η ψυχή τους, παιδιά, ότι τα ξαναέκλεισαν πάλι σε ένα περιβάλλον, βάζοντας πιο υψηλές ασφαλιστικές δικλίδες για το μέλλον. Πώς το λέγε ένας φίλος μου, δυστοπικό το μέλλον, ψάλτη. Δυστοπικό, παιδιά. Φοβάται, πώς το λένε, το θεριό και το θεριό το Γιάννη. Δεν φοβάται, φοβάται. Το μεταξύ του Λαμπλού φοβάται. Χθες είχαμε, λέει, και το πρώτο τροχείο με αγριογούρνο στο Χαϊδάρι. Βγήκε στον δρόμο το αγριογούρνο, έψαχνε να βρει, λέει, φαγητό ενδεχομένως, στην Εθνική Οδό. Και πήγαν εκεί, λέει, και βρήκανε το έρμο του ζωάκι, τραυματισμένο βαριά κλπ. Εντάξει, και το αγριογούρνο θέλει το γερμανό του, που λέει, για ψυχή. Για θέλει, τέλος πάντων. Ναι, εσύ δεν τρέπεσαι καθόλου. Αμέσως το φαγητό το μυαλό σου, λαμόγιο. Βέβαια, μου τα λες εσύ, ρε. Πάρ' το μικρόφωνο και πες τα. Δεν τρέπεσαι. Λοιπόν, κατάλαβες, φίλε ακροάτη, έχω απέναντι εδώ πέρα. Μου λέει πρωί-πρωί, τι θα φάμε. Τι να φάσαι. Το έρμο του ζωάκι. Το έρμο του ζωάκι. Ο κύριος Βραχνός είναι αυτός. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία. Καλημέρα σας. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε τίτλους. Κάτσε να δω και τα μηνύματα πρωί-πρωί. Καταρχήν να πω καλημέρα στη γειτόνισσα, μου λέει, δροσούλα επιτέλους σήμερα. Είπαμε, γειτόνισσα σήμερα, σου λέω, βγήκα απόξω και ξάπλωσα. Στον καναπέ δεν ήταν και πολύ βολικό, η αλήθεια είναι. Αλλά ήταν σαφώς καλύτερα σε σχέση με χθες. Μέσα, παιδιά, δεν παίζεται. Το σπίτι μέσα είναι. Το βλέπω εγώ από το σκύλο, να ξέρετε. Ο Άρης είναι. Και δεν κάθεται ανάσκελα. Δηλαδή, το ανάσκελα έχει ένα μικρό κομμάτι στο κορμί του. Δεν πιάνει πολύ. Να του κάνουμε και δίαιτα, γιατί είχε γίνει τετράγωνος κι αυτός, η αλήθεια είναι. Κάθεται μπρούμητα και με αριθά τα πόδια. Λες, πάει. Τελείωσε. Τελείωσε. Μέχρι εδώ ήτανε. Λοιπόν, καταλάβατε. Καταλάβαμε να λέτε. Για να δούμε, λοιπόν, πώς θα πάνε τα πράγματα τις επόμενες μέρες. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα. Καλό δρομολόγιο. Πάει για Ασπρόπυργο. Καλή Πέμπτη, να είσαι καλά. Γεια σου, Ηλία μου. Καλημέρα στο Ήλιο. Καλημέρα, Κώστα. Ο Κώστας βάζει ένα άλλο ζήτημα. Προλαβαίνω. Εντάξει, 1,5 λεπτό είναι. Θα το πω συνοπτικά. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο έγινε χθες στη Βουλή. Στην κουβέντα για την άρση της ασυλίας, για άρση της ασυλίας γενικότερα και για όλα όσα υπόθηκαν από τη μεριά του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Σαλμά, για την ιστορία Νοβάρτης και του κυρίου Γεωργιάδη. Επειδή εγώ δεν είμαι ειδικός επί του ζητήματος, έχω μάθει κάποια πράγματα, διαβάζω κάποια πράγματα, αλλά επειδή δημοσιοποίησε και κάποια SMS ο κύριος Σαλμάς, του ήρθε η ασυλία του κύριου Σαλμά μετά από μήνυση που του έχει υποβάλει ο κύριος Γεωργιάδης. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω εξηγήσεις. Ένθεν κακήθεν για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Σαλμάς. Για να μην υπάρχουν σκιές για το μέλλον, το λέω, όχι τίποτα άλλο. Διότι είδατε πόσο απαξιωμένη είναι η πολιτική, τα λέγαμε και χθες. Και τα πολιτικά κόμματα και το κοινοβούλιο κλπ. Όσο συνεχίζονται αυτά, τόσο περισσότερο θα απαξιώνεται η πολιτική ζωή του τόπου. Θα μου πει σιγά την έκπληξη, ψάλτη. Δεν είναι, απλώς το λέω για να καταλάβουμε λίγο, ή μάλλον για να καταλάβουν και οι πολιτικοί, ότι επειδή τα λένε και λένε κάποια πράγματα, νομίζουν ότι ο κόσμος τους πιστεύει με την πρώτη. η απαξίωση δεν έχει προηγούμενο. Και όχι μόνο για τα πολιτικά κόμματα και για το κοινοβούλιο και για εμάς τους δημοσιογράφους, γιατί και εμείς έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω εξηγήσεις η ιστορία Νοβάρτης. Από αυτά βασικά ξαναλέω που είπε ο κύριος Σαλμάς και την τοποθέτηση που έκανε μέσω ανάρτησης και ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης. Λοιπόν, Αβραάμ, δεν τρέπεσαι κι εσύ καθόλου. Εντάξει, ο απέναντι το λαμόγιο. Και εσύ το αγριογούρνο θέλει τη μελιτζάνα του. Ναι. Ε? Ναι, θέλει ένα φαγητό, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε. Ο καθένας έχει την αγάπη του. Λοιπόν, 6:30 ακριβώς. Οι τίτλοι ειδήσεων είναι εδώ. Του βλέπω φορτωμένους. Έρχονται λοιπόν και θα μας τα πούνε και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
1: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφουν ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος-μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Φέρεται να ομολόγησε ότι εκείνος είναι ο δράστης της εγκληματικής πράξης. Η Τουρκία δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες βράδυ πυρκαγιά στην Κάλυμνο, σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στον ανακοπή πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκό Δάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

λέει αλήθεια το τραγούδι. Με λένε Γιώργο και τραγουδάω κανονικά. Καλημέρα σας. Το άκουσα το πρωί, παιδιά, το τραγούδι αυτό, γιατί ήρθα με αυτοκίνητο σήμερα. Έκανα την έκπληξη. Είχα μια υποχρέωση, οπότε έπρεπε να κουβαλήσω κάποια πράγματα. Και το άκουσα λοιπόν το πρωί και μ' άρεσε. Και ήρθε το πρωί ο νεαρός απέναντί μου και συζητήσαμε και του λέω: κανόνισε, θέλω να το ακούσω, κύριε Γιώργο Βραχνέ. Και το έκανε. Λοιπόν, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στη ρύθμιση των ήχων είναι ο κύριος Γιώργος Βραχνός. 6 και 21 είναι τηλεοήλιο. Έχουμε χάσει μάνι-μάνι, παιδιά. Πόσο? Από και 3 και 4, 17, 18 λεπτά, να ξέρετε. Βέβαια δεν δίνουμε σημασία. Τώρα είμαστε στα ντουζένια μας. Όσοι φεύγουν για διακοπές, όσοι είστε διακοπές, όσοι είστε εδώ και περιμένετε να φύγετε διακοπές, και όσοι είστε εδώ και δεν περιμένετε να πάτε διακοπές. Υπάρχει αυτή η κατηγορία. Ο Γιώργης είναι απέναντι, να ξέρετε. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε. Όντως ελέγχθηκαν χθες 1 με 5 που δεν έπρεπε να κυκλοφορούν και να δουλεύουν όσοι ήταν έξω, χειρονακτικές εργασίες κλπ. Διότι εμένα στη γειτονιά μου, ας πούμε, δούλευε κανονικά το παλικαράκι εκείνο απέναντι σε μένα που έφτιανα κάτι πέτρες. Γιατί έχουμε μια πολυκατοικία εκεί, η γειτόνισσα μου ξέρει, που τέλος πάντων το κύκλωμα μπορεί να δώσει και την άδεια. Τέλος πάντων, θυμάστε τα κυκλώματα εδώ στις. Πώς το λένε, τις Πολοδομίες. Βέβαια, είχαν κάνει κάποια ένσταση, έγινε όμως. Πέρασε. Τέλος πάντων, αυτό το παλικαράκι λοιπόν, το οποίο φτιάχνει κάτι, παιδιά, πολύ ωραίες πέτρες. Δεν ξέρω πώς φτιάχνει, είναι. Μπράβο, τον απολαμβάνω. Δούλευε κανονικά. Μέσα στο μεσημέρι δούλευε κανονικά. Όπως επίσης και τα παιδιά που μεταφέρανε πράγματα από τις δύο γνωστές εταιρείες της, και μάλιστα που είχαν και κινητοποίηση την μέρα του τελικού. Κανονικά δουλεύαν τα παιδιά. Εκεί, ξαναλέω, γίνεται έλεγχος ή απλώς λέμε 1 με 5 δεν κυκλοφορεί τίποτα και το αφήνουμε να λειτουργήσει το σύστημα από μόνο του? Διότι το θέμα δεν είναι ότι δουλεύουν, το θέμα είναι ότι μην έχουμε κανένα πρόβλημα, κανένα τύχημα με κανέναν άνθρωπο. Διότι διάβαζα σήμερα, χθες μάλλον, ότι από έναν ειδικό, μήπως το καταφέρουμε να τα πούμε, γιατί δεν κακή ιδέα, ότι οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν εκείνες τις συνθήκες στον οργανισμό που ενδεχομένως να προκύψουν ατυχήματα και ενδεχομένως δυστυχήματα. Άρα δεν είναι απλώς ότι κάνουμε μια ανακοίνωση 1 με 5 και τελειώνουμε. Και επιπλέον ξέρουμε ποιες είναι οι εταιρείες, πώς να το πω, τα κελίφη, οι οποίες έχουν τον στόλο των ανθρώπων οι οποίοι τους βγάζουν στο δρόμο και δουλεύουν για να μεταφέρουν από γράμματα, από δέματα, από καφέδες, από οτιδήποτε. Ξαναλέω, για να προστατεύσουμε τα παιδιά αυτά, τους ανθρώπους αυτούς και τη ζωή τους. Έτσι. Α, επίσης τώρα, γιατί το ξέχασα χθες, επειδή δεν μου είχε ξανατύχει, θέλω να το αναφέρω. Όχι χθες, προχθές το μεσημέρι, τέλος πάντων, στην Αττική Οδό βλέπω ένα μοτοσυκλητιστή που ήταν πάνω σε μια μηχανή της ελληνικής αστυνομίας. Ο ίδιος όμως δεν φορούσε στολή, φορούσε μια μαύρη μπλούζα, ο οποίος πήγαινε στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Λοιπόν, και πήγαινε με ταχύτητα, ρε παιδί μου. Εγώ τον πέτυχα στη μεταμόρφωση. Λοιπόν, ο οποίος έδιωχνε, ορθώς κατά την άποψή μου, αλλά δεν το είχα ξαναδεί, τα φορτηγά από τη μεσαία λωρίδα και τα στέλνε στη δεξιά λωρίδα. Τους πήγαινε κοντά, τους σήκωνε το χέρι και τους έλεγε: δεξιά, βγες δεξιά, μην κάθεσαι στη μεσαία. Σωστή, ξαναλέω, η κίνηση. Αλλά δεν το είχα ξαναδεί αυτό, να σας πω την αλήθεια. Επαναλαμβάνω, μοτοσυκλετιστής σε μια μηχανή που είχε τα διακριτικά της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος, ξαναλέω, έσπρωχνε εντός εισαγωγικών φορτηγά από τη μεσαία λωρίδα στη δεξιά λωρίδα, όπως νομίζω ότι πρέπει να είναι για να μπορούν να κυκλοφορούν τα οχήματα στις δύο αριστερές και να μην μπλοκάρει το σύστημα. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη στον Άγιο Νικόλαο. Πολύ ζέστη, μου λέει. Τι λέει, λέει ο μετεωρολόγος? Ο μετεωρολόγος Άρης δεν ξέρω τι λέει, αλλά η Χριστίνα Σούζη λέει ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν και θα πάμε καλά, τουλάχιστον για τις επόμενες μέρες, με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Και μεταξύ μας, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, μην το πείτε ούτε του παπά για φέτος σε σχέση με αυτά τα οποία είδαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έβλεπα στοιχεία χθες το βράδυ από ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. Στη Γαλλία, ούτε λίγο ούτε πολύ, φέτος 6.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες, παρακαλώ πάρα πολύ. 6.000 άνθρωποι. Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις. Πάντως, θες πιάσαμε υψηλές θερμοκρασίες, έτσι. 43 και 5 στη Φθιώτιδα, 42 στην κλασική Σπάρτη,
Πω, παιδιά, έχω πάει στη Σπάρτη καλοκαίρι. Πω, δεν σας λέω τίποτα. Και πήγα και σε ένα αρχαιολογικό χώρο που έχει εκεί πέρα. Κάτι έχει και ένα αρχαιολογικό χώρο και πήγα. Πω, τι το ήθελα. Πω, παιδιά, μιλάμε για ζέστη, όχι παίξεγγέλασα. Στον κάμπο της Αφίκλειας 41 και 4. Στο Μιστρά. Α, στο Μιστρά πήγα, μπράβο. Στο Μιστρά 41 και 3. Ίδια θερμοκρασία και στα Ψαχνά Ευβίας. Και επίσης και στα Χανιά, στον Αλικιανό 41 και 1 και στη Λιβαδιά. Γεια σου Γιάννη. Στη Λιβαδιά 41,1 έδειξαν χθες τα θερμόμετρα. Αλλά αυτά, παιδιά, χθες ξαναλέω, από σήμερα τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Ευχόμαστε να γίνουν καλύτερα προφανώς. Και βέβαια θα χρειαστεί λίγος χρόνος, δεν είναι έτσι, ξαναλέω, αν και εφόσον και οι θερμοκρασίες στα σπίτια να πέσουν λίγο, γιατί τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολα. Πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα, πω, 96,2 είναι το Brent τώρα που μιλάμε, με μία άνοδο 2,3%. Πάει να κουμπίσει την κατοστάρα. Κατοστάρα 100, κατοστάρα 100. Και 88, έχει μεγάλη διαφορά το αμερικανικό. 88 και 3, 88 και 4 τώρα. Για να δούμε, παιδιά, γιατί τα πράγματα γενικά, να ξέρετε, δεν πάνε καλά. Δηλαδή αυτά που λέγαμε χθες σε συνέντευξη που κάναμε με καλεσμένο, έχουμε ζητήματα πολλά πλέον τώρα, δηλαδή κλιμακώνεται η κατάσταση. Πέρα τα όσα λέμε εμείς εδώ μεταξύ μας για τις οικονομία της Ευρώπης, της Ελλάδας κλπ. Η οικονομία εδώ, τα πράγματα ζορίζονται και ζορίζονται πολύ. Έβλεπα

0,3% από 3,57%. Η Γαλλία σχεδόν στο 4%, δηλαδή η Γαλλία δανείζεται πιο ακριβά από την Ελλάδα. Ε? Η Γερμανία, που η Γερμανία πάντοτε ήταν το, πώς θα το πω τώρα, το μέτρο σύγκρισης για τις υπόλοιπες χώρες, είναι στο 3,2 από 2,9, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2011 στη Γερμανία. Βούνταμα! Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας, εντάξει, οι Γερμανοί. Α, μετά λέμε για τους πολιτικούς, λέμε για εμάς τους δικούς μας ή για τους Βρετανούς κλπ. Οι Γερμανοί, δύο στελέχη λέει του Τζεντεού, οι οποίοι ήταν λέει διαπρίσιοι ότι απαγορεύεται να ομόφυλα ζευγάρια να, να κάνουν παιδιά μέσω παρένθη της μάνας. Δύο στελέχη, το ένα μάλιστα επιτελικό, το έκανε αυτό στην Αμερική. Και το πήρανε χαμπάρι μετά και το κρεμάσαν στα κάγκελα. Βέβαια. Παραιτήθηκε, λέει, κρίση στην Γερμανία. Απαξίωση της πολιτικής. Ψάχνουμε να βρούμε τους πολιτικούς εμείς, τους καλούς. Οι οποίοι θα σπρώξουν, λέει, παιδί μου, τη γυραιά Ήπειρο, την Ευρώπη, να πάει σε δρόμους καλύτερους. Εντάξει. Είναι αυτό που λέω κι εγώ, αλλά δεν το ακούει κανείς. Σε καλό δρόμο είμαστε. Έχουμε μπλέξει. Εμείς φταίμε, οι πολίτες. Δεν φταίνε άλλοι. Εμείς τους επιλέγουμε. Αυτά τα λαμπρά παλικάρια. Λοιπόν. Τώρα θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Έχω χρόνο. Έχεις καμιά ένσταση, Γιώργο? Έχεις, βλέπω, είσαι εσύ λίγο επιφυλακτικός σήμερα. Δεν μ' αρέσεις. Λοιπόν, για ακούστε και αυτό. Βλέπω σήμερα είναι στην εφημερίδα Τα Νέα. Ζούμε, λέει, περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς. Μπα. Τι λες, παιδί μου. Πριν φτάσουμε εκεί όμως, θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο ότι η Ευρώπη, λέει, γερνάει. Πώς λέει το τραγούδι, γερνάω, μαμά, Λοιπόν. Η αύξηση, λέει, των χρόνων ηλικίας, του προσδόκιμου ζωής, στην Ευρώπη, λέει, αυξήθηκε κατά 4 χρόνια από το 2002, παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι, έως το 2024. Γενικά έχει διαμορφωθεί, λέει, στην Ευρώπη ως μέση ηλικία τα 81,5, αντρών και γυναικών μαζί. Στην Ελλάδα η αύξηση, λέει, από το 1990 έως το 2024 άγγιξε τα 5 χρόνια. Δηλαδή ο μέσος όρος ηλικίας είναι 81,9 στη χώρα μας. Υποτίθεται ότι εμείς είχαμε και καλύτερη διατροφή σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Παραμύθια της καλημάς. Οι λίγο μεγαλύτεροι λίγο προσέχουμε. Οι μικροί, αλλά καλημέρα και έφεξε. Ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει. Έτσι, μπράβο. Πάμε παρακάτω. Ταυτόχρονα όμως διαβάζω, με δεδομένη και τη συνεχή μείωση των γεννήσεων, αυξάνεται διαρκώς και η μέση ηλικία Ευρωπαίων και Ελλήνων. Στη δεκαετία 15-25 η μέση ηλικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε από τα 42,8 στα 45, ενώ στην Ελλάδα, που ήμασταν πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης, από τα 43,5 η μέση ηλικία στην Ελλάδα είναι τα 47,2. Το πιάνετε το μήνυμα? Βέβαια το φαίνεται αυτό και με τα σχολεία, φαίνεται και με τις γεννήσεις, θέλω να πω, και με τις διαφορές όσον αφορά εκείνους που μας κουνάνε το μαντήλι σε σχέση με αυτούς που γεννιούνται κλπ. Πάμε λοιπόν τώρα και στο άλλο κομμάτι, να το πω και αυτό, και να πάμε μετά σε διαφημίσεις, αγαπητέ Γιώργη, εντάξει. Είδες πως σε προγραμματίζω, έτσι, είμαι πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, οι top 5 παθήσεις, λέει, που αφαιρούν ποιοτικά χρόνια. Τα γεράματα, εγώ. Ακούστε τώρα, δείτε. Εγώ. Αυτό που θα σας διαβάσω είμαι εγώ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μυοσκελετικά προβλήματα. Πουλάκι μπορεί να σου πει: που σηκώνεσαι και κάνει 3/4 να σηκωθεί. Που όταν είμαστε πιτσιρικάδε, τέλο πάντων. Λοιπόν, τα μυοσκελετικά προβλήματα, λέει, με πρώτο, λέει, την οσφιαλγία, ευθύνονται για 1,8 έτη χαμένης υγείας. Τι μας περιμένει. Λοιπόν, 1,6 χρόνια καλής υγείας αφαιρούν οι ψυχικές διαταραχές. Κυρίως, λέει, η κατάθλιψη και οι αγχώδεις διαταραχές. Τα χαπάκια μου, το ξέρεις αυτό που λένε. Πάμε παρακάτω. Ακολουθούν οι παθήσεις, λέει, των αισθητηρίων οργάνων, όπως για παράδειγμα, δεν ακούω καλά. Εγώ σας λέω, είμαι ακριβώς φωτοτυπία του συστήματος. Το τελευταίο, τι, ποιος? Okay. Οι ακούσιοι τραυματισμοί, λέει, με ενδεικτικό παράδειγμα της πτώσης ή από πέσιμο ή από, ξέρετε, και τα μεταδοτικά νοσήματα, εκεί δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Αλλά οδηγούμαστε και προς τα εκεί. Λοιπόν, αυτά τα ωραία για να φτιάξουμε κλίμα πρωί-πρωί. Ρε τι τραβάμε, για να το μολογάμε. Λοιπόν, τώρα να σου βαρεθούμε λιγάκι και ας πάμε στην μεγάλη σανά.

0: βιβλία, κυρίες και κύριοι, όλοι μαζί μπορούμε. Γιατί θέλω για μια ακόμα φορά να σας υπενθυμίσω τι, ότι έρχεται η ώρα. Το ραντεβού, μη σας φαίνεται μακρινό, που είναι 14 Σεπτεμβρίου. Να, τελείωσε την άλλη Παρασκευή, παιδιά, τελειώνει και ο Ιούλιος. Και μπαίνει στη ζωή μας ο Αύγουστος, που είναι παχές οι μύγες. Ε, λοιπόν. Ραντεβού λοιπόν 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο. Είναι μεγάλη ετήσια, εξαιρετική συναυλία που προετοιμάζει με πάρα πολύ ενδιαφέρον και με πάρα πολλές λεπτομέρειες το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος αφιερωμένο στον Πάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ticketmaster.gr. Μπείτε για να κλείσετε τα εισιτήριά σας για να περάσουμε υπέροχα εκείνο το βράδυ. Και περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες στο OlliMaziMbourume.gr. Θυμίζω ότι συμμετέχουν και προετοιμάζονται αφιλοκερδώς πολλά και γνωστά ονόματα Ελλήνων τραγουδιστών: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας διατίθεται για την αγορά δέντριλίων, αλλά και για μια σειρά ενεργειών που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο, το μεγάλο ραντεβού όλων μας και του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Με ξεμπάλιζαμε, Θράκων.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: αγαπά.
1: Αυτή η ταινία ήταν κάπου γυρισμένη στην Τουρκία. Καλά, δεν θυμάμαι. Και μάλιστα έχει γυριστεί, λέει, διπλά και με Έλληνα και με τον, πώς το λένε, τον άντρα της, αλλά και με Τούρκο ηθοποιό. Ε, γιατί πουλούσε και στο εξωτερικό η συγχωρεμένη. Σαν σήμερα έφυγε η Αλίκη Βουγιουκλάκη, Σταματίνα Βουγιουκλάκη, γεννημένη το. Μάλλον όχι γεννημένη, το, ναι, το 34 και έφυγε το 1996. Σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, χρόνια πολλά στην Πελαγία. Το μεταξύ που γιορτάζεται σήμερα, έχω και συνάδελφο Πελαγία. Πελαγία μου, χρόνια πολλά. Πελαγία, ωραίο όνομα, να σας πω την αλήθεια. Για να δω τι λέει το εορτολόγιο, αγιολόγιο, δεν τα προλάβαμε σήμερα, αλλά μας έφαγε η πολυλογία. Η Εζεκίλ προφήτου, Φωκά ιερομάρτυρα από τη Σινόπη, Απολιναρίου, Βιταλίου, Θύρσου και Πελαγίας Οσίας από την Τίνο. Χρόνια πολλά και καλά. Με υγεία να είμαστε καλά, παιδιά. Να είμαστε καλά. Αύριο νηστεία και περισυλλογή, έτσι. Νηστεία τώρα, εντάξει. Αύριο είναι και η μέρα αποκατάσταση της δημοκρατίας. Έχουμε τη. Ναι, θα φάμε να πιούμε. Δεν θα πάει, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τώρα που λέω ΣΥΡΙΖΑ, μην το ξεχάσω. Δεν έχω ξαναδεί εντωμεταξύ να παραιτείται πρόεδρος κόμματος, πρώην πρόεδρος κόμματος μάλλον, και να μην παραθέτει την έδρα του. Το λέω ξεκάθαρα. Δηλαδή, γιατί άκουσα κάτι διαρροές κύκλων και λοιπά του κ. Φάμελου που λένε ότι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, ναι, όντως είναι του κόμματος, αλλά δεν είναι τώρα γιατί είπα αυτό και δεν καταλαβαίνω. Φεύγεις, φεύγεις. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. Χτυπάνε τα μηνύματα, παιδιά, δεν θέλω πρωί-πρωί. Γεια σου, Ιωάννα μου, καλημέρα. Τι γίνεται, παιδιά. Λοιπόν, παρατήσε, παρατήσε. Εν τω μεταξύ, μου λέγε ένας εδώ συνάδελφος του πολιτικού, μου λέει, ψάλτη, για ψάξε να βρεις. Μου λέει, υπάρχει. Όχι, πώς μου το είπε, πρώην πρόεδρος του κόμματος στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Μάλλον ψέματα, υπάρχει, λέει, απερχόμενος που έχει φύγει πρόεδρος και παραμένει στο κόμμα. Εντυπωσιακό. Ξαναλέω, φεύγει ο Φάμελος, ανακοινώνει αυτά που ανακοινώνει όπως τα ανακοινώνει, που βέβαια δημιουργεί κάποια ζητήματα ακόμα και με τη δήλωση, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, περί χαράκωσης κλπ. Κλπ. Σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αλήθεια, και τι θα γίνει, ποιοι θα πάνε από αυτούς οι οποίοι παρετιούνται. Ας με έφυγε ο κύριος Κόκαλης. Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση βουλευτή, θετικά το, πραγματικά το λέω. Τον παρακολουθώ άσχετα αν δεν μιλάμε για πολιτικά, γιατί κάποιες φορές γυρίζει και εμένα το μάτι μου ανάποδα, να σας πω την αλήθεια. Αλλά όλοι αυτοί οι οποίοι φεύγουν και ανεξαρτητοποιούνται, θα πάνε στο νέο κόμμα, θα τους υποδεχθεί το νέο κόμμα, ή μόνο μερικοί έχουν κάνει ήδη κάποιες συμφωνίες? Γιατί κάτι μαθαίνω, να σας πω την αλήθεια, αλλά θα μου πεις, αυτό είναι το ζήτημα. Όλα είναι τα ζητήματα, διότι όταν έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα και των καλπών και των εκλογών, νομίζω ότι θα τα κουβεντιάσουμε πιο αναλυτικά τα ζητήματα αυτά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να μην το ξεχάσω, σήμερα έχουμε και αθλητικά. Ξεκινάνε οι υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Η ΑΕΚΑΡΑ ακόμα πάει πιο πίσω, γιατί είναι και πρωταθλήτρια η ΑΕΚΑΡΑ. Σήμερα λοιπόν 9 η ώρα ο Sky μεταδίδει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πάξη, Πάξη Παναθηναϊκός. Λοιπόν, και νωρίτερα στις 8 είναι ο αγώνας της Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, γιατί δεν μπορεί να παίξει στο Κιέβο για ευνόητους λόγους, με τον ΠΑΟΚ μάλιστα στην Πολωνία. Λοιπόν, Πάξη ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας στην Ουγγαρία. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες, εδώ που τα λέμε. Μακάρι να πάνε καλά και με άνετα αποτελέσματα στους πρώτους αγώνες, για να περπατήσουμε για την επόμενη φάση των πρωταθλημάτων. Ναι, ναι. Κλείνοντας, χθες έγινε γνωστό ότι συνελήφθη ένας 28χρονος Αιγύπτιος από την ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του ποινικολόγου του Γεωργίου. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες, δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή. Θέλω απλώς να πω ότι ανήκω σε εκείνη την κατηγορία των ανθρώπων, θα μου πεις, μιλές μεγάλα λόγια, okay, θα το δεχτώ, που ποτέ δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία και να σκεφτώ ότι κάποιος αφαίρει μια ανθρώπινη ζωή για οποιοδήποτε λόγο. Αλήθεια σας το λέω. Το να προστατεύσεις τον εαυτό σου και λοιπά, το καταλαβαίνω, αλλά μέχρι ένα σημείο. Θα μου πεις, άμα ξεφύγεις, μετά ξέφυγες, ψάλτη. Σωστό, αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της και μετά τη δουλειά της θα την κάνει και η ελληνική δικαιοσύνη. Η ελληνική δικαιοσύνη, που από ό,τι καταλαβαίνω, πάει και για το ζήτημα των γεγονότων των Τεμπών στο ειδικό δικαστήριο για το περίφημο μπάζωμα, τον κύριο Τριαντόπουλο, και τον πρώην Περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό, αλλά και άλλους τρεις συμμετέχοντες. Ενώ, να το πω και αυτό για να κλείσω, 2 Οκτωβρίου ξεκινούν οι δίκες για τους 4 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεγάλη υπόθεση και αυτή. Πολύ πονεμένη. Άσχετα πώς το βλέπουν οι πολιτικοί. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μετά. Προς το παρόν, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων αναλυτικό με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ, στον Sky 100,3.
0: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος? Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σιγά την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: 14 Σεπτεμβρίου.
12: Η ώρα είναι 7.
13: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
14: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
15: Bella FM.
16: Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμη Χριστοπούλου στην αρχισυνταξία, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Τζέση Αμπτουλάη στην παραγωγή και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από τον Βοτανικό Κήπο στο Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισού, στην έξοδο προς Πειραιά, στην παραλιακή προς Πειραιά, στο ύψος του Νεοφαλήρου και στην είσοδο του λιμανιού. Επίσης, η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισού γίνεται με καθυστερήσεις από τα κάτω Πατήσια προς την Αχαρνών. Εξελέφθη χθες το βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, στον οδό 3 Σεπτεμβρίου. Ο 28χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι εκείνος είναι ο δράστης της εγκληματικής πράξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Η Τουρκία δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department απαντώντας ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια αμερικανικής αεροπορικής επιδρομής στο συνοριακό πέρασμα Σάλμα Τσέχ στο νοτιοδυτικό Ιράν, αναφέρει Ιρανικό δίκτυο με επικαλείται αξιωματούχο ασφαλείας. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 2-3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι το Σαουδικής Αραβίας ιδιοκτησία δεξαμενόπλιο Ενσέλια έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στην Κάλυμνη. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες το βράδυ σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι προσπάθειες πυροσβεστικής επικεντρώνονται στο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος που εκτείνεται έως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις για σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα έως 32 στην Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων. Με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοινώνει ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, σημειωτοδοτώντας τη 12η συνεχόμενη νύχτα επιχειρήσεων στην περιοχή. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην μείωση της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ, στα νότια παράκτια εδάφη του Ιράν, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής σε ιρανικά μέσα. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμινας αναχέτησαν εχθρικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Εχθές πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε με αντίπεινο τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλιο στο στενό του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το αμυντικό δόγμα μας είναι σαφές. Οφθαλμός αντί οφθαλμού, διεμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή, σε αναρτησή του. Το επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει πως οι επαναλαμβανόμενες απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ θα οδηγήσουν σε εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή του κόλπου, ενδεχομένως και πέραν αυτής. Οι φρουροί της Επανάστασης τώρα ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια τα οποία προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι το Σαουδαραβικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλιο Ενσέλια έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα, πάντως, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης είχαν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε 2 πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, κατονομάζοντας ως στόχους τα δεξαμενόπλια Ενσέλια και Λέιλα. Όπως ανέφεραν, τα 2 πλοία αποτέλεσαν στόχο επειδή, όπως υποστηρίζουν, παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Η οργάνωση χαρακτήρισε τις επιθέσεις με όρους μιας εκστρατείας αντιπίνων κατά του Ριάντ, την οποία περιέγραψε ως πολιορκή ή αντιπολιορκίες, αναφερόμενη στη μακροχρόνια σύγκρουση στην Ιεμένη. Συνελήφθη χθες το βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, εδώ 3 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό αλλά και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο συλληφθής, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παράνομη είσοδο στην χώρα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη από το 2024 για ασέλεγε σε βάρος ανήλικης. Καταγγελία από την ανήλικη είχε γίνει το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Donald Trump. Τονίζει επίσης και τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ΗΠΑ και Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θαλίας, ο κ. Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη της Πυροσβεστικής και της Τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται και η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμαλή ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα πρώην Γενική Γραμματής του Υπουργείου από το 2016 στο 2023, οπότε και συνέβη το σιδηροδρομικό αυτό δυστύχημα. Καταραίει οριστικά η κυβερνητική προπαγάνδα που χαρακτήριζε κάθε αναφορά στον μπάζωμα ως θεωρία συνωμοσίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Η αλήθεια δεν μπαζώνεται ούτε οι πολιτικές ευθύνες του κ. Μητσοτάκη, το κυβερνητικό αφήγημα καταραίει με πάτογο, σχολιάζει η Ελλάς. Από το Μάτιο στα Τέμπη και από την Βιολάντα στον Ασπρόπυργο, τώρα δεν είναι η κακιά μας ημέρα που επαναλαμβάνεται. Όλα αυτά είναι κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα, τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε κομματική συγκέντρωση χθες στον Ασπρόπυργο. Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια περιφέρεια με προκλήσεις, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης μιλώντας εχθές Τετάρτη σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας, λέγοντας πως η οικονομία βελτιώνεται, η ενεργία μειώνεται και σήμερα ο δείκτης αυτός είναι στο 8%. Αναστρέψαμε τον brain drain και οι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα, έχουν εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη τροχιά της χώρας μας. Ο Πρωθυπουργός επίσης σημείωσε ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας έχουν αποκατασταθεί και υπάρχει ταχύτερη μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης ανεπανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της συνταγματικής θητείας.
15: Η Ελλάδα βρίσκεται σε τελείως διαφορετικό μονοπάτι. Έχει γίνει πυλώνας σταθερότητας, έχει γίνει πυλώνας ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια πολύπλοκη περιφέρεια. Μια περιφέρεια που συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Η οικονομία μας μεγαλώνει. Μεγαλώνει σε πολύ ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ανεργία έχει μειωθεί. Για πρώτη φορά ήμασταν σε θέση να αναστρέψουμε το καταστροφικό brain drain, τη φυγή εγκεφάλων που έλαβε χώρα κατά την εποχή της κρίσεως. Οι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά δώσαμε τη δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίσουν εκεί όπου διαμένουν. Εισαγάμε την επιστολική ψήφο, καθιστώντας τη συμμετοχή πιο εύκολη παρά ποτέ. Εγώ σας παροτρύνω να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα στις επερχόμενες εκλογές που θα λάβουν χώρα την άνοιξη του 2027. Επαναλαμβάνομαι, αλλά πάντα με ρωτούν πότε θα λάβουν χώρα εκλογές. Προφανώς απαντώ ότι οι εκλογές θα λάβουν χώρα στο τέλος της θητείας μας.
16: Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Λυπάμαι για το αδιέξοδο. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν σε αξίες αριστεράς, δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, αναφέρει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος στη δήλωσή του. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για διέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το αδιέξοδο, αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα, Πέμπτη, στις 3 μετά το μεσημέρι, θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου.
17: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Γιατί όλη μου η ζωή ήταν συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή του. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο. Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσές μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ. Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της αριστεράς, ταγμένος στον αγώνα για μια δίκαιη κοινωνία.
16: Η ασπίδα του Αχιλέα μετρά αντίστροφα για την ελληνική αεράμινα, καθώς αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ θα λάβει χώρα 11 ώρα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, με τον λόγο στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, και ο οποίος θα παρουσιάσει ένα εξοπλιστικό πακέτο ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην Κάλυμνη. Φωτιά λίγο ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες το βράδυ σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Πολύ ύψος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας της Ρόδου. Σε ισχύ μέχρι νεοτέρας είναι η απαγόρευση εισόδου στους λόφους του Λυκαβητού και του Φινόπουλου. Έντονα πάντως καιρικά φαινόμενα σημειώνονται κατά τόπους σε διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας του Εύρου από χθες το απόγευμα, μεταξύ των οποίων η Αλεξανδρούπολη, η Ορεστιάδα και η Σαμοθράκη. Για εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή των Φερών, κάνουν λόγο ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Με αγρυπνία χθες το βράδυ στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς. Σήμερα οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με επιμνημόνιες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών αλλά και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας έως και την Αργυρά Ακτή. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη. Αύριο Παρασκευή, το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντερ, η οποία έφυγε χθες από την ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στον χώρο του Γεροκομείου Αθηνών, και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο. Σε πύρινο κλοιό παραμένουν περιοχές της Νότιας Ευρώπης με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να καταγράφονται στη Σικελία, όπου υψηλές θερμοκρασίες και υξηρασία τροφοδοτούν εκατοντάδες πυρκαγιές. Νέο μέτωπο πυρκαγιάς ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο και οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
18: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Σε αθλητική σας ενημέρωση, στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει απόψε το βράδυ την Παξί. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί 9 ώρα το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Και επίσημα στα κίτρινα, ο Τόμ Ντελεμπασίρου με τον Άρη να ανακοινώνει την απόκτηση του 26χρονου Αφρικανού με στόχο να ενισχύσει σημαντικά την μεσαία γραμμή της ομάδος. Και τέλος, μια ακόμη μεγάλη αναγνώριση για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος κατέκτησε μια θέση ανάμεσα στους κορυφαίους αμυντικούς στην ιστορία του NBA.
20: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
20: Μα...
21: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: 7 και 4 και ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή μετρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
22: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια υπηρετικά στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφό και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή τώρα περιμένουμε μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Πάντως φαίνεται ότι τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις σποράδες στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, να σας πω ότι το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια επανέρχεται το καλοκαίρι, γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Δημήτρη.
16: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις πάντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 18 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Τι μέρα είναι σήμερα? Είναι Πέμπτη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε 23 Ιουλίου, σιγά σιγά τον τρώμε και τον Ιούλιο. Ή μας τρώει και ο Ιούλιος, όπως θέλετε, δεν θα το μαλώσουμε. Και μετά έρχεται ο Αύγουστος, ο Αύγουστος. Η καρδιά της καρδιάς, ο καρδιά του καλοκαιριού. Πάρα πολύ ωραία, να ξέρετε, και την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε παρέα μαζί. Με άλλο πρόγραμμα όμως την άλλη εβδομάδα, θα ξεκινάμε λίγο αργότερα. Θα ξεκινάμε 7 και θα τελειώνουμε στις 10, παρακαλώ πάρα πολύ. Τρεις ολόκληρες ώρες μπορεί και να μας φτάνουν. Μπορεί και να μας φτάνουν στην κουβέντα μας. Μπορεί, δεν είμαι σίγουρος. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Ο κύριος Κιμιονής μου θυμίζει το 1977. Είστε μικρότερος από μένα, κύριε Κιμιονή. Και μου λέτε ότι αρχηγός κόμματος που διατήρησε, λέει, την έδρα του, από ό,τι καταλαβαίνω, μετά την ανεξαρτοποίησή του, ήταν ο Γιώργος Μαύρος. Ναι, τότε θυμίζω, ο Γιώργος Μαύρος ήταν υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή, στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Σωστά, κύριε Κιμιονή? Δεν το θυμάμαι αυτό. Εξαιρετική προσωπικότητα ο συγχωρεμένος ο Γιώργος Μαύρος. Εξαιρετική. Βέβαια ήταν άλλη πάστα πολιτικών, η αλήθεια είναι, σε σχέση με αυτό το οποίο έχουμε εμείς τώρα, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά αυτό, ξαναλέω, είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Ο Αβραάμ λέει: καρέκλα της καρέκλας, ο καρέκλα. Καρέκλα, λέω εγώ στο τέλος. Ναι, ρε παιδί μου, η αλήθεια είναι ότι. Να σας πω κάτι τώρα. Εντάξει, αυτό είναι υποκειμενικό που λέω, αλλά θα το πω, δεν πειράζει. Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη. Ειδικά ο κύριος Φάμελος, τον οποίον πραγματικά τον εκτιμώ. Τον εκτιμώ, εννοώ, και ως αναπληρωτής υπουργός που ήταν και για τις τοποθετήσεις του στο κοινοβούλιο κλπ. Μπορεί άλλοι να λένε, ξέρω εγώ, μικροκομματικά διάφορα πράγματα κλπ. Αλλά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, η αλήθεια, αυτή η ιστορία του, ότι δεν έφυγε. Δεν παρέδωσε την έδρα. Δεν έχει σημασία, θα κάνει την επόμενη μέρα, που είναι μια δύσκολη μέρα, το καταλαβαίνω. Και για τον ίδιο, με βάση αυτά τα οποία έλεγε. Μάλιστα. Λοιπόν, λέω καλημέρες γρήγορα στην Έφηση Ζωφριά, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Εύδωρο στο Ξυλόκαστρο, τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο, την Αφροδίτη Σταυριλίσια, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι και τον Γιώργο στη Ζαγορά του Πηλίου. Λέω και καλημέρα στον κύριο Αγισίλαο Κουσουλάκο. Το έκανα το Σαρδάν, έτσι, σωστός. Ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος στην Περιφέρεια Αττικής. Τον καλέσαμε διότι θέλω να κάνουμε μια κουβέντα με αυτό που λέγαμε και χθες. Τον κύριο Κουσουλάκο, με αφορμή το πόσο δύσκολα περνάνε οι συνάδελφοί του στα δυτικά προάστια, εκεί στην Ελευσίνα, Ασπρόπυργο κλπ., όταν προκύπτουν περιστατικά φωτιάς που πηγαίνουν οι πυροσβέστες και έχουν να αντιμετωπίσουν και κάποιους Ρωμά, ομάδες Ρωμά, όχι όλους τους Ρωμά, οι οποίοι είναι επιθετικοί απέναντι στους πυροσβέστες. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Ψάλτη, καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θέλω να πω, γιατί εγώ το έμαθα χθες, αλλά θέλω να το κουβεντιάσουμε και λιγάκι, ότι όταν πάει, λέει, σε περιστατικό πυρκαγιάς, που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, και είναι καλώδια και είναι λάστιχα και άλλα περιστατικά, δεν είναι μόνο αυτά, ότι ενδεχομένως να έχουν συνοδεία και περιπολικού, ισχύει αυτό?
1: Όχι, είναι δεδομένο ότι θα έχουν.
0: Α, εντάξει.
1: Ότι θα έχουν τέτοιο.
0: Ναι.
1: Το σεβαστό μας αρχηγείο έχει μεριμνήσει. Και είναι θέμα αστυνομίας, το θέμα είναι αρχηγείο αστυνομίας.
0: Ναι.
1: Και μεριμνή συνέχεια τα παιδιά, δηλαδή τα οποία είναι εν υπηρεσία, καλούν συνέχεια τους συναδέλφους τους της αστυνομίας, ώστε να μπορέσουν να πάνε να ζήσουν μια πυρκαγιά και ένα άνθρωπο.
0: Εν τω μεταξύ μου λέγανε πάλι οι συνάδελφοί σας, με τους οποίους συνομίλησα χθες, μετά αφού τα είπαμε για να συνεννοηθούμε να τα πούμε το πρωί, μου λέγανε ότι ενδεχομένως στην περιοχή κάθε μέρα μπορεί να έχει 7, 8, 10 περιστατικά στα οποία πηγαίνουν. Μετά από τηλεφωνήματα ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά ή ότι καίγονται κάποια πράγματα ή καίγονται καλώδια ή καίγονται.
1: Μπορεί να λέτε και λίγα
0: και λίγα περιστατικά. Μάλιστα.
1: Μπορεί να λέτε και λίγα.
0: Να σας πω.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά στο συγκεκριμένο τέτοιο. Και αυτό επεκτείνεται σε όλο το θεριάσιο πεδίο και φτάνει μέχρι τα μέγαρα.
0: Ναι. Και θυμίζω ότι όλο αυτό το πράγμα το οποίο παράγεται, εννοώ δηλαδή η καπνή και ό,τι καίγεται από εκεί πέρα, είναι και επιβαρυντικό για την κατάσταση των ανθρώπων που ζουν εκεί, που έχουν τα σπίτια τους εκεί, έτσι.
1: Τώρα,
0: πάμε παρακάτω τώρα. Εσείς προφανώς μαθαίνω ότι σκέφτεστε να ενημερώσετε και την εισαγγελία για το ζήτημα αυτό. Το ερώτημα το δικό μου είναι, τι μπορεί να κάνει η εισαγγελία, τι μπορεί να γίνει μέσα από αυτή τη διαδικασία? Προφανώς έχετε αγανακτήσει, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Και κινδυνεύει η ζωή κάποιων συναδέλφων σας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς οφείλουμε να είμαστε κοντά στον συναδελφό μας.
0: Ναι.
1: Οπότε προσπαθούμε. προσπαθούμε να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση μπορούμε ή περνάει από το χέρι μας, ώστε να είμαστε κοντά στο συνάδελφο.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή
1: ειδικά
0: αυτό...
1: όταν υπάρχει έκθεση σε κίνδυνο, mm-hmm. είναι σοβαρά τα πράγματα. Δηλαδή όταν δέχονται οι άνθρωποι, όταν πάνε να κάνουν τη δουλειά τους και δέχονται τέτοιες πιέσεις και είναι αναγκασμένοι να πηγαίνουν με την αστυνομία και οι αστυνομικοί πάλι να δέχονται τα ίδια πράγματα, καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ δύσκολη, mm-hmm. μια πολύ δύσκολη φάση να μην μπορείς να πας να κάνεις τη δουλειά σου.
0: Προφανώς, το κουβεντιάζει.
1: Και η σωματική ακαιρεότητα του κάθε υπαλλήλου εννοείται ότι ναι μεν κινδυνεύει από τη φωτιά, ναι μεν κινδυνεύει από τον καρκίνο που...
0: αναπνέει.
1: Το θέμα, η πυροσβέστασης είναι το νούμερο ένα.
0: Ναι, σωστό, καταλάβαμε.
1: Το νούμερο ένα αρρώστια αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ δεν αφιβάλλω.
1: Να κινδυνεύει δηλαδή και από τους...
0: Ναι, από κάποιες ομάδες.
1: Από κάποιες ομάδες, να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Δεν είναι όλοι.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ συνεργάσιμοι, δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα και τα σχετικά.
0: Ναι. Πάντως, ακόμα πραγματικά, εγώ δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, οι εισαγγελικές αρχές πώς μπορούν να παρέμβουν στην υπόθεση αυτή. Υποψιάζομαι ότι το μόνο που μπορεί να γίνει είναι όταν έχουμε περιστατικά παρέμβαση αστυνομία, συλλήψεις και τα δέοντα που πρέπει να γίνουν. Για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι επιτίθενται στους πυροσβέστες γιατί δεν θέλουν να σβήσουν τις φωτιές. Διότι οι φωτιές εκεί στις περισσότερες φορές είναι βαλμένες επίτηδες για να πάρουν υλικά τα οποία προκύπτουν μάλλον από κλεμμένα προϊόντα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε σαν ομοσπονδία είναι να ενημερώσουμε το σεβαστό μας αρχηγείο να συνεργαστεί με την αστυνομία.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ήδη το γνωρίζουν, ήδη έχουν κάνει ό,τι μπορούν και από τη μεριά τους. Mm-hmm. Αλλά επειδή η έκθεση κίνδυνων των συναδελφών είναι πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Και δεν ξέρουμε πώς μπορεί να
0: εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Και να μετατραπεί ένα περιστατικό μετά από μια τέτοια περίπτωση. Mm-hmm. Κάναμε μια ενημέρωση στην εισαγγελία. Τους είπαμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, μία ενημέρωση στον κόσμο και περιμένουμε δηλαδή κάποιες σαφείς οδηγίες για το συγκεκριμένο πράγμα.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν και άλλες περιοχές, γνωρίζετε από συναδέλφους σας, άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, κύριε Κουσουλάκο?
1: Βεβαίως, κοιτάξτε, εγώ από γνωριμίες, από συναδέλφους, από γνωστούς φίλους και τα λοιπά, επικρατεί σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή μόνο
0: με το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή εκεί όπου υπάρχουν Ρωμά, ας πούμε, που κάνουν αντίστοιχες πράξεις. Δεν το λέω ρατσιστικά, το λέω πρακτικά. Αυτό
1: και θα όχι, προς Θεού, ρατσιστικά δεν συζητάμε για θέμα ρατσισμού. Θέμα ότι αυτή τη στιγμή, ναι, υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία γίνεται αυτό το πράγμα. Ίσως είναι κάποια σχολεία που τους φέρνει χρήματα, ίσως είναι κάτι. Δεν μπορώ να το ξέρω, να σας πω συγκεκριμένα πράγματα, ούτε μπορώ να κάνω και υποθέσεις περί του θέματος. Αυτό που μπορούμε να πούμε σίγουρα και αυτό που ξέρουμε εμείς είναι η έκθεση σε κίνδυνο των συναδέλφων μας.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολη περίοδος αυτή, ιδιαίτερα το καλοκαίρι και το χειμώνα βέβαια, αλλά το καλοκαίρι ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Αγισίλαος Κουσουλάκος, ο πρόεδρος Ένωσης Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος της Περιφέρειας Αττικής, για τα ζητήματα που έμαθα ότι δεν είναι λίγα, είναι πολλά. Και τα περιστατικά. Λοιπόν, να πω καλημέρα. Μισό λεπτό, μου λέει ένας φίλος εδώ, ο Γιώργης, συνονόματος, είναι οδηγός. Η λεωφόρος Χιστού λέει δεν έχει καθόλου κίνηση. Όντως, είπε κάτι τέτοιο. Μπορεί αυτό το πράγμα να αλλάζει, αλλά βλέπω ότι στην Αθηνών, αλλά λιγότερα πράγματα, πολύ λιγότερα πράγματα, όπως επίσης πολύ λιγότερα πράγματα και στις Χιστούς Καραμαγκά. Και η άνοδος θα έλεγα ότι έχει μεν, αλλά όχι ιδιαίτερα προβλήματα για 7 και 27. Ενδιαφέρον είναι αυτό. Περίεργος πώς έχει κάθο. Τώρα κάτι έχει γίνει, όχι πολύ κίνηση, αλλά έχει κίνηση. Λοιπόν, αυτά. Και περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Άργησα και λιγάκι, σας ζητώ συγγνώμη. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα EZOMAT Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η EZOMAT έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα EZOMAT Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
14: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
15: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι εκείνος είναι ο δράστης της εγκληματικής πράξης. Η Τουρκία δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της. Το πρόγραμμα των F-35 ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών, προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ζητά επίσης να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τέλος μπαίνει σήμερα στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλοδικών εξετάσεων, καθώς λίγο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στο νοτιοδυτικό Ιράν, αναφέρουν ιρανικά μέσα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Επιβεβαίωσε το Ριάντο τη Σαουδική ιδιοκτησία δεξαμενόπλου έγινε στόχο επίθεση, ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα νωρίτερα οι αντάρτε Χούθη τη Ιεμένη είχαν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσει σε δύο πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντα ότι παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Και ο καιρό, λίγε νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμού θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 33 πρώτα λεπτά. Έχουμε τον κύριο Ρίζο, επαναλαμβάνω, το ξέχασα στο πρώτο ημίωρο, αλλά δεν πειράζει και τώρα μια χαρά ώρα είναι. Να σας θυμίσω τα ερωτήματά σας που μπορείτε να υποβάλλετε, είτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-170-174, είτε στο skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι σας και αυτό, το η καλημέρα, το σχόλιο, το ερώτημα έρχεται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου για να τα βάλω στο τραπέζι πάνω όταν θα συναντήσουμε τον κύριο Ρίζο. Ιωάννα μου, καλημέρα. Μου λες, γιατί αναφερόμαστε σε 104 νεκρούς στο Μάτι όταν επανειλημμένα από εκπροσώπους των πληγέντων κάνουν αναφορά για 15 αταυτοποίητες σωροί? Γιατί ακριβώς δεν έχουμε εικόνα του τι ακριβώς υπάρχει. Τα επίσημα είναι οι 104 νεκροί οι οποίοι έχουν καταγραφεί. Okay, από εκεί πέρα πρέπει επισήμως η πολιτεία να οριοθετήσει τους αριθμούς. Προς το παρόν δεν το κάνει. Γεώργιε, καλημέρα. Να ξέρεις από τη Θεσπρωτεία, λέω το φίλο μου τον Γιώργο, στις Φιλιάτες. Εγώ πρωί είμαι, να ξέρεις. Δεν έχει σημασία ότι θα κάνουμε από Δευτέρα 7 με 10. Πρωί γενικά είμαι. Και έχουμε και την Κυριακή που εκτάκτως κάνουμε παρέα 10 με 12. Και το ξαναλέω, και αυτή την Κυριακή θα περάσουμε υπέροχα. Τώρα, βάζουμε στην παρέα μας και καλημερίζω και πάλι για αυτή την εβδομάδα τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, τον κύριο Γιάννη Χατζηδοδοσίου. Γιατί? Διότι έχει στα χέρια του μια έρευνα που κάνει ετησίως το επιμελητήριο και θέλω να μείνουμε στην έρευνα αυτή, στο κομμάτι που έχει να κάνει με την ακρίβεια. Από κάθε μέρα μου στέλνετε μηνυματάκια και μου λέτε πολλά και ενδιαφέροντα για την ακρίβεια. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα η έρευνα, γιατί εσείς την κάνετε αρκετά χρόνια, άρα έχετε εικόνα και το τι ακριβώς, πώς εξελίσσονται τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες. Σωστά?
1: Πολύ σωστά. Κάθε χρόνο περίπου την ίδια εποχή.
0: Ωραία. Για να δούμε λοιπόν τι στοιχεία είναι, τι έρευνα είναι αυτή, τι δεδομένα έχει και τι προκύπτει από την έρευνα αυτή.
1: Καταρχήν κάτι το οποίο το ακούτε πολλές φορές, ότι μας νοιάζει πάντα η ψυχολογία και θέλω να ξεκινήσω με αυτό, δηλαδή το οικονομικό κλίμα.
0: Ναι.
1: Έχουμε 61% των πολιτών που αντιμετωπίζει απεσιόδοξα την πορεία της οικονομίας, έναντι 36% αισιόδοξων.
0: Άρα 6 στους 10 είναι απεσιόδοξοι και 3-3,5 έχουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία.
1: Αυτό τι σημαίνει, αν μου επιτρέπετε, θέλει μια ερμηνεία,
0: ναι,
1: ότι φοβάται τα πράγματα θα είναι χειρότερα. Αυτό δημιουργεί μια διστακτικότητα,
0: ναι,
1: συγκρατείται, κρατάει χρήματα για το μέλλον. Άρα αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την οικονομία. Είναι αυτό που λέμε πάντα, πώς ο πολίτης, αν φοβάται ή όχι το μέλλον. Το 60% φοβάται για χειρότερα στο μέλλον.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι εδώ επηρεάζει πάρα πολύ και οι δύο πολύμελε, κυρίως ο πόλεμος στο Ιράν, όπου λόγω του πετρελαίου του βγάζει μια πολύ μεγαλύτερη απεσιοδοξία.
0: Mm-hmm.
1: Το δεύτερο ζήτημα είναι αυτό που λέτε, η ακρίβεια. Εδώ πρέπει να σας πω ότι το 83% των πολιτών λέει ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα θέμα που αντιμετωπίζει.
0: Mm-hmm.
1: Και όταν πάμε στα βασικά αγαθά, δηλαδή ο πολίτης τι λέει, ότι ποιο είναι το κυρίαρχο πρόβλημα, στην κατηγορία βασικά αγαθά, το πρόβλημα είναι στο 63% των πολιτών, δηλαδή είναι λίγο ενισχυμένο σε σχέση με πέρυσι.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια η έρευνα έγινε, όπως ξέρετε, πριν μια εβδομάδα. Η ενέργεια είναι 23%. Πιστεύω ότι αν πηγαίναμε σε μια εβδομάδα, και αυτό έχει σχέση με την πορεία ακριβώς των καυσίμων, είναι 23%, δηλαδή μειωμένη σε σχέση με πέρυσι.
0: Ναι, γιατί κάθισε λίγο η τιμή των αυτών και καθησύχασε ίσως λίγο τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλο μεγάλο θέμα που νομίζω παίζει ρόλο λόγω της εποχής είναι οι διακοπές. Το 43% θα κάνει τις ίδιες διακοπές με πέρυσι,
0: ναι,
1: το 26% λιγότερες και το 24% καθόλου.
0: Ένα στους τέσσερις λοιπόν δεν κάνει καθόλου διακοπές, 43% είπατε θα κάνει τις ίδιες διακοπές με πέρυσι.
1: Σωστά,
0: προσέξτε.
1: Και οι κύριοι λόγοι της περικοπής είναι οι οικονομικές δυσκολίες 66% και το κόστος διαμονής το 16%.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια νομίζω και αυτό αξίζει τον κόπο. Ακούσαμε τα μέτρα της κυβέρνησης, όπου στα μέτρα αυτά το επίδομα που δίνεται στις ευάλωτες ομάδες αντιμετωπίζεται από το 59% ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, το 32% στην λανθασμένη κατεύθυνση. Βέβαια το 51% θεωρεί ότι δεν είναι επαρκή τα μέτρα αυτά.
0: Ένα στους δύο δηλαδή.
1: Τέλος,
0: μισή, ναι, ναι, ναι.
1: Και τέλος σε ό,τι αφορά τις πρώτες μεσοφυλές, σε 72 δόσεις εννοώ,
0: ναι,
1: θετικά το αξιολογεί το 60% και 30% αρνητικά. Εδώ πρέπει να πω μια εξήγηση. Όταν το χρέος είναι μικρό, οι 72 δόσεις, είναι πολύ λογικό να αντιμετωπίζεται θετικά. Αντιμετωπίζεται αρνητικά από τους υπόλοιπους, γιατί όχι ποιος έχει μεγαλύτερο ποσό που οφείλει, τότε δεν το επαρκεί. Είναι αυτό που λέω, ότι ή θα πρέπει να γίνει η περικοπή των προστήμων και των προσαυξήσεων. Διαφορετικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πληρώσει. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πω ότι για αυτούς που έχουν μικρά χρέη το ήταν θετικά το μέτρο. Και γενικά οι αυτοαπασχολούμενες και οι επιχειρήσεις είναι λίγο πιο, θα έλεγα, δυσαρεστημένοι, γιατί θέλαν κάτι παραπάνω.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, εκτός από το θέμα της ακρίβειας, η γενικότερη εικόνα που σας δίνει αυτή η έρευνα που κάνετε ετησίως, κύριε Πρόεδρε, δείχνει κάποια πράγματα τα οποία, πώς να το πω, είναι διαφορετικά, είναι αλλιώτικα, ή ακολουθούμε μια πεπατημένη, ενδεχομένως ψιλοαπαισιοδοξίας?
1: Είναι σχεδόν περίπου ταυτόσιμη με την περσινή. Mm. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να σκεφτούμε, γιατί παραμένει πολύ ψηλά το θέμα της ακρίβειας, 83%. Mm. Πρέπει να μας προβληματίσει η απεσιοδοξία. Mm-hmm. Επιμένω να σας λέω, κύριε Ψαλτή, ότι είναι πολύ βασικός δείκτης, γιατί αυτό που αποτυπώνει η απεσιοδοξία είναι αυτό που σας είπα.
0: Είναι ψυχολογία. Ναι,
1: δηλαδή φοβάται. Και αυτό, ναι, το φοβάται είναι πολύ σοβαρό.
0: Άμυνα. Όταν φοβάσαι και παίζεις άμυνα.
1: Και βέβαια το θέμα των διακοπών, μην το περνάμε τόσο εύκολα, δηλαδή το ότι ένα 50% θα κάνει λιγότερες ή καθόλου, δεν είναι τόσο απλό, δηλαδή αυτό επίσης δεν βοηθάει και την ψυχολογία αλλά και την οικονομία της χώρας.
0: Αυτό έχει διπλό ρόλο, έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί δεν επηρεάζει το γεγονός ότι δεν θα πάει, άρα δεν θα νοικιάσει σπίτι, δεν θα καταναλώσει, δεν θα βγει,
1: ακριβώς,
0: δεν θα βάλει καύσιμα, δεν, οτιδήποτε, αλλά και ότι ο ίδιος σου λέει, παίζω άμυνα, δηλαδή δεν κάνω διακοπές για να κρατήσω λεφτά, γιατί ο Σεπτέμβρης είναι μπροστά.
1: Πάρα πολύ σωστά. Ακριβώς. Αυτή είναι η απεσιοδοξία. Δηλαδή κρατάει χρήματα. Μάλιστα, να σας πω στις διακοπές, επειδή έχω μιλήσει με πάρα πολλά νησιά και ήμουν και στο Ηράκλειο πριν λίγες μέρες, η παρατήρηση που υπάρχει από τις επιχειρήσεις είναι ότι πάει κάποιος κάνει διακοπές, αλλά έχουν ανοίξει πολλά, όπως μου λένε, mini market. Ψωνίζει από το mini market, τρώει στο Airbnb,
0: ναι,
1: ή τρώει στο σπίτι. Δηλαδή έχει λιγότερες εξόδους, έχει κατά μέσο όρο μικρότερη κατανάλωση κατά κεφαλήν, όπως λέμε. Και αυτό επίσης θα το δούμε στο τέλος της τουριστικής περίοδου, ότι πολλοί τουρισμός, γιατί περισσότερος από πέρυσι, λιγότερα έσοδα.
0: Ναι. Αυτό ήταν και ένα χαρακτηριστικό πέρυσι που το κουβεντιάζαμε,
1: ναι,
0: πρόεδρε.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή πολύ δεν σωστά. Είναι μόνο από τους Έλληνες, είναι και από τους ξένους οι οποίοι έρχονται στη χώρα.
1: Ναι, βεβαίως. Μα και οι ξένοι.
0: Έτσι,
1: και
0: οι Ευρωπαίοι.
1: Και αυτοί έχουν πρόβλημα.
0: Προφανώς.
1: Και
0: αυτοί είμαστε,
1: όταν έρχονται στην Ελλάδα. Αλλά να σας πω ένα παράδειγμα, στη Μύκονο που λέμε ότι είναι ένας ψηλότερος τουρισμός, Σαντορίνη,
0: ναι,
1: που επίσης είχα μια επαφή, σου λέει το ίδιο, ακόμη και μέσα στο ξενοδοχείο κάνει μικρότερη κατανάλωση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι όπως οι προηγούμενες, γιατί πολύ σωστά και αυτοί έχουν πρόβλημα.
0: Μην κρυβόμαστε. Το πρόβλημα είναι ότι μόνο
1: εμείς.
0: Έτσι. Το θέμα είναι τι εισοδήματα έχει σε σχέση για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν της έρευνας που έκανε το επαγγελματικό επιμελητήριο της Αθήνας. Ακούσατε, ακρίβεια, η ακρίβεια μάλιστα. Την Κυριακή θα μιλήσουμε για τη Σαντορίνη, γιατί ήδη έχω συνεννοηθεί. Οι Σαντορινοί το βλέπουν διαφορετικά το πράγμα του τουρισμού, να ξέρετε, με αφορμή και τα περισσινά που είχαμε και τους σεισμούς, και εκεί ήταν ήδη κάτω τα πράγματα. Λοιπόν, και βάζουν κάποια πράγματα πάνω στο τραπέζι Σαντορίνη, που είναι κομβική σημασίας. Το νησί το συγκεκριμένο, όπως και η Μύκονος, έτσι. Λοιπόν, επειδή μου λέει ένας φίλος ακροατής, ο φίλος ο Βασίλης, πείτε μας λέει κάτι για τον νέο δρόμο, τον Ε65. Λοιπόν, είπαμε, σήμερα παραδίδεται στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Βόλου.

0: θα χρειάζεται κάποιος μία, υπό κανονικές συνθήκες, έτσι, μία ώρα και 45 λεπτά να, από τη Λαμία να φτάσει κάποιος στην Εγνατία Οδό, στα δυτικά των Γρεβενών, υπέροχα τα Γρεβενά. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για τον δρόμο αυτό. Σήμερα, ξαναλέω, γίνονται τα επίσημα εγγένεια. Αύριο παραδίδεται στην κυκλοφορία ο δρόμος, με τα σχετικά διόδια βεβαίως, έτσι. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και αμέσως μετά θα έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Διονύση Ρίζο. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, κυρίες και κύριοι, και όταν είναι τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητα χρώματα της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα, αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
0: Είπαμε ότι σήμερα, καλημέρα σας, 11 η ώρα έχουμε τις ανακοινώσεις για τις σχολές στις οποίες πέρασαν τα παιδιά. Εμείς ήδη έχουμε συνεννοηθεί με τον άνθρωπό μας που θα μας κάνει μια γενικότερη εκτίμηση για το πώς πήγαν τα πράγματα και πώς δρομολογήθηκαν οι εξελίξεις αύριο το πρωί, έτσι. Αυτά γιατί εμείς είμαστε και λίγο καθυστερημένοι στα ζητήματα αυτά, αλλά θα τα πούμε. Λοιπόν, ο κύριος Ρίζος είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, Διονύση.
8: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ για μια ακόμα φορά. Πρέπει να πούμε κάτι, έχουμε να πούμε κάτι. Ακούω πολύ μουρμούρα, Διονύση, όσον αφορά την ιστορία των συντάξεων χειρίας. Για αυτούς τους οποίους τους έχουν περικοπεί και δεν υπάρχει αναδρομικότητα, δηλαδή να πάρουν τα χρήματα πίσω σε σχέση με άλλους.
8: Ήρθε η τροπολογία, δεν
0: υπάρχει.
8: Δεν

0: και ποτέ ανακοινωθεί ότι θα έχει αναδρομικότητα.
1: Ναι.
0: Εντός του επόμενου διμήνου, από ό,τι κατάλαβα, θα γίνει η διόρθωση των ποσών για όσους είχαν μειωθεί οι συντάξεις. Είναι 8.500 περίπου αυτοί.
1: Ναι.
0: Και θα πάρουν το 70%, ενώ τώρα είναι στο 30%.
1: Ναι. Άρα λοιπόν μιλάμε μόνο για αυτούς. Και οι άλλοι, οι οποίοι δεν τους είχαν περικοπεί, θα συνεχίσουν να παίρνουν τα χρήματα
0: κανονικά.
1: Αυτά. Έτσι, κανονικά. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Όπως σωστά έχεις πει, να το θυμίσω εγώ αυτό, ότι μόνο με πολιτική παρέμβαση θα μπορούσε να λυθεί το πράγμα αυτό. Όπως και έγινε. Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα τώρα, έτσι. Πάμε στο φίλο μου τον Κώστα. Λέει, έχει 40 χρόνια ΤΕΒΕ. Έχει 150 ένσημα παράλληλη ασφάλιση στο ΙΚΑ. Και ρωτάει αν μπορεί να παραιτηθεί από αυτά τα 150 ένσημα του ΙΚΑ. Δεν ξέρω γιατί, δεν κατάλαβα.
0: Φυσικά, μπορεί να μην τα δηλώσει στην αίτηση τη συνταξιοδότηση ότι έχει παράλληλο χρόνο και δεν θα χρησιμοποιηθεί.
1: Ναι. Γιατί παραιτείται κάποιο, αφού θα του δώσει κάτι τη παραπάνω, ρε παιδί μου. Παραιτείται λόγω τη καθυστέρηση τη έκδοση.
0: Πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι θα καθυστερήσει πάρα πολύ εφόσον γίνει αυτό. Επομένως, λέει να μην τα βάλω καθόλου μέσα. 150 παράλληλα ένσημα είναι περίπου 4 με 5 ευρώ.
1: Τίποτα, άρα λοιπόν δεν είναι. Αυτό λέω και εγώ, μου κάνει εντύπωση. Η φίλη μας η Άννα από τη Μαγνησία λέει: έχει 30 χρόνια ΤΕΒΕ και μετά λέει 1000 ένσημα ΙΚΑ. Από πού είναι καλύτερα να πάρει σύνταξη, λέει, από το ΤΕΒΕ ή από το ΙΚΑ? Μπορεί να κάνει κάποιο
0: επιλογή. Το ίδιο πράγμα είναι πλέον. ΕΦΚΑ είναι ενιαίο. Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο ΤΕΒΕ και στο ΙΚΑ.
1: Οκ, okay, άρα δηλαδή δεν έχει σημασία να παραιτηθεί το ένα ταμείο σε σχέση με το άλλο. Θα το κάνει έτσι κι αλλιώς και θα περάσουν όλα μαζί. Στην περίπτωση αυτή που έχει δύο τμήματα, είναι πιο χρονοβόρα η διαδικασία της έκδοσης άδειας, Διονύση?
0: Η έκδοση σύνταξης αυτή τη στιγμή γίνεται ως εξής. Υποβάλλεται το σχετικό αίτημα.
1: Ναι.
0: Εφόσον είναι εμφανές ότι είναι θεμελιωμένο το δικαίωμα, σε 2 με 3 μήνες εκδίδεται μία fast track απόφαση.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία είναι λίγο ελλιπής ή πολύ ελλιπής ανάλογα με την περίπτωση.
1: Ναι.
0: Και μετά περιμένει ο ασφαλισμένος από 3 έως 6 έως 8 μήνες για να γίνει η τροποποίηση αυτής της απόφασης με τον υπολογισμό του συνόλου των στοιχείων.
1: Okay. Πάμε στη φίλη μας τη Λένα. Ρωτάει το εξής: αν ο σύζυγός της μπορεί να βγει σε σύνταξη επειδή η ίδια έχει 90% αναπηρία, η ίδια είναι 51 ετών, ο σύζυγος είναι 54.
0: Μπορεί να συνταξιδοτηθεί ο σύζυγος αναπηρία, έχει καταργηθεί η συγκεκριμένη διάταξη.
1: Okay, άρα θα πάει κανονικά, υποψιάζω.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ο Δημήτρης. Κανονικά βγαίνω σε σύνταξη 4 χρόνια. Είμαι τώρα 58 και σε 4 χρόνια να συμπληρώνω 12.000 ένσημα. Αν πληρώσω τα ένσημα του στρατού, μετράνε ώστε να συμπληρώσω τα 12.000 και με 1.450 μέσο όρο, υποψιάζουμε κόστος είναι αυτό, και 7.300 βαρέα, πόση σύνταξη θα βγάλει? Αυτό με μας μπέρδεψε, αλλά δεν έχει.
0: Τώρα δεν μπορεί να υπολογίσετε κάτι τόσο πολύπλοκο έτσι στον αέρα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να συνταξιδοτηθεί και στα 60 του με το καθεστώς των βαρέων, αλλά θέλει 7.500 βαρέα.
1: Okay. Ο Τέλης ρωτάει το εξής: το ποσό διαφορά σε κάποιον ο οποίος έχει 40 χρόνια με βαρέα ανθυγιεινά, όταν σε μία περίπτωση φεύγει με μειωμένη στα 60 και στην άλλη με πλήρη στα 62, ισχύει για διαφορές οι οποίες είναι από 200 έως 300 ευρώ?
0: Είναι μεγάλη διαφορά, είναι πάρα πολλά τα βαρέα. Δηλαδή, ναι, αν κάποιος έχει 7.500-8.000 βαρέα ένσημα και επιλέξει να φύγει στα 62 με το καθεστώς των 12.000 ημερών ασφάλισης,
1: mm-hmm,
0: τότε θα πάρει όλο το χρόνο των βαρέων σε προσάυξηση. Αυτό είναι αρκετά μεγάλο. Μπορεί να είναι 150-180 ευρώ.
1: Μεγάλο ποσό. Μεγάλο ποσό. Ναι, μεγάλο ποσό είναι αυτό. Η Άννα λέει το εξής: μετά από 47 χρόνια εργασίας, έχω βγει σε πλήρη σύνταξη εδώ και 3 χρόνια. Αυτό που δεν μου έχει ακόμα δοθεί είναι η επικουρική του ΤΑΝΠΗ. Με τη δικαιολογία, λέει, ότι η σύνταξη που παίρνω είναι με προσωρινή απόφαση και όχι με οριστική. Ισχύει κάτι τέτοιο και τι μπορώ να κάνω ώστε επιτέλους να εκδοθεί η οριστική απόφαση?
0: Καταρχήν πρέπει να πάει να κοιτάξει γιατί είναι προσωρινή η απόφαση της και όχι οριστική.
1: Ναι.
0: Κανονικά πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί η απόφαση, αλλά σε κάθε περίπτωση το ΤΑΝΠΗ αυτή τη στιγμή, αν θυμάμαι καλά, είναι στο 24. Δηλαδή εξετάζει αιτήματα που έχουν υποβληθεί το 2024.
1: Okay.
0: Ανάλογα λοιπόν με το πότε έχει υποβάλει η ακροάτρια το αίτημά της, θα καταλάβει για το πότε βγαίνει η απόφαση εξοδοτική.
1: Μάλιστα. Τώρα, άλλη φίλη ακροάτρια. Η Ελένη λέει το εξής: είμαι 70 ετών και έχω ασφάλιση 4.311 μέρες. Θέλω να καταθέσω αίτηση συνταξιοδότηση. Μπορώ να εξαγοράσω πλασματικό χρόνο?
0: Αν είναι παλιά ασφαλισμένη, ναι, μπορεί να εξαγοράσει πλασματικό χρόνο μέχρι συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλιση. Αν είναι νέα ασφαλισμένη, όχι.
1: Μάλιστα. Θυμάμαι, μου έχεις πει ότι μέχρι 5.000 ένσημα δεν μπορεί να πάρει. Σωστά, έτσι δεν είναι? Πρέπει να έχει πάνω από 5.000 ένσημα για να πάρει τη σύνταξη, ή όχι?
0: Όχι, όχι.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Okay. Πάμε παρακάτω. Άλλη φίλη ακροάτρια. Έχω ποσοστό αναπηρίας 69% και μου δήλωσαν, λέει, από το ΙΚΑ ότι δεν δικαιούμαι να λάβω σύνταξη αναπηρίας διότι δεν επαρκούν τα ένσημά μου. Έχει 2.900 μέρες από το 92 μέχρι το 13.
0: 600 ένσημα την τελευταία πενταετία. Δεν φτάνουν.
1: Α, αυτό είναι λοιπόν. Είναι, υπάρχει συγκεκριμένη προϋπόθεση προφανώς. Ε.
0: Όταν δεν έχει 4.500 ημέρες ασφάλισης, η αμέσως επόμενη προϋπόθεση είναι να έχει 1.500 ημέρες ασφάλισης τουλάχιστον, που τις έχει εδώ η ακροάτρια.
1: Ναι.
0: Αλλά να έχει και 600 ένσημα την τελευταία πενταετία.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει το εξής. Εργάζομαι, είναι γεννημένος το 66, άρα είναι 59 στα 60. Εργάζομαι σε τράπεζα συνεχώς από το 91. Έχω και ένα μήνα ένσημα το 87, άρα παλιός εργαζόμενος, από ιδιώτη εργοδότη. Έχω ένα παιδί γεννημένο το 2001, έχω 4 έτη σπουδών και 20 μήνες στρατιωτική θητεία. Πότε μπορώ να πάρω πλήρη σύνταξη?
0: Τα 62 του.
1: Ναι, οκ. Okay. Και πρέπει κάτι να αναγνωρίσει, υποψιάζουμε, σύμφωνα με αυτά που
0: είπατε. Πότε έχει γεννηθεί?
1: Το 66.
0: Το 66, το 2028, επομένως θα έχει 37 χρόνια ασφάλιση όλα μαζί, αν ξεκίνησε το 91 συνεχόμενα.
1: Mm-hmm.
0: Θα αγοράσει 3 πλασματικά και θα μπορεί να συνταξιδοτηθεί με 40 συνολικά έτη ασφάλιση.
1: Μάλιστα. Πάμε ακόμα ένα ερώτημα. Λέει ένας φίλος ακροατής, ο Δημήτρης, είναι 70 ετών, συνταξιούχος του ΙΚΑ και από τον Σεπτέμβρη του 25 έχω πιστοποιημένη αναπηρία από το ΚΕΠΑ με ποσοστό 93% εφόρου ζωής. Στο έγγραφο λοιπόν αυτό γράφει ότι δικαιούμαι και ιδρυματικό επίδομα. Τι είναι αυτό και πώς το λαμβάνω?
0: Αν είναι συνταξιούχος, υποβάλλει αίτηση στον ΕΦΚΑ για τη χορήγηση του εξωδρυματικού επιδόματος, είναι 400 με 500 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει το αίτημα, γιατί έχει χάσει χρήματα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, άρα δεν μπορεί να τα πάρει αναδρομικά, θα το πάρει από τότε που υποβάλει το αίτημα.
0: Για να τα πάρει αναδρομικά, θα έπρεπε να είχε υποβάλει το αίτημα εντός τετραμήνου από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του ΚΕΠΑ.
1: Α, μάλιστα. Είδες λοιπόν οι λεπτομέρειες. Πολύ σημαντικές. Λοιπόν, Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Την καλημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μου λέει ένας φίλος ακροατής το εξής, ο Μανώλης, και είναι σοβαρό αυτό, γιατί χθες είχαμε σε αρκετές περιοχές διακοπές ρεύματος, γιατί λέει το σύστημα έφτασε στα 10.600 και κάτι μεγαβάτ για να καλύψει τις ανάγκες. Κατοικώ, λέει, στο Γέρακα. Από χθες τις 7, περίπου στις 7, περιοχές, λέει, του Γαριτού δεν έχουμε ρεύμα. Έχουν γίνει πολλές κλήσεις στον ΔΔΕ και απαντούν ότι η βλάβη κάποιας φάσης συνεχίζει. Τα γειτονικά σπίτια έχουν ρεύμα όμως. Έχω, λέει, άνθρωπο άρρωστο και το πήγα, λέει, αλλού, γιατί το ρεύμα είναι απαραίτητο για αυτόν. Λοιπόν, μεγάλο ζήτημα αυτό. Να μην έχεις, μάλλον να μην έχεις ρεύμα, να έχεις άνθρωπο που χρειάζεται ρεύμα και να μην μπορείς στις περιπτώσεις αυτές, που κάνει και πάρα πολύ ζέστη, να χρησιμοποιήσεις ό,τι μπορεί να χρησιμοποιήσεις για να δροσιστείς. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Λοιπόν, να ξέρετε ότι και εμείς την πατήσαμε. Προχθές που είχαμε διακοπή ρεύματος, είχαμε μόνο σε ένα δωμάτιο ρεύμα. Καταπληκτικό. Γιατί ήταν λίτρι φασικό το ρεύμα και ήρθε μόνο σε ένα δωμάτιο. Και ήταν μαζεμένοι όλοι σε ένα δωμάτιο. Αλλά είναι κάτι, πρέπει να γίνει και με αυτή την ιστορία. Λοιπόν, αυτά και για τη σημερινή ημέρα. Να σας θυμίσω ότι μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτης θα είναι εδώ για να κάνουμε παρέα, για να κάνετε παρέα εδώ στο Sky 100,3. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί, κλασικά Παρασκευή στις 6. Ετοιμάζουμε και θέμα με αφορμή την ιστορία των πανελλαδικών εξετάσεων. 11 η ώρα θα τα μάθουν τα νέα, τα παιδιά και οι γονείς τους προφανώς, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς ψάχνουν και σπίτια, τα έχουμε πει αυτά. Και την Κυριακή, επαναλαμβάνω, 10 με 12. Θα περάσουμε υπέροχα εδώ στον Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους. Μείνετε εδώ. Εδώ θα τα μάθετε όλα.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα του αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δένταλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Fly Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 2 588.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
8: Πέλα FM.
9: Αυτός του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 ολοκληρώνεται ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της χώρας. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Όπως αναφέρει η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στη μείωση της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία. Στο Ιράν, στο μεταξύ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στα νότιο-δυτικά της χώρας, όπως αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν παράλληλα τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Επιβεβαίωσε το Ριάντ ότι σαουδαραβικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλιο έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης είχαν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε 2 πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σήμερα, αναμένεται να απολογηθεί ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε 2 Ελληνοαμερικανούς τουρίστες το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη. Διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
13: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
12: Και για μέσα στο σπίτι,
13: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, 5η 23 Ιουλίου. Ευχόμενος τα καλύτερα. Παίρνουμε μια κάποια ανάσα δροσιά σήμερα. Δεν έχει αλλάξει εντελώς ο καιρός. Θα χρειαστεί να περάσει και αυτό το 24ωρο. Από αύριο φαντάζομαι ξεκίνησε η αλλαγή του καιρού χθες το πρωί, άρα διανύσαμε ένα ήδη 24ωρο. Όλα αυτά τα μπουρίνια μετακόμισαν από την Κέρκυρα, από τη Δυτική Ελλάδα στην Ανατολική Ελλάδα, πήγαν Εύρο και εκεί στην περιοχή στο Άκρον, το ανατολικό της πατρίδας. Άρα και ένα ακόμη 24ωρο μέχρι να κατέβουν κάτω. Θέλουμε 24ωρο για να, εν πάση περιπτώσει, να αλλάξει και σε εμάς λίγο η ατμόσφαιρα, αλλά κυρίως για να διαλυθεί η σκόνη από την Σαχάρα. Εχθές δεν ήταν συννεφιά, δεν ξέρω κάτι, τώρα δεν θέλω να μπω στα δουλειά των μετεωρολόγων, αλλά ήταν ένα πράγμα αποπνικτικό όπως όλα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, υγεία πάνω απ' όλα για να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στα καθήκοντά μας, στις υποχρεώσεις μας, στο ότι θέλουμε να κάνουμε, είτε κατοικούντες, είτε εμείς εδώ της ελλαδικής επικάτειας, είτε εσείς κυρίες και κύριοι συμπατριώτες από τον κόσμο, ενώ συμπατριώτες που ζείτε σε άλλα κράτη και εσείς ομογενείς που κάποιοι ξημών μπαίνετε στην παρέα μας για να πάρετε γεύση πατρίδας. Ξεκινούμε.

Όχι κύριε Κορδικόρη μου, δεν θα ξεχάσω να κάνω αναφορά σήμερα με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας στο μάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας αγαπητέ Δημήτρη. Ξεκινώ από τα τρέχοντα όμως, και τα τρέχοντα είναι αυτά που έλαβα πριν από λίγη ώρα. Μου γράφει λοιπόν ένας φίλος, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μου άζει το όνομα τεπώνυμο, αλλά με πάση πτώση δεν είναι τώρα μικρή σημασία έχει αυτό. Η μισή περιοχή ψηρή έχει μείνει χωρίς ρεύμα από χθες στις 12 παρατέταρτο έως 6 το πρωί που μου στέλνει το μήνυμα. Στο τηλεφωνικό δεν διέει η κλασική απάντηση ότι έχει σπεύσει συνεργείο για αποκατάσταση από χθες, αλλά άγνωστο πότε τελικά θα γίνει η αποκατάσταση. Έχουμε πάθει τεράστια ζημιά, μου λέει. Στο μήνυμα το καταλαβαίνω. Το μόνο που μπορώ να παρακαλέσω εγώ, το μόνο που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είμαι το τεχνικό συνεργείο, δεν είμαι ούτε ο ΔΔΕ, είναι να παρακαλέσω τη διοίκηση ΔΔΕ να, αν δεν είναι δικά της συνεργεία, είτε είναι είτε δεν είναι τα συνεργεία, κάποιος από όλους τους εργαζόμενους ΔΔΕ να αναλάβει μια υποχρέωση σαν γραφείο εσωτερικών υποθέσεων. Πώς θα το πω, δηλαδή, κάνω ένα παραλληλισμό. Ζητώ συγγνώμη τώρα που παρεμβαίνω εγώ, κύριε διευθύνοντα σύμβουλε του ΔΔΕ, μπαίνω στα πόδια σας, αλλά εμένα αυτό με ενδιαφέρει είναι η σωστή ενημέρωση, η σοβαρή ενημέρωση του κοινού. Και ας διαρκέσει η αποκατάσταση ένα μήνα. Πώς θα το πω, δηλαδή, το λέω πολύ χοντρά. Μπορούν να ξέρουν οι πολίτες το ακριβές. Η σωστή πληροφόρηση σταματάει κάθε παραπληροφόρηση και σταματάει και κάθε ανοησία η οποία γεννάται από την παραπληροφόρηση. Άρα, ένα γραφείο εσωτερικών υποθέσεων που να παρακολουθεί με αντικειμενικό τρόπο και ας είναι και εις βάρος της εταιρείας τα συνεργεία είτε τα συνεργαζόμενα που προφανώς παίρνετε εργολαβικά είτε τα δικά σας, να παρακολουθούν με ακρίβεια. Και το ίδιο θα έλεγα και να ενημερώνουν με ακρίβεια το κοινό. Το ίδιο θα έλεγα και για την ΕΙΔΑΠ. Στέλνει η ΕΙΔΑΠ συνεργείο συνεργαζόμενο, κάνει μια σύμβαση με μια εταιρεία, λένε ότι αποκαθίσταται η βλάβη, κατεβαίνει ο άνθρωπος να δει αν δουλεύει το συνεργείο, του έχουν πει ότι εργάζονται. Το συνεργείο όμως έχει φύγει, έχει βραδιάσει, έχει σκοτεινιάσει, δουλέψανε όσο δουλέψανε και έφυγαν. Αυτό εκθέτει την ΕΙΔΑΠ. Η ίδια συμβουλή θα έλεγα, να με συγχωρείτε πάλι που μπαίνω στα πόδια της διοικήσεως, κύριε διευθύνοντα σύμβουλε της ΕΙΔΑΠ, ζητώ συγγνώμη ειλικρινά, δεν είναι η δουλειά μου, αλλά εγώ το βλέπω από την πλευρά του πολίτη. Ο πολίτης και εγώ και όπως οι όλοι οι υπόλοιποι θέλουμε ακρίβεια. Ναι, το ρεύμα θα αποκατασταθεί μετά από τόσες ώρες. Τώρα σταμάτησαν, δεν δουλεύουν. Θα φάνε τον πινελίκι τους, αλλά θα ξέρουμε ότι λέτε αλήθεια. Αντιστοίχως για την ΕΙΔΑΠ. Προσπαθήστε να κάνετε ένα τέτοιο πράγμα, να παίρνει ο πολίτης ενημέρωση. Δεν ξέρω ελληνικά πώς θα το πω αλλιώς. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω άλλες λέξεις. Ο Αλέξης Λαζάνης διαμαρτύρεται για την αδιαφορία της ΕΙΔΑΠ, η οποία τον αναγκάζει να επικοινωνήσει με μένα. Από την Παρασκευή 8 Ιουλίου ως περιπατητής εντόπισε στην συμβολή των οδών Παπάγου και Διογένου στην περιοχή του Χαλανδρίου διαρροή νερού από φρεάτιο. Συναισθανόμενος την ευθύνη του ως πολίτης, τηλεφώνησε στην ΕΙΔΑΠ. Την επόμενη Δευτέρα 13 Ιουλίου, περνώντας ξανά από το ίδιο σημείο, εντόπισε ξανά τη διαρροή. Επικοινώνησε και πάλι με την εταιρεία, αναφέροντας το γεγονός. Έκτοτε και έως σήμερα έχει επικοινωνήσει άλλες 2-3 φορές, αναφέροντας το γεγονός, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι χθες καμία αντίδραση από την εταιρεία. Τα υπόλοιπα, ΕΙΔΑΠ, τι να σας πω, δικό σας θέμα. Επαναλαμβάνω, Παπάγου και Διογένους. Δύσκολα θα πιστεί η κοινωνία όταν τελειώσει κάποια στιγμή το νερό. Δεν θέλω να τελειώσει, αλλά καταλαβαίνετε τι προσπαθώ να πω. Δύσκολα θα πιστεί η κοινωνία ότι παιδιά τελειώνει το νερό και πρέπει να κάνουμε οικονομία. Όταν δεν το δείχνει πρώτα η εταιρεία που διαχειρίζεται το νερό. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, πραγματικά δεν ξέρω άλλες λέξεις. Το μόνο, και ας κρύβεται πίσω Αλέξης, λοιπόν, το μόνο που έχω να πω, πάμε στο επόμενο.
Το μόνο που μπορώ να πω είναι προσπαθήστε και την αξιοπιστία σας.

0: Βρήκε και το επόμενο μήνυμα που ήθελα για την ΕΙΔΑΠ. Το είχα κάπου βάλει εδώ στην άκρη. Μου το υπογράφει ο κύριος Μπεκιάρης. Κωνσταντίνος Μπεκιάρης μου το έστειλε προχθές την Τρίτη. Στις 20 Ιουλίου περίπου στις 11 το πρωί σημειώθηκε διακοπή νερού στην περιοχή Καλλίπολης Πειραιά, στην οδό Θεοχάρη και Κρεβατά. Συνεργεία έσκαβαν για να περάσουν οπτική ή να έκοψαν τη σωλήνα. Καλώντας σε ΕΙΔΑΠ, το αυτόματο σύστημα μας ενημέρωσε ότι η βλάβη θα επισκευαστεί αργά το μεσημέρι εκτός απρόπτου. Περνώντας από το σημείο, είδα το συνεργείο να δουλεύει. Κατά τις 7 το βράδυ, επικοινώνησα πάλι με την ΕΙΔΑΠ που δίνει τον αριθμό και ενημέρωση από το αυτόματο σύστημα ήταν ότι η αποκατάσταση θα γίνει αργά το βράδυ. Κατά τις 9, μπαίνοντας στο site, έγραφε ότι η αποκατάσταση θα γίνει μέχρι τις 11. Στις 10 το βράδυ πήγα στο σημείο και τα συνεργεία είχαν φύγει χωρίς να έχει αποκατασταθεί η βλάβη. Αυτό ήθελα, σας έλεγα προηγουμένως. Μόνο και μόνο την αλήθεια, αν λέτε, θα υπάρχει αξιοπιστία. Λυπάμαι πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα δικά σας, The DA, ΕΙΔΑΠ. Εγώ απάντως στεναχωριέμαι πάρα πολύ που πληρώνουμε ένα υπέροχο αγαθό όπως είναι το νερό, υπέρτατο αγαθό, το οποίο μάλιστα στην πόλη μας είναι ένα εξαιρετικό νερό, το οποίο το πίνουμε, το καταναλώνουμε, δεν βγαίνει από τη βρύση μας, δεν το έχουν, ξέρετε, αυτό το αγαθό πάρα πολλοί άνθρωποι σε άλλα κράτη και σε άλλες πόλεις. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα ακριβό προϊόν, το οποίο διυλίζεται, καθαρίζεται και ανοίγουμε τη βρύση και το πίνουμε απευθείας, το πίνουμε, και την ίδια ώρα βέβαια στεναχωρούμε πάρα πολύ που βλέπω λαμπρούς συμπολίτες οι οποίοι με εκείνο το μαμολάστιχο πλένουν με το ίδιο νερό, το οποίο είναι πανάκριβο, το έχουμε το πανάκριβο, εννοώ στη διαδικασία να καθαριστεί, γιατί το πίνουμε απευθείας, να διυλιστεί και όλα και όλα και τα σχετικά, με αυτό το ίδιο νερό και με εκείνο το λάστιχο να πίσω το πάω στο πλυντήριο που έχουν άλλα συστήματα πεπιεσμένου νερού να το καταλάβω, αλλά με αυτό το λάστιχο πλένουμε το αυτοκίνητο, γιατί πάνω απ' όλα το αυτοκίνητο απ' έξω πρέπει να είναι καθαρό. Να λάμπει, φίλε μου, γιατί έχουμε επενδύσει όλο μας το είναι πάνω σε αυτό το αυτοκίνητο. Αλλά τώρα τι κάθομαι και λέω. Όλα τέλεια, όλα υπέροχα, προχωρούμε. Παναγιώτη Νταντή, σας ευχαριστώ, καλέ μου φίλε, να είστε καλά, καλημέρα σας. Αλέξανδρε Γαλάτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να ευχαριστήσω επίσης τον φίλο Θανάση Μαρκάκη από την Πολωνία για τις 2 επιστολές του στις 21 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ κύριε Μαρκάκη, και να ευχαριστήσω και εσάς, αγαπητέ Παναγιώτη Σαρίπουλε, καρδιοχειρουργέ από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θερμά σας λόγια. Θα πάω τώρα, κυρίες και κύριοι, να σας διαβάσω 8 και 18 πρώτα λεπτά την επιστολή ενός δασκάλου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μάλλον της εισαγωγικής εκπαιδεύσεως, ακόμη πιο σημαντικό κατά την άποψή μου. Είναι λοιπόν ο κύριος Σπύρος Φίλης, προϊστάμενος του 12ου νηπιαγωγείου Καματερού, ο οποίος μου έγραψε επιστολή την περασμένη Παρασκευή με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε τον Γρηγόρη Ψαριανό στις 9 το πρωί της περασμένης Παρασκευής, αναφορικώς με την ποιότητα της εκπαίδευσης. Μου γράφει λοιπόν ο άνθρωπος. Αφορμή για το ακόλουθο μήνυμά μου είναι η πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχατε με τον κύριο Ψαριανό και ειδικά η χαμηλής ποιότητας εκπαίδευση των παιδιών πάνω στην ιστορία, στην αρχαιολογία, διαπίστωση με την οποία συμφωνώ. Αυτό στο οποίο διαφωνώ είναι πως γι' αυτό φταίει η συνδικαλιστήλα, σε εισαγωγικά, και η δημοσιοπαλληλική νοοτροπία που επικαλούμαστε ο Ψαριανός και εγώ. Είμαι προϊστάμενος του 12ου νηπιαγωγείου Καματερού ενός δημόσιου σχολείου. Τώρα σας αναφέρω την περίπτωση, κατά την άποψή μου βάζω πρόλογο, της εξαιρέσεως. Αλλά εγώ θα επιμείνω, κύριε φίλοι μου, εσείς τα δικά σας και εγώ τα δικά μου. Βεβαίως θα διαβάσω την επιστολή σας, εννοείται. Είμαι προϊστάμενος του 12ου νηπιαγωγείου Καματερού, μου γράφει ο κύριος Φίλης, και ενός δημόσιου σχολείου σε μια λαϊκή συνοικία της Δυτικής Αττικής. Σε αυτό το σχολείο συμβαίνει να βρισκόμαστε μια πολύ ωρεξάτη παρέα νηπιαγωγών, η οποία τροφοδοτείται και με νέες εξίσου ορεξάτες συναδέλφους κάθε χρόνο διαφόρων ειδικοτήτων, αγγλικά, παραελεστήριξης, κοινωνικές λειτουργοί κτλ. Ένα από τα πεδία δεξιοτήτων που έχουμε εστιάσει στο σχολείο μας είναι η γνώση της ιστορίας και κυρίως του κλασικού αλλά και αρχαϊκού και προϊστορικού πολιτισμού μας. Έχουμε τέτοιο πλούτο γύρω μας στην Αττική που είναι έγκλημα και ως άτομα και ως εκπαιδευτικοί να μην ασχολούμαστε με αυτόν τον τομέα. Έχουμε ασχοληθεί πολύ με τις συναδέλφους για το πώς μπορούμε να βάλουμε τα μικρά παιδιά σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο με τρόπο αντίστοιχο στις προσλαμβάνουσες της ηλικίας των 4 και 5 ετών. Το έχουμε καταφέρει και όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργεί το νηπιαγωγείο από το 2012, τα παιδιά μας έχουν γίνει μικροί αρχαιολόγοι που εξερευνούν και μας ξεναγούν κάθε χρόνο στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο Εθνικό Αρχαιολογικό, στον Λόφο της Ακρόπολης και αλλού. Σχετικά μπορείτε να δείτε την επίσκεψή μας στο Μουσείο Ακρόπολης πριν από λίγα χρόνια, όταν ξεναγήσαμε την τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς και το blog του σχολείου μας, όπου μπορείτε να δείτε τις επισκέψεις μας στα διάφορα μουσεία, και μου δίνει ο άνθρωπος τις διευθύνσεις και ευχαριστώ πολύ, κύριε φίλη. Αυτό που με στεναχωρεί είναι όταν βλέπω στα διάφορα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους τα οποία επισκεπτόμαστε, δημοτικά σχολεία και γυμνάσια να πληρώνουν ξεναγούς να λένε κάποια πράγματα στα παιδιά. Η σχολική επίσκεψη δεν είναι αυτό. Είναι δουλειά στο σχολείο από παιδαγωγούς που έχουν ήδη εμπνευστεί και έχουν μάθει για τον πολιτισμό μας, οι οποίοι με παιχνιώδια, απλό και παραστατικό τρόπο κάνουν ένα ταξίδι στα βασικά εκθέματα του μουσείου, αναδεικνύουν όμορφες ιστορίες πίσω από τα γάλματα και την εποχή, και στο μουσείο πλέον τα παιδιά βιωματικά ζουν κάτι για το οποίο έχουν μάθει στο σχολείο. Είναι η βιωματική κορύφωση ενός ταξιδιού η επίσκεψη στο μουσείο. Και δεν μπορεί να το κάνει καλύτερα αυτό κανένας άλλος εκτός από τον δάσκαλό τους. Όχι μόνο δεν θα έπρεπε να προσλαμβάνονται τρίτοι να κάνουν αυτές τις ξεναγήσεις, αλλά θα έπρεπε τα παιδιά να έχουν καταφέρει να μας ξεναγούν μέσα στο μουσείο, γράφει ο κύριος Φίλης. Προσέξτε, τεκμέρεται από το περιεχόμενο της επιστολής ότι ο κύριος Φίλης είναι η εξαίρεση. Και ότι οι δημοσιοί υπαλλήλοι και οι συνδικαλιστοί, την οποία εκείνος μας εγκαλεί ότι τη χρησιμοποιούμε, τεκμέρεται πάλι από την επιστολή ότι ισχύει με βάση τα επιχείρηματα που ο ίδιος ο κύριος Φίλης χρησιμοποιεί. Δηλαδή, όταν μου λέει ότι όταν βλέπει ότι στα άλλα σχολεία η ξενάγηση στο σχολείο δεν έχει γίνει προετοιμασία και γίνεται από επαγγελματίες ξεναγούς, σημαίνει, κύριε φίλη μου, αυτό που σημειώναμε με τον Γρηγόρη Ψαριανό. Καταλαβαίνω, ξέρω, εγώ θέλω να αναδείξω την προσπάθειά σας και γι' αυτό διαβάζω μεγάλο μέρος της επιστολής σας. Αυτό που κατά τα άλλα εμείς κάνουμε στο νηπιαγωγείο, λέει ο κύριος Φίλης, δεν μας το είπε κανένας να το κάνουμε. Όπως εσείς ασχολείστε με την ιστορία γιατί είδατε ότι μπορείτε να το κάνετε, έτσι και εμείς επιλέξαμε να οργανώνουμε πρώτα την επίσκεψη εκ των προτέρων, έτσι ώστε τα παιδιά να ζήσουν όλο αυτό το οποίο περιεγράφει παραπάνω. Καταλήγοντας, θέλω να πω ότι στην Ελλάδα βρίσκουμε πολύ εύκολα εμπόδια, υπαρκτά ίσως, που δεν μας αφήνουν να εξελιχθούμε, λέει ο κύριος Φίλης, να δουλέψουμε, να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητές μας. Όμως ο μόνος λόγος που αυτό συμβαίνει είναι πως δεν πιστεύουμε στον εαυτό μας, δεν θέλουμε να δουλέψουμε και δεν ξέρουμε να συνεργαζόμαστε. Όταν συμβούν αυτά τα τρία, όλοι, είτε είμαστε δάσκαλοι, είτε δημοσιογράφοι, είτε σερβιτόροι, θα δούμε όλα γύρω μας να ανθίζουν. Με εκτίμηση και αισιοδοξία, Σπύρος Φίλης, προϊστάμενος 12ου νηπιαγωγείου Καματερού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φίλη, για την επιστολή σας. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι το συμπέρασμα είναι αυτό στο οποίο καταλήγεται στην τελευταία πρόταση. Όταν μάθουμε να συνεργαζόμαστε, προσπαθεί η εκπαίδευση, φαντάζομαι και εσείς το κάνετε στο σχολείο σας, στο νηπιαγωγείο, να μάθετε τα μωράκια, τα μικρά παιδιά από νεαρή ηλικία, πολύ νεαρή ηλικία, να μάθουν να συνεργάζονται, ανεξαρτήτως αν πολλές φορές στην εξέλιξη ένα σημείο αναλαμβάνει να κάνει τη δουλειά γιατί τα υπόλοιπα ψιλοτεμπελιάζουν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά τουλάχιστον το ένα αγόρι, κορίτσι θα έχει μάθει το τι θα πει συνεργασία, αν, έστω και αν είναι κοπιώδης αυτή η προσπάθεια να μάθεις να συνεργάζεσαι. Όταν το καταφέρουμε, θα χρησιμοποιήσω πιθανώς ένα μπακαλιάρο και εγώ τώρα, μπορεί να γίνουμε μια καλύτερη κοινωνία. 8 η ώρα, 8 και 25 πρώτα λεπτά. Μπορώ να περάσω σε... Ναι, μπορεί να έχω 2 λεπτά, αλλά δεν πειράζει, θα περάσω σε διάλειμμα. Και το διάλειμμα μας έρχεται σημειώνοντας για το Πανεπιστήμιο Κιλ ότι ισχυρό διεθνές πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες όπου λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Κιλ, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών όπως νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, διερευνητικής εγκληματολογίας, αγγλικής φιλολογίας και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. killgreece.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries. Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
9: Εκτός από το πολυτελές Ριτς. Ο μπάρμαν του Ριτς, ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία
8: σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ, ο μπάρμαν του Ριτς.
9: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πετάκη.
10: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.

Με το ίδιο θα κάνουμε εισαγωγή και στις παρά 25, έτσι, γιατί μου αρέσει πολύ. Περασμένη Κυριακή προς μεσημέρι μπαίνω στην Αθήνα, προερχόμενος από τη λεωφόρο Κηφισού, από την οδό, από τη λεωφόρο Αθηνών, και έχω κατεύθυνση την Αχιλλέως. Ανεβαίνω υπερηφάνως στον ανισόποδο της Αχιλλέως. Ανεβαίνω, πάω να πάρω την αριστερή στροφή και παθαίνω, ζητώ συγγνώμη για την έκφραση, γκάγκα. Παγώνω, διότι είναι δύο κτίσματα σκιάχτρο τα οποία με υποδέχονται προς το κέντρο της πόλης με κατεύθυνση την πλατεία Καραϊσκάκη. Ένα κτίριο σκελετός, παλιό τυπογραφείο offset λέει απ' έξω, ρημαγμένο στα δεξιά μου. Όπως προβάλλει, εγώ είμαι στον ανισόπεδο, επαναλαμβάνω, Αχιλλέως, ανισόπεδο κόμβο πάνω στη γέφυρα και πέφτω, δηλαδή τα χάνω, προσπαθώ να κατηθώ. Κάνω λίγο αριστερά το μάτι μου, ένα δεύτερο σκιάχτρο κτίριο στην είσοδο της πόλεως και μπροστά μου η πλατεία Καραϊσκάκη. Δεξιά και αριστερά αργότερα στην Αχιλλέως διάφορες είναι οι ονομαζόμενοι μαντράδες ταξί προς ενοικίαση. Δεν πάω στο ταξί, προς το παρόν τίτλοι ειδήσεων, να μείνω λίγο σε αυτά τα δύο κτίρια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Βοτανικό Κήπο στο Χαϊδάρι μέχρι τη Λιμνικού Μουνδούρου και στην είσοδο κατά μήκος του Εγάλεω στη Λεωφόρο Κηφισού από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αχαρνών και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στην Παραλιακή προς το λιμάνι του Πειραιά από το Νεοφάλιρο αλλά και στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Συνελήφθη χθες ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας, φέρεται να ομολόγησε πως είναι ο δράστης της εγκληματικής πράξης. Η Τουρκία δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το Κισαία. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η ασπίδα του Αχιλέα, που αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του Συμβουλίου και περιλαμβάνεται στο εξοπλιστικό πακέτο 5 δισεκατομμυρίων που θα παρουσιάσει ο Νίκος Δένδιας. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 3 τάνκερ τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Επιβεβαίωσε το Ριάντ ότι η Σαουδαραβική ιδιοκτησία δεξάμενο όπλο έγινε στόχος επίθεση ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην Κάλυμνο σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Τέλος μπαίνει σήμερα στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς λίγο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριε Γιαννίρη, παρακαλώ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλό πρωινό.
2: Τι γίνεται?
3: Βεβαίως, είναι πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από τον Βοτανικό Κήπο στο Χαϊδάρι μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου και στην είσοδο κατά μήκος του Εγάλεω, στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην Λεωφόρο Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αχαρνών και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, ενώ στην Παραλιακή από το Νέο Φάλιρο και το λιμάνι του Πειραιά. Στη Συγκρούτορα από το Νέο Κόσμο προς το Φίξ, στην κάθοδο της Αρδιτού και στην άνοδο της Βασιλιάς Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και στις δύο εξόδους της Γιαλαμία της Αττικής Οδού.
4: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
7: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο Ήρων.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. 23 Ιουλίου 2026, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, είτε ζείτε εδώ στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό. Ο Παναγιώτης, μετά την καλημέρα του, και ευχαριστώ πολύ, καλημέρα Παναγιώτη, μου λέει ότι απολύτως αντιπαθεί τον συνδικαλισμό, αλλά το ότι οι εκπαιδευτικοί δεν εργάζονται, δεν δουλεύουν όπως πρέπει, δεν φταίει ο συνδικαλισμός, αλλά ο δημόσιος παλιλισμός. Δεν φταίει δηλαδή η διεκδίκηση αλλά το βόλεμα. Καλή συνέχεια. Αντιθέτως, εγώ αγαπητέ μου Παναγιώτη, πιστεύω ότι στην συνδικαλιστήλα οφείλεται ο ξεπεσμός σε πολλά πεδία του δημόσιου τομέα. Διότι ο συνδικαλισμός είναι ακριβώς για να υποστηρίζει τη συνδικαλιστήλα. Να υποστηρίζει αυτή την δημοσιοπαλική νοοτροπία και αντίληψη. Ο συνδικαλισμός τους προστατεύει και τους καλύπτει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Πάμε. Χούλιο και Έλα Μορ.
9: El amor no solo son palabras que se dicen.
2: Έχω μείνει παγωμένος πάνω στη γέφυρα της Αχιλλέως με κατεύθυνση την πλατεία Καρισκάκη. 2 ικριώματα δεξιά και αριστερά, 2 κτίρια τα οποία σε μια κανονικότητα θα τα είχαμε γκρεμίσει ή θα τα είχαμε κάνει κάτι, εν πάση περιπτώσει. Εμείς έχουμε λατρεία σε αυτόν τον τόπο στα μπετονένια ή κρυώματα. Είμαστε ρακοσυλλέκτες κτηρίων. Μην τα αντιγίζετε. Δηλαδή οτιδήποτε χρέπει είναι σαν την Ινδία που έχουν την Αγελάδα και τη λατρεύουν. Δηλαδή εμείς λατρεύουμε τα χρέπια, κανένα ναό, τίποτε. Το χρέπι, κτίριο γκρεμισμένο, και παθαίνουμε μια ιστερία αν κάποιος πάει και το ακουμπήσει. Να πιέσουμε τον ιδιοκτήτη να το πουλήσει. Να πιέσουμε, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Δεν θα πω εγώ τι θα πρέπει να γίνει, δεν το ξέρω. Εγώ απλώς λέω, κάτι δεν πρέπει να κάνουμε. Φαντάζομαι και τον λατρεμένο τουρίστα, τον οποίο μάλιστα τον ανεβάζουμε και στο διόροφο λεωφορείο να κάνει το tour των Αθηνών. Δεν θέλω να, επειδή μπήκα, είχα πολύ πολύ καιρό να επισκεφθώ τους γύρω δρόμους εκεί, κεραμικού και τα λοιπά, για να βγω από την Αχιλλέως να πάω να πάρω τον προορισμό μου προς την Πειραιώς και να ανέβω προς τα πάνω. Είχα πολύ καιρό να καθώ μέσα στα στενά. Ας μην το συζητήσουμε καλύτερα, δεν έχει κανένα νόημα. Είναι μια παρατημένη Αθήνα. Δεν θα είμαι εύκολος να πω φταίει ο Δούκας. Το ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων δεν κάνει αυτή τη δουλειά, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Ο άνθρωπος θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Δεν θα θέλει να ασχοληθεί με την Αθήνα. Αλλά για να γίνει πρωθυπουργός, φαντάζομαι, δηλαδή θέλει ή και άλλα αξιώματα. Δεν του αρκεί το Δήμαρχος Αθηναίων, γιατί δεν το έχει. Είναι σαφές. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο έχει ως πολιτικός. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν θα κάνω ψυχανάλυση του ανθρώπου. Ένα έχω να πω όμως. Επειδή τις προάλλες και ο Περιφερειάρχης Χαρδαλιάς παρουσίασε το έργο του, πάλι δεν κατάλαβα. Αυτό το έργο στο Μοσχάτο πότε θα τελειώσει. Ψάχνω, μπήκα στη σελίδα της Περιφέρειας, πάλι δεν κατάλαβα. Ας πούμε, τώρα πάλι θα μπω στα λειτουργικά άλλων χώρων που δεν, ναι, μπορεί θα πού, γιατί χώνεις εσύ τη δημιουργία σου μέσα. Είναι να πω ότι γιατί φτιάχνετε στις ιστοσελίδες σας, αγαπημένο μου Νίκο Χαρδαλιά, με bold γράμματα, το έργο Χ θα τελειώσει τότε. Έργο ψ, δεν θα τελειώσει ποτέ. Δεν ξέρω, βάλτε όποια απάντηση θέλετε, αλλά δεν θέλω να πω ότι να κτυπάμε και να λέμε αναμόρφωση εδώ κάτω του Φαλιρικού Όρμου. Πότε, νομίζετε, πότε? Δεν ξέρω, προς το παρόν είναι ποτέ. Αλλά μπορεί να σας αδικώ εγώ τώρα. Γιατί τώρα βλέπω και την κυρία συνάδελφο από την ΕΡΤ στα εγγένεια του Ε65. Είναι πολύ μεγάλο έργο το ότι ενώσαμε την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας με την Εγνατία Οδό. Πολύ μεγάλο έργο. Καλημερίζω τα Γρεβενά και τους εξαγχιστία συμπατριώτες μου στα Γρεβενά. Είμαι γαμπρός εξισίγουρ δηλαδή. Λοιπόν, να στείλω πάνω, γιατί για τα Γρεβενά είναι μοναδική ευκαιρία τα Γρεβενά να εξελιχθούν σε Αράχοβα του αύριο. Δηλαδή του επόμενου χειμώνα. Φαντάζομαι και ελπίζω, γρεβενιώτες, να έχετε περισσότερο μυαλό, θέλω να πω, από τους συμπατριώτες στην Αράχοβα, οι οποίοι επλούτησαν όλα αυτά τα χρόνια, εννοείται, αλλά τον δρόμο που διασχίζει μέσα την Αράχοβα δεν μπόρεσαν να τον απομακρύνουν από την ψυχούλα τους και τον κράτησαν ακόμη δρόμο διάβασης αυτοκινήτων, περάσματος αυτοκίνητων και όχι διάβασης πεζών. Τι να πω. Φαντάζομαι ότι εσείς πάνω στα Γρεβενά, γιατί σε μόλις 3 ώρες να φτάνει κάποιος σε έναν ορεινό προορισμό, πολύ ορεινό προορισμό και πολύ καθαρό ορεινό προορισμό και πολύ η ομορφιά φύσης, δεν συγκρίνεται τώρα ο νομός Γρεβενών και τα ορεινά του με άλλο σημείο της πατρίδας, να φτάνει κανείς σε 3 ώρες ξεκούραστα, άκοπα σχεδόν και με ασφάλεια, το μεγαλύτερο θέμα, ασφάλεια, κυκλοφορώντας έναν δρόμο εξαιρετικής κατασκευής, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Φαντάζομαι να έχετε λίγο νιονιό παραπάνω, ζητώ συγγνώμη που έτσι μιλάω λίγο ελευθερόστομα, να έχετε νιονιό εκεί πάνω, να εκμεταλλευτείτε αυτό που σας δίνει σήμερα ο Ε65. Θα έρθει και ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν και τα ταρατατζούμ, αλλά αυτό δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ όσο με ενδιαφέρει το γεγονός ότι ελπίζω να αξιοποιήσετε το εργαλείο που λέγεται σύγχρονος ασφαλής δρόμος. Next song please.

τρομπέτα το Χούλιο και ένας Dave Bowie και χρειάζεται. Στις 12 Ιανουαρίου του 2026 η κυρία Κωνσταντίνα Ζηροπούλου, η κυρία Ζηροπούλου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα θεατρικών σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, μου έστελνε το βιβλίο της που εξεδόθη από τις εκδόσεις Παπαζήσι με τον τίτλο «Ψυχή μου προς τα επάνω» για το θέατρο της Χρύσας Σπηλιώτη. Ένα βιβλίο αφιερωμένο στη Χρύσα Σπηλιώτη, στη σειρά θεατρική τόπη των εκδόσεων Παπαζήσι, το οποίο συνέγραψε η κυρία Κωνσταντίνα Ζηροπούλου, αναπληρώτερη καθηγήτρια στο τμήμα θεατρικών σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών. Μετά τις σπουδές της στην κλασική φιλολογία, τις σπουδές της στη Βρετανία, στη Γαλλία, η κυρία Ζηροπούλου είναι σήμερα καθηγήτρια του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Στο σημείωμά της, το οποίο συνόδευε το βιβλίο, μου σημειώνει τα εξής. Σας στέλνω το βιβλίο μου που κυκλοφόρησε πρόσφατα για τη Χρύσα Σπηλιώτη, ηθοποιό και θεατρική συγγραφέα που έχασε τη ζωή της μαζί με τον σύζυγό της Δημήτρη Τουρναβίτη στην πυρκαγιά στο Μάτι το 2018. Η Χρύσα Σπηλιώτη υπήρξε μία από τις πιο ξεχωριστές μορφές του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου που αγαπήθηκε από το κοινό όλων των ηλικιών για τις ερμηνείες της στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αλλά και για τις εμφανίσεις της σε παιδικές εκπομπές που έγραψε και παρουσίαζε. Που έγραφε και παρουσίαζε. Ως συγγραφέας άφησε πίσω της 10 θεατρικά έργα, βαθιά ανθρώπινα και διαρκώς επίκαιρα, που την αναδεικνύουν σε μια από τις σημαντικότερες φωνές της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας. Το παρόν βιβλίο, ως μελέτη αφιέρωμα στη μνήμη της, εξετάζει με σύγχρονα θεωρητικά εργαλεία το σύνολο του καλλιτεχνικού της έργου και πλαισιώνεται από πολύτιμες μαρτυρίες ανθρώπων του θεάτρου που φωτίζουν την προσωπικότητά της και τη δημιουργική της διαδρομή. Θα χαρώ πολύ αν το κρίνετε σκόπιμο να κάνετε στην εκπομπή σας μια σύντομη αναφορά στο βιβλίο αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας. Με εκτίμηση, Κωνσταντίνα

μας, η κοινωνία μας το 2018. Το μόνο που έχω να πω τώρα είναι ότι ούτε για αυτήν την τραγωδία, αλλά ούτε και για την άλλη τραγωδία στην Ηλία, ούτε και για την προηγούμενη τραγωδία στην Λακωνία που είχε προηγηθεί τις ίδιες εκείνες μέρες του 2007, ξέρετε, πρώτα κάηκαν άνθρωποι στη Λακωνία και μετά την ίδια μέρα, γιατί θυμάμαι ήμασταν σε συνεχή ροή ενημέρωσης, έκανα εκπομπές επί ώρες. Τότε λοιπόν από τη Λακωνία περάσαμε στην Ηλία και δεν θέλαμε να πιστέψουμε πως την ίδια μέρα καίγονταν συνάνθρωποι μας μέσα, εγκλωβισμένοι μέσα στα δάση από δασικές πυρκαγιές, έχοντας αυτά τα πρωτόγνωρα που ζούσαμε, μάλλον αυτά τα πρωτόγνωρα όσα ζουν σήμερα στην Ισπανία, όπου και εκεί δυστυχώς εγκλωβίζονται άνθρωποι μέσα στις φλόγες. Βέβαια, κυρίες και κύριοι, μετά την ιστορία, μετά την τραγωδία στο Μάτι, ήρθε η τραγωδία στη Μαρφίν, ήρθε η τραγωδία στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στις προηγηθήσεις τραγωδίες η κοινωνία έκατσε ήσυχη, διότι τις περιπτώσεις των θυμάτων δεν τους πήρε στην πλάτη της η αριστερά και τα άλλα ακροδεξιά κόμματα για να κάνουν αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, και έμειναν ήσυχοι άνθρωποι, αστεί άνθρωποι. Δεν πήρε κανείς την ευθύνη από τη δεξιά να σηκώσει κλίμα και να κάνει διάφορες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εναντίον του Τσίπρα. Έμεινε η ντροπή που νιώσαμε όλοι για τον Τσίπρα με τη διαχείριση της τραγωδίας, ντροπή πραγματικά, για την οποία ποτέ ο ίδιος δεν είπε σε αυτό το περίφημο rebranding βιβλίο ένα συγγνώμη για το γεγονός ότι ήταν ντροπιαστικός ως πρωθυπουργός στη διαχείριση, επαναλαμβάνω, όχι στην ευθύνη. Δεν μπορεί κανείς να αποδώσει ευθύνη σε έναν πρωθυπουργό για ένα δυστύχημα. Είναι τόσο ηλιθιώδες και τόσο τόσης μεγάλης προσπάθειας χειραγώγησης της κοινωνίας που κανένας λογικός άνθρωπος πλην των ακροδεξιών που δεξιών ακροδεξιών και πλην αριστερών που θέλουν να κάνουν και μαζί και των σοσιαλιστών, δυστυχώς, και γι' αυτό ο Νίκος Ανδουλάκης δεν αναγνωρίζει σήμερα τον εαυτό του στα ποσοστά που έκαναν εναντίον της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Όμως ναι, πράγματι η αριστερά έχει μόνο εκείνη αυτό που ονομάζεται πλασματικό ηθικό πλεονέκτημα, στο οποίο τσιμπάει δυστυχώς η κοινωνία ακόμη, να θυματοποιεί τα θύματα και να λέει τα θύματα είναι δικά μας. Είναι δικά μας παιδιά και να τα παίρνει αγκαλιά. Δεν θυμάμαι στην ιστορία κανενός άλλου κόμματος το πανό που έχουν απλώσει στην πολυκατοικία που στεγάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, του 1% του διαλυμένου ΣΥΡΙΖΑ, που οι 45 του βουλευτές έχουν φύγει και περιμένουν το σταθμάρχη Τσίπρα να τους πει περάστε παρακαλώ, ελάτε στο κόμμα. Δεν είναι τέτοια ξεφτύλα αποστασίας που δεν την έχουμε ζήσει από το 65 που ήμασταν ψιλογεννημένοι τότε, ενώ στα 2 χρόνια και πολύ ακόμη αγέννητοι. Μη γνωρίζονται σε ιστορία βέβαια. Αλλά αυτή είναι η δύναμη της αριστεράς, να πουλάει το παραμύθι το οποίο γεύεται η κοινωνία. Το γεγονός δηλαδή ότι 8 στους 10 δεχθήκατε να χειραγωγηθείτε πέρσι από παραμύθια είναι μια ιστορία. Είναι μια ιστορία η οποία θα μας συνοδεύει και θα μας πηγαίνει. Τώρα σε ό,τι αφορά την εισαγγελική πρόταση παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους 4, είναι μια πρόταση εισαγγελική, δεν μπορώ ούτε και να την σχολιάσω, έχει όλα τα στοιχεία ο εισαγγελεύς ο οποίος κάνει αυτήν την πρόταση. Το αν θα περάσει ή όχι θα το δούμε πάλι στην εξέλιξη της δικαιοσύνης. Πράγματι αυτό που έχουμε να πούμε ως αντικειμενικό δεδομένο είναι ότι όταν συνέβη το δυστύχημα, δυστυχώς η Ελλάδα δεν είχε πρωτόκολλο για το πώς συμπεριφέρονται οι αρχές οι οποίες θα πάνε να δουν τι ακριβώς έγινε και να συνδράμουν σε τραυματίες και να διευκολύνουν την αποκατάσταση εκεί στο πεδίο της τραγωδίας. Δυστυχώς τέτοιο πρωτόκολλο δεν είχαμε και πήγαν όλοι μαζί, αστυνομίες, πυροσβεστικοί, πήγαν οι πολιτικοί και έγινε εκεί αυτό που τώρα προσπάθησε στη συνέχεια η αντιπολίτευση να το κάνει πολιτικό θέμα.

0: θέμα, μια τραγωδία πάνω δυστυχώς στην προηγούμενη τραγωδία. Και κλείνω με την επόμενη είδηση. Διαβάζω στο State Department, υπευλήθη ερώτηση, και το State Department απάντησε ότι η Τουρκία δεν πληρεί τους όρους για επανένταξη στα F-35. Γυρίζει το μυαλό μου πίσω σε κάποιες δύο Παρασκευές πριν, αν δεν κάνω λάθος, που εκείνο το πρωί εμείς ακούμε την είδηση που έρχεται από την Τουρκία που λέει, είπε η Χουριέτ, ένας δημοσιογράφος της Χουριέτ, που είναι μια εφημερίδα που τη γράφει ο ίδιος ο Ερντογάν, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, είπε η Χουριέτ ότι παίρνουμε τα F-35. Και παρέλυσε η χώρα, παρέλυσε η Ελλάδα, πω, παίρνουν τα F-35 οι Τούρκοι. Η είδηση πήγε στον Κουβά, βέβαια, την ίδια μέρα πήγε στον Κουβά η είδηση, αλλά με αυτό δεν ασχοληθεί κανείς, γιατί την άλλη μέρα το Σάββατο, άσε που Παρασκευή βράδυ είχαμε φύγει όλοι για να πάμε παραθήνα λος, και Σαββατοκύριακο τώρα ποιος να ασχολείται με μια είδηση που πήγε στον Κουβά, η οποία όμως για κάποιες ώρες είχε παραλύσει τη χώρα. Πω! Η συμφορά μας βρήκε, η συμφορά, παίρνουν τα F-35 οι Τούρκοι. Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί και πώς, κανέναν δεν αφορούσε, ήμασταν με το μαγιό έτοιμοι να κάνουμε μπλουμ με το αντιλιακό, ο αμάν, πήραν τα F-35 οι Τούρκοι. Έτσι δεν δείχνεις ότι είσαι σοβαρή κοινωνία. Ας τους πολιτικούς, ας τους πολιτικούς. Πολιτική είναι πολιτική. Φαντάζομαι τους αξιολογούμε όλη την σοβαρότητά τους. Φαντάζομαι. Η πολιτική είναι πολιτική. Ενδεχομένως αυτοί οι πολιτικοί να μας αξίζουν, γιατί είμαστε κι εμείς το ίδιο με αυτούς, ή γιατί τους επιλέγουμε να είναι η πολιτική μας. Άρα εγώ ξαναγυρίζω σε εμάς και με συγχωρείτε που πηγαίνω κόντρα σε αυτήν την λατρεμένη κοινωνία στην οποία ζω κι εγώ, εννοείται. Και ζητώ συγγνώμη για την αθυροστομία μου που αντί να τα ρίχνω στους πολιτικούς, διαρωτώ με, είναι αυτοί που αξίζουμε, γιατί είμαστε κι εμείς το ίδιο με αυτούς. Αλλά και άλλα τέτοια που θα μου βάλετε πιπέρι στο στόμα, γι' αυτό και σταματώ. Πάω στο ΚΙΛ που είναι πιο ασφαλές. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ λοιπόν, το οποίο έχει 100.000 αποφύτους σε 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, όπως νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, διερευνητικής εγκληματολογίας και αγγλικής φιλολογίας, και 10 νέα προγράμματα σπουδών τα οποία κατέθεσε το Πανεπιστήμιο προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. kilgreece.gr.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει

0: αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Με το θέμα των κτηρίων ή των ικριωμάτων και των, με την εικόνα της Αθήνας από την είσοδο, από την πλευρά της οδού της λεωφόρου Αθηνών και συνέχεια της Αχιλλέως, θα συνεχίσω και μετά τις 9, γιατί έχει μείνει στο, έχω πει το μισό μου σχόλιο και το υπόλοιπο μισό απευθυνόμενος τόσο στον Δήμαρχο όσο και στον Περιφερειάρχη Αττικής. Με αυτούς που έχουμε, αυτούς ψηφίσαμε, αυτούς έχουμε. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης. Καλημέρα, Νίκο.
7: Γεια σου, Άρη. Καλημέρα.
6: Μια εικόνα πολύ γρήγορα μετά, γιατί βλέπω ότι ο κύριος πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς, οι κατσαπλιάδες είναι από κάτω. Δεν ξέρω, τι κάνουν αυτοί, δεν έχω καταλάβει ακριβώς.
7: Ναι.
6: Αυτοί δέχονται, τους βαράνε.
7: Ίσως εξής, το πρέπει να παρατηρούμε και δεχομένως πολλές φορές σε αυτές τις χώρες δεν παρατηρούμε τις εσωτερικές διεργασίες. Είναι προφανές ότι έχει αλλάξει η χέρια η εξουσία και την έχουν πάρει πιο ακραία. Είναι ξεκάθαρο αυτό σε σχέση με αυτούς
6: που έχουν πάρει. Κανονικοί κατσαπλιάδες δηλαδή. Κανονικοί, όχι τεμή, κανονικοί κατσαπλιάδες, βεβαίως.
7: Μα έχουν μπει
6: με τη ματσέτα στο στόμα. Ναι, ναι, ναι.
7: Έχουν μπει στη μέση Χούθη. Είναι ξεκάθαρο και αυτό πρέπει να έγινε. Στην κηδεία λογικά του Χαμενέη, εκεί ξεκίνησε όλη η διαδικασία. Έχουν γραφτεί και δημοσιεύματα στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τι έγινε εκείνη τη μέρα και νομίζω έκτοτε βλέπουμε μια άλλη κατάσταση, μια πολύ πιο επιθετική κατάσταση και θα έλεγα και μια πιο επικίνδυνη κατάσταση, η οποία δεν κλιμακώνεται γιατί οι ΗΠΑ δεν την κλιμακώνουν, απλώς χτυπάνε ήπια σε έναν πόλεμο φθοράς μεταξύ τους, το οποίο αυτό τι προκαλεί σταθερή άνοδο του τιμών της ενέργειας και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Δημιουργούν θέμα από εκεί και πέρα εξάπλωσης στην περιοχή, από την άλλη πλευρά πλέον της Αραβικής Χερσονήσου προς την Ερυθρά Θάλασσα, με κίνδυνο όχι πλέον μόνο για την ενέργεια αλλά και για τις ροές των εμπορευμάτων, καθώς απειλείται να κλείσει ο δρόμος προς το Σουέζ. Εδώ είναι ζητήματα τα οποία προκαλούν μεγάλη ζημιά παράλληλα με την επαναφορά των θεμάτων για δασμούς, για τιμωρία των άτακτων φαρμακοβιομηχανιών που επιμένουν να παράγουν φτηνά γενώσιμα φάρμα για τους Αμερικανούς στην Ινδία και πρέπει να τα φέρουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά δημιουργούν ακρίβεια, παντού ακρίβεια, το οποίο η οποία αλήθεια είναι επηρεάζει πρώτα προφανώς στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και από εκεί και πέρα εξαπλώνεται παντού. Άρα οι κυβερνήσεις σε όλο το δυτικό κόσμο έχουν αυτό ως βασικό γνώμονα και βασικό γνώμονα πολιτικής. Μα, και νομίζω έτσι θα κάνουμε και εκλογές και εμείς εδώ.
6: Μισό λεπτό. Πριν πάμε στις δικές μας εκλογές, θα προηγηθούν κάποιες άλλες εκλογές, ενώ στις ΗΠΑ, γι' αυτό και προετοιμάζει το κοινό, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Τραμπ, ότι παρεμβαίνουν οι Κινέζοι, ότι παρεμβαίνουν οι εξωγήινοι και ότι αν βγει κανένα αποτέλεσμα δυσμενές για τον ίδιο, ότι κοιτάξτε, μας πείραξαν τις εκλογές. Λοιπόν. Μας πήρε το σύστημα.
7: Είναι προφανές ότι απευθύνεται σε ένα στενό ακροατήριο δικό του, το οποίο αρέσκεται και την πιστεύει όλη αυτή τη θεωρία.
6: Δεν είναι λίγοι όμως, αυτό είναι το θέμα.
7: Δεν είναι λίγοι.
6: Όπως λέει σήμερα ο Κωνσταντίνος Στούπας, ο Κώστας Στούπας στο libera.gr, οι ψεκασμένοι είναι ευτυχείς άνθρωποι. Απαντούν σε όλα και είναι ήρεμοι. Κοιμούνται. Δεν είναι, δηλαδή, λέει ο ορθολογιστής, πρέπει να το φέρει από εδώ, να σκεφτεί εκείνο, θα διαψευστεί, διότι δεν θα βγαίνουν αυτά που έχει σκεφτεί. Θα κοιτάξει το ένα στοιχείο, τη μια έκθεση. Από εδώ, ο ψεκασμός, λέει, τον Αύγουστο ψεκαζόμαστε. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχει αυτό. Ψεκαζόμαστε, έχει τελειώσει η ιστορία.
7: Ναι, ναι, είναι και εύκολες οι απαντήσεις και δεν υπάρχουν διλήμματα. Είναι χαρακτηριστικό το θέμα πανδημίας και με εμβόλιο, που όλοι μιλάνε για τις επιπτώσεις μετά, μιλάνε για τις επιπτώσεις των εμβολίων, όχι για τις επιπτώσεις του ιού, της πανδημίας. Κανείς δεν μιλάει γι' αυτό, γιατί ο καλός ψεκασμένος προφανώς δεν θα ασχοληθεί με την αρρώστια.
4: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, Νίκο, να το πει κανένας άλλος, αυτό το καταλαβαίνω. Όταν το ακούς και από γιατρούς, εκεί ναι, είναι ναι. Που λες Παναγιά μου τώρα με τι έχω να κάνω εδώ, πού βρίσκομαι, κατάλαβες, αυτό είναι το πρόβλημα. Να το πω εγώ και εσύ, εντάξει, ναι, δεν έχω ιδέα. Αλλά να διαιρωτάται ο ίδιος ο επιστήμον και λέει μήπως εκείνο, μήπως το άλλο, πάει τέλειωσε. Μόλις ο γιατρός πει μήπως, άντε καλά. Άντε γεια που λέει Κατσουκαλάς. Άντε γεια. Λοιπόν, Νίκο, συνεχίζουμε μετά τις 9. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί θα συνεχίσουμε μισό λεπτό? Γιατί σήμερα το θέμα σου θα είναι μικρομεσαίη φορολογία και πώς θα τους γαλιφάρει στην έκθεση ο Πρωθυπουργός. Με πραγματικές γαλιφιές, όχι θεωρία, γαλιφιά κανονικά. Δηλαδή αποτέλεσμα ότι παιδιά θα σας ελαφρύνουμε τα πάντα. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε. Καλημέρα.

0: κόσμημα.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρ.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
6: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
5: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
6: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
8: Bella FM.
9: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
10: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά.

0: 92,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Βοτανικό Κήπο στο Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά και στην είσοδο κατά μήκος του Εγάλεο. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στην Λεωφόρο Κηφισού από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αχαρνών και στα δύο ρεύματα, ανατμήματα, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού, καθώς και στην παραλιακή από το Νέο Φάληρο στο λιμάνι του Πειραιά και από το ύψος του Ελληνικού προς Γλυφάδα. Αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Φίξ, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της Μεσογείου κατά μήκος του Χολαργού. Συνελήφθη εχθές βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι σε βάρος του Αιγύπτιου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασύλληψη σε ανήλικη. Καταγγελία αυτή και γίνει το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Τονίζεται επίσης ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σε εδρία στις 11 ώρα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ θα βρεθεί το πρόγραμμα Σπίδα του Αχιλέα που αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του Συμβουλίου και περιλαμβάνεται στο εξοπλιστικό πακέτο ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα παρουσιάσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας της Ρόδου. Υπό έλεγχο τέθηκε νωρίς το πρωί και η φωτιά που είχε ξεσπάσει χθες το βράδυ στην Κάλυμνο σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Με αγρυπνία χθες βράδυ στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς. Σήμερα οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια αλλά και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας ως και την Αργυρά Ακτή. Έντονα καιρικά φαινόμενα απλήξαν εχθές διάφορες περιοχές της περιφερειακής ενότητας του Εύρου. Για εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή των Φερών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, κάνει λόγο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρόπολης. Ο Σύλλογος ενημερώνει ότι κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί σήμερα το πρωί τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των καταστραμμένων καλλιεργειών. Λίγο μετά τις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν και οι βάσεις στις σχολές για τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Όπως αναφέρει η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην μείωση της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Στο Ιράν, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στα νοτιοδυτικά της χώρας, αναφέρουν οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν παράλληλα τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, επιβεβαίωσε το Ριάντ ότι η Σαουδική Αραβία ιδιοκτησία δεξαμενόπλοιο έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπελε στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης είχαν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε 2 πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει η Σαουδική Αραβία. Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία. Ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η συμφωνία παρέχει σε αμερικανικές εταιρείες ευρεία πρόσβαση στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ριάντ και συμβάλλει στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Σαουδικής Αραβίας. Το Αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας διευκρίνησε ότι η συμφωνία θα διαβιβαστεί στο Κογκρέσο, το οποίο θα πρέπει να δώσει την τελική έγκρισή του πριν τεθεί σε ισχύ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε 2 Ελληνοαμερικανούς τουρίστες το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη. Ο 60χρονος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και για παράνομη πληροφορία και πλοχρησία.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 5ης, 23 Ιουλίου. Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά και να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στις υποχρεώσεις και στα καθήκοντά μας και εύχομαι μετά από ένα δεύτερο 24ωρο απόψε ή τουλάχιστον νωρίς αύριο το πρωί να έχει δροσίσει και στην Αθήνα με έναν τρόπο. Φαντάζομαι θα το καταφέρουμε. Ένα 24ωρο, μάλλον χθες το πρωί τη νύχτα από την Τρίτη προς Τετάρτη εξελίχθηκαν τα μπουρίνια στην Κέρκυρα, χθες είχαμε τα μπουρίνια στην Ανατολική Ελλάδα, κάποια στιγμή τα κατέβηκε ο καιρός αυτός, η αλλαγή του καιρού και εδώ προς την Ανατολική χώρα θα τη διασχίσει όλη και θα έρθει σε εμάς. Ξεκινούμε.

0: κύριος Δημήτρης Παπαδάκης στα μηνύματα 1003 που έχουμε εδώ την πλατφόρμα μου έγραφε χθες. Μετά την καλημέρα του. Επειδή στο μόνος που υπάρχει περίπτωση να δείξετε πραγματικό ενδιαφέρον και να κινητοποιήσετε κάποιους, θα ήθελα να γνωρίζετε ότι 30 μέτρα από την έξοδο του μετρό Συγκρού Φίξ, στη γωνία Φαλήρου 42 και Δράκου, υπάρχει ετοιμόροπο τριώροφο κτίριο, άκρος επικίνδυνο για τόσο κόσμο που περνά από εκεί. Στείλτε ένα συνεργάτη σας να δει και θα το επιβεβαιώσετε. Προφανώς είναι θέμα δήμου, περιφέρειας ή δεν ξέρω, αλλά είναι πρόσφατη η πτώση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Αν πέσει αυτό το κτίριο, το οποίο σας αναφέρω, θα υπάρξουν θύματα. Αξίζει να ασχοληθείτε. Δεν ξέρω τι άλλο περισσότερο θα μπορούσα να κάνω εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα σας κύριε Δημήτρη Παπαδάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει εδώ ο Γιώργος Βραχνός που είμαστε μαζί στο Ρεδοθάλαμο και έχει την ευθύνη του ήχου ότι υπάρχουν και άλλα τέτοια ετοιμόροπα στην ευρύτερη περιοχή Κουκακίου μάλιστα. Περιέγραφα προηγουμένως κυρίες και κύριοι για εσάς που μπήκατε τώρα στη συντροφιά μας ότι κατά την είσοδό μου την περασμένη Κυριακή στην Αθήνα μέσω της λεωφόρου Αθηνών και στη συνέχεια του ανισόπεδου κόμβου στην οδόν Αχιλλέως, ακριβώς την ώρα που είμαι στην κορυφή και με πηγαίνει ο δρόμος, έχει μια αριστερή κλίση αυτή η γέφυρα, ακριβώς πάνω στην κλίση εκεί που κάνει αριστερά πριν ανταμώσω την Αχιλλέως στην ευθεία της προς την πλατεία Καραϊσκάκη, βλέπω δεξιά και αριστερά μου και φχάνεται το βλέμμα μου την ώρα που οδηγώ δύο φρικιά, κτίρια φρικιά. Είναι καταραίοντα κτίρια, τα οποία όμως έχουν πάνω τους, είναι grand guignol, δηλαδή γυρίζεις ταινία ο δολοφόνος που δολοφονούσε, πώς θα το πω, μέσα στο σκοτάδι και διάφορα τέτοια αυτά τα θρυλεροειδή. Λοιπόν, αυτά είναι μια ιδέα. Αλλά φαίνεται ότι αγαπητέ Δημήτρη Παπαδάκη, προσθέτω και τη δική σου πληροφορία τώρα, είναι ότι έλεγα προηγουμένως ότι έχουμε λατρεία, είμαστε κλωσάρ ετοιμόρροπων κτηρίων. Πόσο κλωσάρ μαζεύει, υπάρχουν και άλλοι μανιακοί οι οποίοι μαζεύουν διάφορα και στηβάζουν διάφορα πράγματα, ρακοσυλλέκτες ας πούμε, είτε επαγγελματίες είτε ερασιτέχνες. Εμείς είμαστε ρακοσυλλέκτες κτηρίων. Δεν τα ακουμπάμε αυτά τα κτίρια καθόλου, τα αφήνουμε. Τώρα, ούτε τον ιδιοκτήτη τον πιέζουμε, εννοείται, γιατί δεν μπορούμε να πειράξουμε την ιδιοκτησία του αλίμονο, ούτε τα κάνουμε κάτι στο μεταξύ. Θα πρότεινα λοιπόν, κύριε Δήμαρχε Αθηναίων, κύριε Περιφερειάρχα, γιατί δεν είναι μόνο θέμα ενός προσώπου, ότι ο κύριος Δούκας δεν είναι για δήμαρχος, το ξέρουμε αυτό, δεν είναι. Αλλά αυτόν έχουμε, εν πάση περιπτώσει, με αυτόν θα κυλήσουν και τα επόμενα χρόνια έως ότου τελειώσει η θητεία του. Και κύριε Περιφερειάρχα, απευθύνομαι και σε εσάς, μήπως μπορείτε να συνεργαστείτε με τον Δήμαρχο Αθηναίων, εσείς κύριε Περιφερειάρχα, ή κύριε Δήμαρχε εσείς με τον Περιφερειάρχη, κύριε Περιφερειάρχα εσείς με τον κύριο Δήμαρχο, να κάνετε κάτι με αυτά τα κτίρια. Είναι πάρα πολύ άδικο να μας έρχονται όλοι αυτοί οι έρμοι, να είναι καλά οι άνθρωποι, να μας αφήνουν τα 22, 23, 24 δισεκατομμύρια, θα μου το επιβεβαιώσει τώρα ο Νίκος, κάθε χρόνο να έρχονται και από την Αθήνα, να είναι η πόλη η οποία είναι του τριημέρου, η πόλη μας, και να βλέπουν αυτό το μαύρο χάλι. Το πρώτο πράγμα το οποίο σημειώνουν οι επισκέπτες μας είναι η κατάσταση των κτηρίων, η κατάσταση με τα γραφίτι με τη μουτζούρα. Αυτό δεν είναι γραφίτι, δεν είναι ένα πράγμα τέχνης, είναι μία μουτζούρα. Μάλιστα. Είναι μια ιδέα δηλαδή. Οι άνθρωποι λοιπόν έρχονται και διαμαρτύρονται. Μόλις χθες Τετάρτη ο Δημήτρης Ριγόπουλος στη στήλη, στη δεύτερη σελίδα, στη στήλη Αθηναϊκά Πλας, Λύπη Μαργαρίτα, γράφει ο Δημήτρης, η ιστορική έδρα της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο έλεος της Ανομβρίας και της Παρακμής. Εμείς δεν μπορούμε ακόμη να δείξουμε την τριλογία. Ας ξεκινήσω από αυτό το βασικό πριν πάω στα κτίρια ή κρυώματα. Μήπως κύριε Περιφερειάρχα, σε συνδυασμό με τον Δήμαρχο, μήπως κύριε Δήμαρχε, σε συνδυασμό με τον Περιφερειάρχη, συμφωνήσετε να προσλάβετε μια εταιρεία security, ιδιωτική, και αφού καθαρίσετε, γιατί ξέρω χθες το βράδυ σε μια εκδήλωση που οργάνωσε ο Φρέντι Μπελέρης, γνώρισα έναν κύριο ο οποίος μου είπε, είμαι εγώ της εταιρείας που έχω αναλάβει για λογαριασμό του Δήμου Αθηναίων με μια συμφωνία που έχουμε κάνει 1,5 χρόνο πριν, αλλά θα το βάλουμε τώρα μπροστά γιατί το καθυστερούσε ο Δήμος, δεν ήθελε να καθαρίσουμε τις προσώψεις των κτηρίων που είναι μουτζουρωμένες. Μπράβο λοιπόν κύριε Δήμαρχε, κάνατε τη συμφωνία με αυτήν την εταιρεία. Μήπως λοιπόν να ξεκινήσει το πράγμα από την τριλογία, την οποία τριλογία όμως εμφανώς θα την περιφρουρήσετε, έτσι ώστε κάθε τοξικομανής, κάθε άλλος που είναι σε μια κατάσταση ως αποσυνάγωγος της κοινωνίας και όλα τα υπόλοιπα βλαστάρια μας, τα οποία επειδή ο μπαμπάς είναι κουκουρούκου, η μαμά είναι επίσης κουκουρούκου, προσπαθούν να βγάλουν, γιατί δεν ζουν καλά, το καταλαβαίνω, και προσπαθούν να βγάλουν το ότι δεν ζουν καλά, να το εκτονώσουν πάνω στο κτίριο, να καταλάβουν όλοι αυτοί μαζί, και μαζί και άλλοι ιδεολειπτικοί, αναρχικοί, αναρχοαυτόνομοι, αντεξουσιαστές, διάφοροι παπάρες και διάφοροι αριστερούλιδες, ότι η τύχη αυτή, ο τείχος δηλαδή της τριλογίας των κτηρίων, ο τείχος των κτηρίων αυτών, δεν είναι για να βγάζουμε πάνω τη μαλακία μας. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη. Μπράβο. Να το δείξετε περιφρουρώντας τον χώρο με μια εταιρεία security για όσο χρειαστεί, ώστε να γίνει συνείδηση σε όλους μας ότι αυτόν τον τείχο δεν πάμε να τον μουτζουρώσουμε. Λέω, προτείνω ταπεινά, συγγνώμη κύριε Δημαρχέ μου που μπαίνω στα πόδια σας, συγγνώμη κύριε Περιφερειάρχα μου που ασχολούμαι με αυτά τα θέματα, είμαι βλαμμένος και εγώ βέβαια που κάθομαι και ασχολούμαι, το ξέρω, έχω και εγώ τη δική μου βλαμενίαση, αλλά μήπως λέω να πειραματιστείτε λίγο, να συνεργαστείτε έτσι ώστε αυτή η πόλη μας να μην έχει αυτήν την εικόνα, και μετά να δείτε και τα κτίρια, να τα σκεπάσετε με έναν τρόπο, μη βλέπουμε. Και μη βλέπουν και αυτοί που έρχονται, και ειδικότερα αυτοί που ανεβαίνουν και στο διόροφο. Τι βλέπουν οι φουκαράδες, τι τους δείχνουμε με εκείνον το διόροφο, τι φωτογραφίζουν. Μπας περιπτώσει. Νίκο Φιλιππίδη, πόσοι έρχονται, καλημέρα, πώς ο τουρισμός της Αθήνας αυτοτελώς?
1: Αλλά ξεπερνάει τα 5 εκατομμύρια.
0: Μπράβο.
1: Αλλά
0: πόσο
1: δεν...
0: μας αφήνουν αυτά, πόσα λεφτά μας αφήνουν αυτοί οι έρμοι?
1: Ακριβές νούμερο, ναι, να έχει υπολογιστεί δεν υπάρχει. Ετησίως είναι 32,4 δισεκατομμύρια.
0: Α, 32, όχι 22 που είπα, είναι λάθος. 32
1: σε όλη την Ελλάδα. 32.
0: 32 σε όλη την Ελλάδα. Ζητώ συγγνώμη για το λάθος που έκανα προηγουμένως.
1: Είμαστε στα 5,5 δις φέτος το πεντάμινο πριν ξεκινήσει το καλοκαίρι, μέχρι τέλος Μαΐου.
0: Μάλιστα.
1: Και πάμε για ρεκόρ, είμαστε στο σύν 25% το πεντάμινο.
0: Μάλιστα.
1: Έρχονται και αυτοί το πεντάμινο, αντιλαμβάνεσαι, είναι όλοι το 80% είναι Αθήνα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Οι υπόλοιποι που αναμένεται να δούμε 7 και 8 εκατομμύρια. Και πάλι υπολοιπόμαστε κάθε άλλη ευρωπαϊκή μεγαλούπολη, δεδομένου ότι όλες παίρνουν 4 και 5 φορές τον πληθυσμό τους. Αλλά έχουν φτιάξει προϊόν. Εμείς το προϊόν μας είναι σε 10 τετράγωνα επί της ουσίας, το τουριστικό προϊόν, ενώ το προϊόν το φυσιολογικό που θα περίμενε κανείς ότι θα έχει η Αττική είναι από το Δατό ή μέχρι το Σούνιο. Εδώ φτάνουμε και σε έρευνες που έχουν κάνει η Ένωση Ξενοδόχων της Αθήνας. Το 50% των τουριστών δεν γνωρίζει για την παραλιακή ζώνη της Αθήνας. Το 80% δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν νησιά σε απόσταση μίας ώρας από την Αθήνα, που μπορείς να πας να τα επισκεφθείς ημερησίως και να επιστρέψεις. Έχουμε τέτοιου είδους θέματα οργάνωσης του προϊόντος και κατά τα άλλα φωνάζουμε τι, ότι δημιουργείται μεγάλη ρήπανση, ότι στριμώχνεται ο κόσμος, ότι έχουμε υπερτουρισμό. Δεν έχουμε τίποτα απολύτως. Τι συζητάμε, το κορδευόμαστε. Στο Παρίσι, το Παρίσι έχει 40 εκατομμύρια τουρίστες. Το Άμστερνταμ έχει 25 εκατομμύρια τουρίστες με τον ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα, ετησίως. Το θέμα είναι πώς έχεις αποφασίσει να τους δουλέψεις ώστε να μην ενοχλούν. Ώστε να μην νιώθουν και οι ίδιοι άσχημα. Ναι, αλλά
0: στο Άμστερνταμ έχει τακτοποιήσει πρώτα το Άμστερνταμ και το Παρίσι. Αλλά ας μείνουμε στο Άμστερνταμ, που λες είναι ομοειδή μεγέθη. Έχουν τακτοποιήσει τα τη ζωή των κατοίκων. του Άμστερνταμ. Και μετά φροντίζουν και τους επισκέπτες. Πρώτα έχουν τακτοποιήσει τους δικούς τους. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε τακτοποιήσει εμάς τον εαυτό μας. Κατάλαβες, αυτό είναι το. Εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Διότι δεν μπορεί να έχεις, όπως έγραφε ο Δημήτρης Ριγόπουλος χθες στην Καθημερινή, να έχεις το παρτέρι μπροστά από την Εθνική Βιβλιοθήκη, την παλαιά του, της τριλογίας, δηλαδή να το έχεις να είναι ξεραμένο σαν αλώνι που είχες βάλει σιτάρι και πέρασε από πάνω να πάρεις το σιτάρι και έμεινε το χωράφι και πρέπει να το κάψεις τώρα και ό,τι έχει απομείνει για να είναι και του χρόνου δυνατό το χωράφι. Δεν μπορεί να είναι έτσι σε αυτό το έλεος, κύριε Δήμαρχέ μου, δεν γίνεται δηλαδή. Εκτός και αν είναι της περιφέρειας το παρτέρι μπροστά από τη βιβλιοθήκη, δεν ξέρω. Ας πάντα βρούνε δηλαδή, αυτό προσπαθώ να τους ενώσω. Δεν ξέρω. Ναι.
1: Γι' αυτό και
0: γιατί,
1: σε
0: συγγνώμη να το πω και πολύ ξεκάθαρα, γιατί έχω παράπονα και από τον Δήμαρχο και από τον Περιφερειάρχη. Για να είμαι. Όχι για να τα φέρω σε ίσα βάρκα ή σαν νερά, όχι καθόλου. Αν ήμουν ικανοποιημένος έναν από τους δύο, θα το έλεγα ευθαρσός. Αλλά και οι δύο δεν κάνουν. Τώρα, ξέρω ότι ενοχλώ και τους πειράζω και τους δύο, αλλά αν μπορούν να αλλάξουν την εικόνα της πόλης, θα χάσω εγώ και θα κερδίσουν εκείνοι. Έλα, Νίκο, με συγχωρείς.
1: Γι' αυτό και η οργάνωση σε όλες τις μεγάλες πόλεις είναι με Μητροπολιτικό Δήμο, ο οποίος έχει ενιαία πολιτική, ενιαία πεζοδρόμια, ενιαία συστήματα αποχέτευσης, ενιαίους δρόμους, ενιοποιημένα όλα, ενιαία συστήματα καθαριότητας, ενιαία λειτουργία γενικώς. Εδώ το έχουμε αποφασίσει να συζητάμε πρώτα για το ποιο είναι ευθύνη. Άμα τότε το λύσουμε ποιο είναι η ευθύνη, μετά μπαίνουμε στη διαδικασία να δούμε πώς μπορούμε να το διευθετήσουμε, πάντα σε λάθος χρόνο. Έτσι, και πάντα με λάθος τρόπο.
0: Ή τώρα για να το κλείσω και να πάμε στο θέμα μας, ή κύριε Πρωθυπουργέ, καλέστε τους και τους δύο και πείτε τους, θέλω να μου αλλάξετε την εικόνα του λεκανοπεδίου. Λογικό που θα έπρεπε να έχετε κάνει πολύ πιο νωρίς, όχι τώρα τελευταία ώρα. Τελευταία ώρα στο τέλος της τετραετίας, θα έπρεπε από το 23 με το 40% να πείτε, θέλω να μου αλλάξετε την εικόνα της Αθήνας. Όπως κύριε Πρωθυπουργέ, θα έλεγα ότι πρέπει να φωνάξετε και τον Υπουργό Αμήνης και να τον ρωτήσετε, Νίκο μου, τι θα γίνει με το μνημείο του Αγνώ Στρατιώτη, θα το φτιάξουμε, πόσο θέλει ακόμη ο κύριος Βαρότσος να μελετήσει το χώρο, πόσα χρόνια θα το μελετάμε. Θέλω να πω δηλαδή, αυτά είναι δουλειά του Πρωθυπουργού, δεν είναι δουλειά του δημοσιογράφου. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο, συνεχίσεις.
1: Λοιπόν, μιλάγαμε για μικρομεσαίους.
0: Ναι.
1: Θα είναι το βασικό θέμα της προεκλογικής περίοδου, ξεκάθαρο. Έχουν όλοι πέσει πάνω τους. Έχουν όλοι στοχεύσει και η κυβέρνηση, αλλά και η αντιπολίτευση. Ήδη η εξωματική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ είχε ανακοινώσει πρόγραμμα 7 παρεμβάσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, το οποίο το ανακοίνωσε στο επαγγελματικό επιμελητήριο πριν 2 εβδομάδες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Το οποίο η αλήθεια είναι, δεν ξέρω πώς παλεύεται αυτό. Ανακοίνωσε τις 72 δόσεις που τώρα έφερε η κυβέρνηση από 48, θα τις κάνει 120, απαλλαγή από ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις από 10 σε 20.000 ευρώ. Είπε ότι τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού του φόρου 0 δεν θα υπάρχει, καταργείται ο τεκμαρτός τρόπος, άρα γυρίζουμε στο 0 φόρο για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Άρα φόρο διαφεύγουμε ελεύθερα. Φόρο διαφύγει, παιδιά, ναι, ναι. Ένα πρόβλημα με υπογραφή Νίκου Ανδουλάκη. Πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν ξέρω πώς παλεύεται αυτό, αν παλεύεται. Φαντάζομαι χρηματοδοτήσεις. Πρέπει να σου πω ότι μία από τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης είναι να βάλει τους μικρομεσαίους και τους αυτοαπασχολούμενους να πληρώνουν κάτι. Τι? Να πληρώνουν τον φόρο του βασικού μισθού.
0: Το πρώτο και βασικό είναι μη μας δουλεύουν ότι ζουν με 300 ευρώ το μήνα. Μη μας δουλεύουν. Δηλαδή, okay, δεν θέλουν να πληρώσουν φόρο, το καταλαβαίνω. Κανείς δεν θέλει να πληρώσει φόρο. Πληρώνουμε μόνο οι μπίμπιδες φόρο. Ωραία. Εμείς οι μπίμπιδες. Αυτοί που τα δηλώνουμε όλα. Μάλιστα, ωραία. Ξέρουμε τι είμαστε. Το έχουμε καταλάβει πλέον. Δεν υπάρχει θέμα. Αλλά μη μας δουλεύουν και απάνω ότι ζουν με 300 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, έλεος. Πείτε το αλλιώς. Πώς θα το πω, βρε παιδί μου. Ναι,
1: ναι, κοίτα, όμως αυτό πιάνει.
0: Πιάνει, βεβαίως.
1: Έχει αποτέλεσμα. Ναι. Έχει αποτέλεσμα. Ναι. Εγώ βλέπω ότι είναι πρώτο θέμα στην προτεραιότητα. Όλοι αναζητούν τρόπο.
0: Εννοείται ότι κλαίει η δημοσιογραφία. Εννοείται. Το 98% της δημοσιογραφίας κλαίει, οδύρεται για το τι παθαίνουν οι μικρομεσαίοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Κλαίνε και τα αφεντικά της δημοσιογραφίας του 98%. Είμαστε σε μια μύρλα όλοι μαζί και Παρασκευή μεσημέρι δεν υπάρχει ψυχή στην Αθήνα. Κλαίμε όλοι στην παραλία του Σαββατοκύριακο. Εννοείται και στα ξενοδοχεία. Πάμε παρακάτω τώρα.
1: Επειδή ακριβώς λοιπόν δεν βγαίνουν και αναζητούνται τρόπους να βγουν, πρόσεξε, σε μια χώρα που το ΑΕΠ έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία πάνω 50%. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε ήδη κοντά, πάμε για τα 245
0: δισεκατομμύρια. Ναι, αλλά εμείς είμαστε κάτω από τους Βούλγαρους. Τι είμαστε, κύριε Φιλιππίδη, τώρα, με συγχωρείστε. Αποφάσισε, ναι, τι είμαστε, αφού είμαστε κάτω από τους Βούλγαρους.
1: Σωστό.
0: Και πεθαίνουμε και τελειώνει ο μισθός στις 10 του μήνα. Η κυρία Λιακούλη στις 15 δεν έχει. Δηλαδή έχει τελειώσει ο μισθός. Γιατί είναι η αίρια και πασιονάρια της, του πώς, μέχρι πότε φτάνει ο μισθός. Ναι,
1: η αλήθεια είναι ότι στη Βουλγαρία δύσκολα θα μπορούσαν να διατηρηθεί το επίπεδο ζωής που έχουν εδώ στην Ελλάδα, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Η κυβέρνηση θα μπει και νομίζω ο Πρωθυπουργός το δήλωσε ευθαρσώς ότι θα μπει σε αυτή η συζήτηση, και άρα μεγάλο μέρος του πακέτου, όχι του προεκλογικού που θα κάνει μετά, αλλά της ΔΕΘ. Θα περιλαμβάνει τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Οι συζητήσεις βρίσκονται γύρω από την ελάφιση, δηλαδή περισσότερες εξαιρέσεις, όχι κατάργηση, του τεκμαρτού τρόπου. Θα επιχειρηθεί με κάποιους τρόπους και να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι πράγματι έχει αυξηθεί η φορολογική συμμόρφωση σε ένα βαθμό, όχι μεγάλο, αλλά έχει αυξηθεί και πλέον έχουν και περισσότερα εργαλεία να δουν τις πραγματικές δαπάνες. Ποιες είναι αληθινές, ποιες δεν είναι. Οι δαπάνες είναι αυτές που μειώνουν το φορολογητό εισόδημα και καταλήγει εκεί στα 3.500 το χρόνο, 300 ευρώ το μήνα. Γιατί πολύ απλά περνούν οτιδήποτε δαπάνη και δεν ελέγχεται. Τώρα πλέον υπάρχει και ηλεκτρονικός τρόπος διασταύρωσης για μεγάλο μέρος των δαπανών. Για παράδειγμα, η υπόθεση βενζίνη, που είναι η βασική δαπάνη των περισσότερων, γίνεται πλέον υποχρεωτική με τιμολόγιο από το νέο έτος. Άρα θα επιχειρηθεί να ελαφρυθεί ο τεκμαρτός τρόπος. Η συζήτηση για την προκαταβολή φόρου στοιχίζει πολύ, αλλά ειδικά για τις κατηγορίες των αδύναμων μικρομεσαίων είναι σταθερά στο τραπέζι, μαζί μέχρι και φτάνει η συζήτηση μέχρι τη μείωση του εταιρικού φόρου από το 22% στο 20%.
0: Νίκο μου, καλές διακοπές.
1: Να σε καλά, εγώ και καλά. Σένα, καλή ξεκούραση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, με υγεία. Ευχαριστώ τις ευχές μου στην οικογένεια. Διάλειμμα εδώ.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι ΟΑΣΥ.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις ΟΑΣΥ την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες,
7: πού θα τα βάλω όλα αυτά?
6: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος, ψυγειοκαταψύκτη πίτσος, με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
8: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
10: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
9: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
10: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
11: Vodafone εκπτώσεις και έφυγε

0: Store αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αχαρνών, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού, καθώς και στην Παραλιακή και στα δύο ρεύματα ανατμήματα. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Δερβαίνη, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επιγείες δυνάμεις και δύο ελικόπτερα. Συνελήφθη χθες το βράδυ 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος ομολόγησε ότι εκείνος είναι ο δράστης της εγκληματικής πράξης. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό του Κισαία. Στο επίκεντρο θα τεθεί το πρόγραμμα Σπίδα του Αχιλέα, ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του Συμβουλίου. Λίγο μετά τις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις, οι σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Στις 12.30 απολογεί του 60χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πριν συνεχίσουμε, πρώτο συνεχίσουμε και καλώς ορίσατε όσες και όσοι εντάσσεστε τώρα στην παρέα μας και στη συντροφιά μας. Υπενθυμίσω ότι θα είμαστε μαζί ως 11 το πρωί, ο Δημήτρης Γιαννίδης για τα... της κυκλοφορίας. Ελάτε κύριε Γιαννίρη.
3: Καλημέρα. Και αν και πρωινό 23 Ιουλίου, είναι πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Επίσης, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αχαρνών, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού, καθώς και στην Παραλιακή προς Πειραιά, από το Ελληνικό προς το Έδεμ και από το Νέο Φάληρο έως και το λιμάνι και προς Γλυφάδα από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έως και το Φλίσβο. Αυξημένη επίσης η κίνηση στη λεωφόρο Συγκρού από το Νέο Κόσμο προς το Φίξ, στην άνοδο της Βασιλεύσης Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα από Πανόρου έως Νέο Ψυχικό.
4: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
7: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Πρωτού καλημερίσω τον αεροπαγίτη, εισαγγελέα του Αγίου Πάγου, Βασίλη Φλωρίδη. Δύο-τρία μηνύματα από εσάς. Πρώτα απ' όλα, ο φίλος που υπογράφει απλά Γιώργος μου λέει μια αναφορά στο έργο του Βασίλη Κατσαργύρη, μαθηματικού, μεταξύ των θυμάτων στο Μάτι, ο οποίος ήταν μαθηματικός στο Βαρβάκιο, συγγραφέας του σχολικού βιβλίου, ο οποίος εμείησε χιλιάδες μαθητές στα μαθηματικά, νομίζω ότι είναι απαραίτητη. Θυμάμαι σε μια παλαιότερη πυρκαγιά στο Βουτζά, λέει ο φίλος απλά Γιώργος, που ο ύμνησος Βασίλης Κατσαργύρης έλεγε σε δημοσιογράφους «Θα μας κάψουν ζωντανούς, προφητικά». Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Παναγιώτης Ντούκας μου λέει μόνο που την αρμοδιότητα για τις κατεδαφίσεις των κτηρίων έχει αποκεντρωμένη διοίκηση. Ωραία, πολύ ωραία. Καταλαβαίνω αγαπητέ κύριε Ντούκο, αγαπητέ Παναγιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ ότι στο κατακερματισμένο μας κράτος με τις πολλαπλές αρμοδιότητες ακριβώς τα έχουμε φτιάξει έτσι για να μην υπάρχει αρμοδιότητα. Διότι αποκεντρώσαμε την αυτοδιοίκηση, αλλά κρατήσαμε την αποκεντρωμένη διοίκηση για να θυμίζει την παλιά νομαρχία, την οποία νομαρχία την κάναμε περιφέρεια και την αποκεντροποιήσαμε. Ζητώ συγγνώμη για το ρήμα σκοπίμως, το χρησιμοποιώ. Λοιπόν, αλλά και ταυτοχρόνως κάναμε και την πρώτου βαθμού τοπική. Είχαμε την πρώτου βαθμού τοπική αυτοδιοίκηση, κάναμε τη δεύτερου βαθμού τοπική αυτοδιοίκηση, κρατάμε και την αποκεντρωμένη διοίκηση, αλλά τα κτίρια είναι στη θέση τους. Μπράβο μας, θερμά συγχαρητήρια, προχωρούμε. Ο Διονύσης μου έγραφε χθες στις 8:42 πρώτα λεπτά. Λέμε με φίλους χθες το απόγευμα, δηλαδή απόγευμα Τρίτης, να πάμε Γλυφάδα για φαγητό. Δεν κάναμε κάποια κράτηση. Μεσολαβώ τώρα, μπαίνω εμβολήμως στο μήνυμά του. Κακός κάκιστα Διονύση μου, που ξεκινάς χωρίς κράτηση πλέον να πας να φας. Αυτά τα λέω εγώ, συνεχίζει ο Διονύσης. Ήταν αρκετά νωρίς και με καύσωνα, λέμε θα βρούμε εύκολα. Αν δε, όλα τα εστιατόρια γεμάτα με κρατήσεις, θαυμαστικό. Πήγαμε σε άλλο δήμο στην Αργυρούπολη για να βρούμε κάπου να κάτσουμε. Υπάρχει πείνα έξω, σε παρένθεση, γι' αυτό ψάχνουμε να φάμε, χαχα, περαστικά. Αν θα σε ακούσει η κυρία Λιακούλη, γιατί τελειώνει ο μισθός στις 12 του μηνός, και εσύ τώρα τι πας να πεις εμβολίμως, να κάνεις Διονύση μου προπαγάνδα υπέρ του Κούλη? Δεν γίνονται αυτά, πρέπει να σοβαρευτείς και εσύ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, διότι είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Και ένας άλλος φίλος μου λέει, επειδή παραθερίζω στα στήρα, είναι ένα θέμα που έχω πιάσει εδώ και καιρό, για το πώς καταλαμβάνουμε μόνοι μας την παραλία, αλλά αν έρθει κανένα μπιτσόμπαρο τότε πέφτουμε όλοι μαζί εναντίον του και λέμε έσχος κατάλληλος στην παραλία, ενώ η δική μας ομπρέλα είναι θεάρεστη ομπρέλα, διότι έχουμε το δικαίωμα να μπαστακώσουμε την ομπρέλα μας στην παραλία, επειδή ακριβώς το σπίτι μας είναι πίσω από τον δρόμο που βλέπεις την παραλία. Μου λέει ο Θοδωρής, επειδή παραθερίζω στα στήρα και μόλις τώρα το πρωί έφυγα από εκεί, υπάρχουν δεκάδες εγκατεστημένες ομπρέλες με τα παρελκόμενά τους. Μια χρονιά, όχι πολύ παλιά, ένας τύπος άφηνε ολόκληρη ψισταριά στην παραλία, αλυσοδεμένη με ένα-δύο τραπέζια, καρέκλες και ξαπλώστρες. Γι' αυτό και αυτός ο Έλλην συμπατριώτης είναι πάρα πολύ μπροστά. Εμείς είμαστε γατάκια δίπλα του, διότι εννοείται προς ο καλός νοικοκύρης. Ο ονομαζόμενος και Κιμπάρης, τουρκιστή, είναι εκείνος ο οποίος φροντίζει, εκτός από την μπαστακωμένη ομπρέλα στην παραλία, εννοείται εκτός από τα τραπεζοκαθίσματα, να έχει και την ψισταριά. Πού θα ψήσεις κύριέ μου, αν δεν ψήσεις τη δική σου ψισταριά? Πολύ ωραία. Κύριε Φλωρίδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Ποτοσάντε, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και για την υπομονή σας πάνω απ' όλα. Λοιπόν, θα ήθελα να θίξουμε ένα θέμα το οποίο βλέπω ότι δεν έκανε η κυβέρνηση μια προσπάθεια. Έχει κατηγορηθεί από την αντιπολίτευση ότι την κάνει τελευταία στιγμή και όλο αυτό δημιουργεί μια ιστορία ότι στο παραπέντε των εκλογών. Αλλά ας προσπαθήσουμε τώρα να πάρουμε μια νομική άποψη από εσάς, κύριε Αντισαγγελέα του Αριουπάγου, για να θα μας είναι χρήσιμη. Θα θέλαμε λοιπόν καθαρώς τη νομική σας άποψη. Ποια άρθρα πρέπει να αναθεωρηθούν, νομίζετε?
1: Καταρχήν, κύριε Ποτοσάλτε, προσωπικώς δεν με ενδιαφέρει το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Άλλωστε, δεν είναι και δικό μου θέμα αυτό. Θα τα βρουν, πιστεύω, οι πολιτικοί. Εγώ το μόνο που μπορώ να εκφράσω τώρα είναι τη νομική μου απλά άποψη για την συνταγματική αναθεώρηση που πρέπει, που έπρεπε ήδη να έχει γίνει από καιρό. Και η οποία είναι η εξής. Αλλά καταρχήν θέλω να πω, κύριε Ποδοσάλτε, ότι είναι αλήθεια ότι αυτή η χώρα είναι μια χώρα η οποία έχει ιστορία, πολιτιακή ιστορία, δηλαδή σαν κράτος, 200 χρόνια. Τα 200 χρόνια αυτά περάσαμε 7 πολέμους, 4 εμφυλίους πολέμους, 7 πτωχεύσεις, δηλαδή πτωχεύσαμε 7 φορές και 8 μεταπολιτεύσεις. Παρ' όλα αυτά, αυτή η χώρα μπόρεσε και στάθηκε στα πόδια της και σήμερα, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, έχει ένα πολύ καλό οικονομικό επίπεδο σε σχέση με πάρα πολλές άλλες χώρες του πλανήτη. Όμως, κύριε Ποτοσάλτε, σε όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει κάτι το οποίο διαπερνά όλη τη χρονική αυτή περίοδο. Και αυτό λέγεται διαφθορά. Λέγεται διαφθορά. Από τότε που ήρθαν τα πρώτα δάνεια της ανεξαρτησίας του 1824 έως και προσφάτως, αυτό το οποίο κυριαρχεί σε αυτή τη χώρα είναι κατασποτάληση, διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Δυστυχώς τότε και εκείνη η πρώτη οπλαστική μας, οι οποίοι πήραν τα πρώτα δάνεια, αυτοί οι ωραίοι άνθρωποι που πολέμησαν για τη χώρα, μόλις ήρθαν τα λεφτά από την Αγγλία, τα πρώτα δάνεια της ανεξαρτησίας, έπεσαν απάνω και τα κατασποτάλησαν, και όχι μόνο αυτά, και έως και τελευταία ό,τι δάνεια, γιατί όπως είχε πει παλιά και ένας υπουργός οικονομικών,

και ζούμε από τη διαφορά, αυτή η διαφορά γίνεται κανονικότητα. Δηλαδή στο τέλος θεωρούμε ότι όλα αυτά τα πράγματα έτσι έπρεπε να είναι. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο, γιατί αυτό αλλοιώνει την αντίληψή μας για την ηθική, αλλά αλλοιώνει και την ίδια τη φύση μας. Το δεύτερο, η δεύτερη βαριά συνέπεια είναι ότι χάνουμε την εμπιστοσύνη μας στο πολιτικό σύστημα. Βλέπω τώρα αυτές τις μέρες που γίνεται η συζήτηση και μιλάνε οι συγητές, όλοι μιλάνε για την ανάταξη του πολιτικού συστήματος, για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κόσμου προς το πολιτικό σύστημα. Αυτό δηλαδή είναι το ζητούμενο. Το θέμα είναι ότι πώς αυτό το πράγμα θα επιτευχθεί. Με ποιον τρόπο. Νομίζω λοιπόν, κύριε Ποντοσάντε, πλησιάζοντας πια στα 40 περίπου χρόνια της εισαγγελικής μου πορείας, δηλαδή ως νομικός της πράξης και όχι θεωρητικός, πιστεύω ότι τρεις μεγάλες αλλαγές πρέπει να γίνουν στο Σύνταγμα τώρα, αυτή τη στιγμή, για να έχουμε μια πιο ποιοτική, πιο καλή και πιο συμβατή με το επίπεδο του λαού μας κοινωνία, δημοκρατία. Και αυτό είναι. Πρώτον, το άρθρο 86 του Συντάγματος. Έχουμε ξαναμιλήσει μαζί για το θέμα αυτό. Θεωρώ ότι εάν οι πολιτικοί δεν καταλάβουν, οι πολιτικοί της Ελλάδος, ότι και αυτοί πρέπει να δικάζονται, όπως οι άλλοι πολίτες, όπως όλοι οι άλλοι πολίτες, τότε δυστυχώς δεν προχωρήσαμε στο θέμα αυτό. Εάν μπορεί ο πολιτικός να πιστεύει ότι με κάποιον τρόπο θα ξεφύγει την ποινική τιμωρία, εάν βάλει το χέρι του στο μέλι, για να το πω πιο απλά, τότε δυστυχώς δεν κάναμε κανένα βήμα στο τομέα αυτό. Και πρέπει να σας θυμίσω, το θυμάστε άλλωστε, ότι μόλις πριν λίγα χρόνια, στη συνταγματική αναθεώρηση του 19, κατορθώσαμε να πείσουμε τους πολιτικούς μας ότι και αυτοί οι πράξεις τους θα πρέπει να παραγράφονται όπως όλων των απλών πολιτών, δηλαδή τα κακουργήματα σε 20 χρόνια. Γιατί τα δικά τους κακουργήματα, υπό προϋποθέσεις, θα μπορούσαν να παραγραφούν σε 7 μήνες. Και αυτό πραγματικά ήταν μια ντροπή. Έχει αλλάξει αυτό. Όμως, αυτό το οποίο θα πρέπει συνολικά, καθολικά πια να αλλάξει, είναι να υπαχθούν, με αυστηρές βέβαια προϋποθέσεις, γιατί δεν μπορεί ένας πολιτικός να σέρνεται επί χρόνια στα δικαστήρια και να υπάρχει αυτή η εικόνα σε βάρος του, να υπαχθούν πλήρως στο ελληνικό δικαστικό σύστημα όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όχι μόνο η προανάκριση, η προδικασία που λέμε εμείς, αλλά και η κύρια διαδικασία να επαφίεται στην κρίση των Ελλήνων δικαστών, επαναλαμβάνω, με αυστηρές προϋποθέσεις, με κλήρωση του προσωπικού του δικαστικού που θα εμπλακεί από την αρχή του έτους, ώστε να μην υπάρχουν υπόνοιες μεροληψίας ή παρέμβασης. Αλλά θα πρέπει και αυτοί κανονικά να δικάζονται από τους Έλληνες δικαστές, όπως όλοι οι άλλοι Έλληνες πολίτες. Ένα δεύτερο σημείο, στο οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει σοβαρά αλλαγή, είναι το θέμα του συμβίβαστου μεταξύ υπουργών και βουλευτών. Αυτό είναι μια δικιά μας ελληνική πρωτότυπη πατέντα. Δηλαδή, ο βουλευτής υπό υποπροϋποθέσεις γίνεται και υπουργός και έχει ταυτόχρονα τη θέση και του βουλευτή και του υπουργού. Η άποψη την οποία σχημάτισε κύριε Ποντοσάντε επί τόσα χρόνια είναι ότι ο βουλευτής που γίνεται υπουργός δεν είναι ούτε βουλευτής, δεν είναι ούτε υπουργός. Βουλευτής δεν είναι γιατί δεν συμμετέχει στη Βουλή. Ως γνωστόν, η Βουλή είναι η λεγόμενη νομοθετική εξουσία. Εκεί παράγονται οι νόμοι, οι καλοί νόμοι για το κράτος, για την κοινωνία, για τη δημοκρατία μας. Και αυτοί οι νόμοι θα πρέπει να είναι συντεταγμένοι με σωστό τρόπο, να είναι εύχρηστοι και να εφαρμόζονται από όλους τους πολίτες. Όταν λοιπόν ο βουλευτής είναι ταυτόχρονα και υπουργός, δεν ασκεί νομοθετική εξουσία. Ασχολείται με το Υπουργείο του. Επομένως, είναι τιτουλάριος βουλευτής και πραγματικά είναι υπουργός. Ούτε όμως υπουργός είναι στην πραγματικότητα. Γιατί γίνεται υπουργός, κύριε Ποντοσάντε, και αυτά πρέπει να τα πούμε, γιατί η εκπομπή σας πάντα μιλούσε ανοιχτά για τα θέματα αυτά. Ο υπουργός, ο οποίος γίνεται βουλευτής, στην πραγματικότητα δεν είναι πραγματικός υπουργός. Γιατί το μυαλό του είναι, λόγω της θέσεως αυτής, να κάνει πιο πολλά ρουσφέτια ώστε να ξαναβγεί βουλευτής στην περιφέρειά του. Θυμάμαι ότι μου έλεγε παλιά ένας πρώην πρωθυπουργός, είχε δώσει χρήματα παραμονές εκλογών σαν υπουργό να πληρώσει την Ελλάδα, και αυτός πλήρωσε μόνο την περιφέρειά του. Με αποτέλεσμα να σαρώσει στις βουλευτικές εκλογές, έντονα αντιπάλου του και να μην απειρώσει.

0: πόλη την Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτές οι δυο εξουσίες δεν μπορεί να συμπλέκονται και αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί. Ο βουλευτής είναι πάντα βουλευτής και πρέπει να είναι πάντα βουλευτής. Ο υπουργός πρέπει να είναι πάντα υπουργός και να μην έχει καμία σχέση με την νομοθετική εξουσία. Διότι είναι και το άλλο επιχείρημα, κύριε Ποτοσάλτε. Ο βουλευτής υποτίθεται ότι ελέγχει την κυβέρνηση. Την ελέγχει. Όταν είναι ο ίδιος υπουργός, ποια κυβέρνηση θα ελέγξει, αφού είναι και αυτός μέλος της κυβερνήσεως. Και τώρα ας μην κρυβόμαστε, κύριε Ποτοσάλτε. Όλοι οι βουλευτές, με το που γίνονται βουλευτές, προσπαθούν να βρουν άκρες στο Μαξίμου, στο εκάστοτε Μαξίμου, και να πάρουν μια θέση υπουργού. Να πάρουν μια θέση υπουργού, οι πιο πολλοί από αυτούς, όχι με σκοπό να βοηθήσουν την Ελλάδα να ανακάμψει σε επίπεδο διοίκησης, αλλά να μπορέσουν να ξαναβγουν βουλευτές. Γιατί ως υπουργοί έχουν την άνεση να κάνουν πιο πολλά τους φέτια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν φτάσαμε στο 2026 και ακόμη δεν μπορούμε να παραδεχτούμε κάποια βασικά πράγματα, αυτό σημαίνει ότι ήδη είμαστε πολύ πίσω. Και αυτή τη στιγμή, με τη διαφορά, όπως ξέρετε, χρόνια τώρα είμαστε στις τελευταίες θέσεις και παλεύουμε με τη Βουλγαρία. Μια είναι τελευταία αυτή, μια εμείς, μια αυτή, μια εμείς. Περί αυτού πρόκειται. Πότε θα αλλάξει λοιπόν αυτή η κατάσταση? Είναι κάτι πολύ απλό που ζητάνε όλοι οι Έλληνες πολίτες. Κοντά σε αυτό, κύριε Ποντοσάλτε, μια συνταγματική και επαναλαμβάνω συνταγματική αλλαγή που πρέπει να γίνει, ενώ τώρα δεν είναι. Είναι να καταργηθεί ο σταυρός προτίμησης. Ο σταυρός προτίμησης, όπως είχε πει παλιά ένας μεγάλος παλιός πολιτικός, εξαχρεώνει τον βουλευτή. Αυτά που ζούμε αυτές τις μέρες με τον ΟΠΚΕΠΕ, όπου βουλευτές εμπλέκονται, εγώ δεν θέλω να πω αν είναι ποινικά ή όχι, αυτό δεν είναι και δική μου αρμοδιότητα, όμως μια εμπλοκή τους υπήρχε. Στην ουσία τι ήταν αυτό? Αυτό στην ουσία ήταν ότι οι ψηφοφόροι τους, οι παράγοντες, οι οποίοι τους στηρίζουν και μαζεύουν σταυρούς για αυτούς, τους πιέζαν. Θέλουμε λεφτά, θέλουμε εκείνο, κοίταξε εκείνο το άλλο το θέμα που αφορά με τις επιδοτήσεις. Και όλοι οι βουλευτές ήταν υποχρεωμένοι για να μπορέσουν να ξαναβγούν, στην ουσία δηλαδή δεσμευμένοι, να κάνουν ακόμα και παράνομες πράξεις, παράτυπες θα πω εγώ, γιατί το παράνομο στήγενε στέλνιμα, να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τα αιτήματα των ψηφοφόρων τους, ώστε να μπορούν και αυτοί μετά να πάρουν τους ψήφους. Άρα λοιπόν στην ουσία υπάρχει μια ανακύκλωση η οποία δημιουργεί ένα χάος στο πολιτικό σύστημα γενικά, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση σε βουλευτές τόσο πολύ και βλέπουν αυτοί ότι παίρνει ο γείτονας μια παράνομη ενδεχομένως επιδότηση ή καινόμοιοι που αυτοί δεν μπορούν να πάρουν και δεν μπορούν να πάρουν οι ίδιοι. Πέραν το γεγονότος ότι το ξέρετε αυτό, όλοι οι παραμονές εκλογών προσπαθούν να βρουν δεξαμενές ψήφων. Άλλος έχει ομάδα, ποδοσφαιρικές ομάδες. Άλλο έχει την εκκλησία. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρό, υπήρχαν εδώ βουλευτές οι οποίοι λέγανε: α, αυτοί θα βγουν σίγουρα, έχουν την εκκλησία. Ή συνδικαλιστικές οργανώσεις, ποδοσφαιρικές ομάδες. Αυτά τα πράγματα δεν οδηγούν σε μια πιο καλή δημοκρατία. Και πρέπει να απαλλαγούμε από αυτά τα πράγματα. Και πρέπει τα κόμματα, τα οποία είναι συνταγματικοί οργανισμοί, κύριε Ποντοσάλτε, να ανακάμψουν. Αυτή τη στιγμή τα κόμματα, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 19 του Συντάγματος και είναι φυτώριο ιδεολογιών και προσώπων νέων πολιτικών, έχουν γίνει στην ουσία καταστήματα ευρέστως εργασίας για κομματικά στελέχη και αποτυχόντες υποψήφιους βουλευτές. Μα δεν είναι κόμματα αυτά, δεν είναι δημοκρατία αυτή. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτές οι τρεις αλλαγές θα πρέπει οπωσδήποτε να μπουν στο Σύνταγμα σήμερα που μιλάμε, ώστε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για ένα αξιόπιστο πολιτικό σύστημα για μια πιο ποιοτική ελληνική δημοκρατία.
1: Πολύ καλά. Δεν έχω σιωπήσει ξανά σε προσκεκλημένο, κύριε Φλωρίδη, αυτό να ξέρετε. Μόνον, τα είπατε όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόνο από τη δική μου πλευρά να πω ότι και στην πλευρά της δικαιοσύνης να γίνει μια προσπάθεια ακόμη μεγαλύτερη για την επιτάχυση των διαδικασιών και την έκδοση των αποφάσεων.
0: Κύριε Ποντοσάτε, σας πω κάτι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τεράστια επιβάρηση. Το λέμε αυτό πάρα πολύ καιρό, το λέμε τόσα χρόνια, δεκαετίες πια. Πρέπει να γίνουν ορισμένες βασικές αλλαγές στη δικαιοσύνη, οι οποίες δυστυχώς δεν γίνονται. Και πρώτα απ' όλα, ας το δούμε σοβαρά. Δεν μπορεί η Ελλάδα σήμερα, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, να έχει πενταπλάσιο περίπου αριθμό δικηγόρων. Δεν γίνεται αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να επιβιώσουν. Και για να επιβιώσουν, πρέπει να φέρουν σε εμάς συνέχεια υποθέσεις, στα δικαστήρια. Και όταν έρχονται τόσες πολλές υποθέσεις, όταν ήμουν στην Αγγλία και Ποτοσάλτε, ο συμβιβασμός των υποθέσεων εκεί, ξέρετε τι ποσοστό φτάνει, περίπου 90%. Οι διάλοιποι είναι υποχρεωμένοι εισαγωγικά να συμβιβαστούν, γιατί όπως λέμε και εμείς από παλιά, λέμε στα δικαστήρια, ο χειρότερος συμβιβασμός είναι η καλύτερη δίκη. Πρέπει να συμβιβαστούν για το δικό τους όφελος. Όμως αυτό το πράγμα προϋποθέτει ότι ο δικηγόρος πρέπει να ζει καλά, και ο δικηγόρος και οι δικηγόροι παντού σε όλο τον κόσμο ζουν αξιοπρεπώς. Εδώ στην Ελλάδα, με τον τεράστιο αυτό αριθμό των δικηγόρων, είναι αδύνατο να υπάρξει επιτάχυνση εάν δεν ληφθούν μέτρα. Η πρώτη επιστημονική σύλλογη της χώρας, και το τονίζω αυτό, γιατί πραγματικά η δικηγορική σύλλογη είναι η πρώτη επιστημονική σύλλογη σε μια χώρα, είναι αυτή που εγγυούνται τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών και τα προσωπικά τους στη λύση των προσωπικών τους προβλημάτων, που δεν μπορεί να το κάνει κανείς άλλος αυτό. Δεν μπορεί αυτός ο κλάδος να δυστυχεί. Και να φτάνουμε σήμερα σε πραγματικά έκτροπα, τα οποία δεν θέλω να τα αναφέρω τώρα από την εκπομπή σας. Όμως τα πράγματα δεν είναι καλά. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να μειωθεί ο αριθμός των εισαγωμένων στους δικηγορικούς συλλόγους, ώστε σταδιακά να μειωθεί αυτός ο αριθμός, και έτσι οι δικηγόροι θα φέρουν πιο λίγες υποθέσεις στα δικαστήρια. Στενάζουν πια τα δικαστήρια. Σας το λέω αυτό τώρα, μετά πλησιάζω τα 40 χρόνια που έχω στον κλάδο. Δεν υπήρχε ποτέ τέτοια υπερφόρτωση. Και αυτό το πράγμα δεν σταματάει, δυστυχώς. Πρέπει να μπουν ορισμένοι κανόνες, ώστε ναι, να μπορεί ο πολίτης να πάει στα δικαστήρια, να προσφύγει στα δικαστήρια, αλλά όταν πραγματικά υπάρχει μια προαξιολόγηση ότι το ζήτημά του μπορεί να βρει λύση. Αυτή η προαξιολόγηση γίνεται σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι ότι κάθε υπόθεση που έρχεται πηγαίνει στα δικαστήρια.
1: Ναι, αυτό όμως θέλει και ένα θάρρος και από τη δική σας πλευρά. Εννοώ, δηλαδή του δικαστικού, ο οποίος θα πει ότι αυτό δεν αξιολόγου να το προχωρήσω.
0: Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Πορτοσάντη, αφού είμαστε υποχρεωμένοι, ό,τι έρχεται σε εμάς, όποτε έρχεται σε εμάς,
1: να το πάτε παρακάτω.
0: Να το δούμε. Ενώ βλέπετε τώρα στο ΕΔΑ, παράδειγμα, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου, όπου εκεί αντιλαμβάνεστε ότι είναι χιλιάδες οι προσφυγές, όλοι προσφεύγουν εκεί, υπάρχει ένα όργανο που αξιολογεί, προαξιολογεί, και βάζει απευθείας στο αρχείο κάτι που το οποίο έχει ήδη προδικαστεί ή δεν έχει μέλλον. Εδώ σε εμάς είμαστε υποχρεωμένοι, και στον Άριο Πάγο, τώρα σας μιλάω για το Supreme Court της χώρας, ο Άριος Πάγος είναι υποχρεωμένος, ο Άριος Πάγος, και μια θρηματική ποινή 2.000 ευρώ. Παρακαλώ, 2.000 ευρώ. Δηλαδή ένα πράσινο του ΚΟΚ, να το εξετάσει. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται δικαστήριο, ορίζεται εισηγητής, ορίζεται συμβούλιο, δικάσιμο συμβούλιο, και βγαίνει απόφαση για 2.000 ευρώ και τίποτα σαν. Ναι. Αυτές οι αλλαγές πρέπει να προχωρήσουν, και αυτές δεν είναι στο δικό μας το χέρι. Είναι της πολιτείας το χέρι, του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φλωρίδη. Επαξίως παίρνετε εδώ τον χαρακτηρισμό του Πέστα Χρυσόστομε, που διαβάζω σε πολλά μηνύματα για εσάς. Το ραντεβού μας από το φθινόπωρο ξανά. Ορίστε.
0: Αυτά τα λέω εδώ και όχι.
1: Το ξέρω, τα λέτε χρόνια, αλλά ένα ευκαιρία τώρα.
0: Και αυτά, αν γίνεται στον δρόμο, αυτά λέει και ο κόσμος. Δυστυχώς, σαν να έχουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο είναι κουφό.
1: Ναι.
0: Δεν ακούει. Μα είναι απλά πράγματα, και αυτά πρέπει να γίνουν τώρα. Πόσο ακόμα θα απαξιωθεί το πολιτικό σύστημα? Είναι κρίμα, γιατί έχουμε πολύ καλούς πολιτικούς και έντιμους, το πιστεύω, έντιμους πολιτικούς, οι οποίοι δεν αξίζουν αυτή τη μεταχείριση εξαιτίας λίγων πολιτικών, επαναλαμβάνω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φλωρίδη.
0: Είστε καλά,
1: καλημέρα σας. Τώρα, σας παρακαλώ τώρα, ποιος τα στέλνει σε ποιον? Προφανώς, τώρα μου λέει ο κύριος Μαθιός, Άρη μου, εισαγγελείς τα στέλνουν στα δικαστήρια, όχι δικηγόροι. Σας το είπε προηγουμένως, τα απάντησε επ' αυτού ο κύριος Φλωρίδης. Εσάς δε, κύριε Λευτέρη Καλετζόπουλε, δεν ξέρω τώρα, απευθύνεστε με μια κακία απέναντί μου σε ό,τι αφορά στον Θάνο Τζίμερο. Ο μόνος άνθρωπος που φιλοξενώ τον Θάνο Τζίμερο, ακόμη και τώρα που έχει φύγει από την πολιτική, λέγεται Άρης Πορτοσάλτε. Και μου λέτε τώρα είναι αργά, εγώ φταίω που δεν ψηφίστηκε ο Τζίμερος. Τι να σας κάνω, εγώ φταίω. Ας τον ψήφισε η κοινωνία. Λες και εγώ είπα μην ψηφίζετε Τζίμερο. Έλεος δηλαδή. Οι φίλοι του Τζίμερου που εκφράζεστε μέσω της εκπομπής. Έλεος, όπως λέγεται και στο διαδίκτυο, κάπου όπα, διάλειμμα.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
3: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέρ, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
10: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό ο Γιώργος Ασκαλίδης και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσας. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφίτου, Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
11: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.

0: 93,3.
1: Καλημέρα από τον Bell FM του 103,3.
2: Καλημέρα αγαπητές
1: και αγαπητοί φίλοι ακροατές και ακροάτριες.
3: Γιατί μικροφωνίζεις?
2: Εγώ μικροφωνίζω?
3: Εγώ?
2: Ας δικά σου τα ακουστικά είναι μάλλον πολύ δυνατά.
1: Ναι. Χαμήλω τα δικά σου, θα δούμε.
2: Τα δικά μου είναι χαμηλωμένα. Διαγωνισμό θα κάνουμε τώρα?
1: Ναι.
2: Τι μέρα είναι σήμερα?
1: Η Ανατολή Λίο είναι στις 6:19.
2: Τι μέρα είναι σήμερα?
1: Και η Δύση θα γίνει στις 8:43. Σήμερα είναι Πέμπτη. Έχουμε παζάρι στην Έδεσα, στην Αλμοπία και στα Γέννητσα.
2: Στην Αριδαία.
1: Στην Αριδαία, ναι, ναι. Δεν έχουμε σε όλη την Αλμοπία. Είναι Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεμ. Δεν ξέρω αν το ξέρεις.
2: Το ξέρω.
1: Ξέρεις, γιατρός είσαι. Γιορτάζουν η Εζεκίηλ, Πελαγία και Πελάγιος.
2: Σήμερα γιορτάζει η Πελαγία. Να πω χρόνια πολλά στην Πελαγία. Πέμπτη 23 Ιουλίου λοιπόν.
1: Και ο Κάδος μετά από ένα μήνα στην οδό Σαλαμίνος είναι
2: ακόμα
1: ανάπλατα, ξάπλα. Ναι, ναι, από ό,τι μας είπαν και εκεί οι κάτοικοι, δεν μπορούν να καταλάβουν για ποιο λόγο δεν τον παίρνουν να το φτιάξουν και τον έχουν ξαπλώσει.
2: Για να αντιλαμβάνονται όλοι για τι πράγμα μιλάμε,
1: ναι.
2: Εδώ κοντά στο στούντιο, μια παράλληλη από κάτω εδώ, υπάρχει ένας κάδος της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Πέλλας, από Κομιδής των Σκουπιδιών, ο οποίος είναι ξάπλα εδώ και ένα μήνα. Όταν λέω ξάπλα, εννοώ είναι ξαπλωτός, έτσι δεν μπορεί να βάλει σκουπίδια μέσα.
1: Ναι, δεν το είπαμε μέχρι τώρα, γιατί είπαμε δεν μπορεί, αύριο μεθαύριο θα το περάσουν να το κάνουν.
2: Υπάρχει προφανώς ένα πρόγραμμα διόρθωσης επισκευής.
1: Πέρασε ένα συνεργείο, το είδε.
2: Κάνουν τα ροδάκια, ξέρω εγώ τι κάνουν.
1: Σάπιος είναι από κάτω από ό,τι είδαμε, αλλά αυτό δεν ήταν πιο λογικό να τον πάρουν και να το φτιάξουν στο γκαράζ, πού ακριβώς?
2: Πιθανώς θα ήταν πιο λογικό. Αλλά ενδεχομένως να μην χωράει ο κάδος, ο χαλασμένος μέσα στους κάδους τους καλούς ή μέσα στο απορριμματοφόρο για να τον πάρουν. Συνεργείο θα πρέπει προφανώς να φροντίσει για την απομάκρυνση και την επισκευή του.
1: Μα
2: για
1: δεν
2: να μην λέμε μόνο τα μπράβο όταν γίνονται, αλλά
1: ναι, δηλαδή,
2: και όταν πρέπει.
1: Θεωρώ αδύνατο να επισκευαστεί επί τόπου. Και εδώ και ένα μήνα να είναι δηλαδή ανάποδα ο κάδος. Εκεί παίζουν και παιδάκια, όλη μέρα έχει παιδάκια και παίζουν.
2: Το θέμα δεν είναι αν είναι εφικτό ή όχι να επισκευαστεί, είναι ότι είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχει σε αυτή την κατάσταση εκεί τόσες μέρες. Είτε γίνεται να επισκευαστεί, είτε όχι, πρέπει να απομακρυνθεί. Αν δεν έχει υπηρεσία το σκοπό για τον οποίο τοποθετήθηκε,
1: καλό θα είναι.
2: Καμία θέση.
1: Ναι, ναι, ο Δήμος πρέπει να τον πάρει από εκεί. Θα τον πάει στον γκαράζ, δεν ξέρω πού ακριβώς.
2: Πού γίνεται, ήταν ακριβώς το στίγμα.
1: Οδός Σαλαμίνος, στα γαλλικά. Και γιατί καθημερινά εκεί περνώντας βλέπω ότι έχει αρκετά παιδάκια της ηλικίας 3, 4, 5, 6, 7 ετών που παίζουν εκεί γύρω γύρω. Πήγαινε και κανένα τύχημα.
2: Εμένα όντως μου είχε κάνει εντύπωση και στο είχα πει νομίζω πριν από κάποιες μέρες όταν το είχα παρατηρήσει. Φαντάστηκα ότι άδειασε ο κάδος το απορριμματοφόρο και απλά όταν έπεσε κάτω.
1: Έπεσε κατά λάθος, αλλά από ότι σταμάτησα τον είδα τον κάδο. Έγινε σάπιος από κάτω, έχει τρύπες κτλ. Προφανώς το συνεργείο του Δήμου, το απορριμματοφόρο τον ξάπλωσαν για να μην ρίχνουν μέσα απορρίμματα, έτσι. Αλλά δεν είναι και λογική να μείνει ένα μήνα ο κάδος ξαπλωμένος πάνω στο δρόμο. Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική, γιατί από την πρώτη μέρα δεν τον πήραν, δεν τον φόρτωσαν κάποιος σε ένα όχημα, ξέρω εγώ, του Δήμου να τον πάνε.
2: Νομίζω ότι μπερδεύεις το λογικό για όλους μας και με αυτό το οποίο γίνεται από τις δημόσιες, τις δημοτικές αρχές. Εδώ αυτά που έχουν σημασία δεν είναι η λογική ή το παράλογο, αλλά η σκοπιμότητα. Και για όλα υπάρχει μια σκοπιμότητα.
1: Εσύ, Θοδωρή, μιλάμε τώρα για το αυτονόητο. Έπαθε ζημιά, έτσι. Δεν λέμε ότι φταίει κάποιος. Με τη χρήση, με τα χρόνια που πέρασαν, έπαθε κάποια ζημιά ο κάδος. Ας τον πάρει κάποιο συνεργείο να τον πάει εκεί που πρέπει. Και αν δεν επισκευάζεται τέλος πάντων, να φύγει από εκεί το χώρο.
2: Για να αποσυμφορήσω λίγο τη συζήτηση, Ηρέμησε καταρχήν. Πηγαίνετε πάρτε είμαι, για αυτόν τον κάτω, γιατί ο άνθρωπος έχει ανέβει πίσω του και μεγάλος άνθρωπος. Μας πάθει τίποτα.
1: Ηρέμοι είμαστε, ηρέμοι είμαστε. Αλλά βλέποντας αυτή την κατάσταση σχεδόν ένα μήνα, μπορεί να είναι και παραπάνω, δεν ξέρω. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν τον έχουν πάρει από εκεί.
2: Μπορεί να είναι οι υπηρεσίες του Δήμου μετά την αδιάρθρωση εδώ και τα λοιπά που έγινε, τώρα να έχουν έρθει πλέον να έχουν επαναδραστηριοποιηθεί κάποια πρόσωπα ή τεχνικοί.
1: Εδώ στο Δήμο Πέλλας μιλάμε και στα Γιάννητσά, έτσι.
2: Και να προσπαθούν να φτιάξουν αυτά τα οποία είναι κακώς κείμενα. Θα σου πω ότι 1,5 μήνα υπήρχε ένα πρόβλημα στο πεζόδρομο απέναντι από το νοσοκομείο, μια διαρροή νερού, την οποία είχε κάποια στιγμή, τέλη Μαΐου ή αρχές Ιουνίου, δεν μπορώ να θυμηθώ, πάντως πάνω από 1 μήνα, ήταν βγαλμένα τα τουβλάκια αυτά που βάζουν στους πεζόδρομους και επανατοποθετήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Έκανα 1 μήνα, αλλά το έφτιαξα. Μπορεί ο μήνας ή 30 μέρες να είναι η προθεσμία η οποία είναι αυτή που τώρα εν μέσω καλοκαιριού είναι ο...
1: Αυτό που λες είναι τελείως διαφορετικό το κομμάτι, έτσι.
2: Επίλυσης.
1: Εδώ μιλάμε για κάτι που υπάρχει, το έχουν αφήσει ανάποδα, το ξαπλώσαν δηλαδή, και λογικό είναι ότι πρέπει να επισκευαστεί, αν επισκευάζεται. Δεν πρέπει να απομακρυνθεί από εκείνο το σημείο.
2: Συμφωνώ μαζί σου, πρέπει.
1: Είδες που συμφωνείς.
2: Όταν λες κάτι το οποίο είναι λογικό.
1: Μα μόνο λογικά λέω εγώ.
2: Το βλέπω. Στεναχωριέμαι που δεν το βλέπουν και οι υπόλοιποι, οι οποίοι μόνο μας ακούν. Μας ακούτε στο Bell FM 103,3 από τα ραδιόφωνά σας αλλά και από τα κινητά σας τηλέφωνα μέσω των εφαρμογών Bell FM 103,3 που μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν από τα App Store των εταιριών για κινητά τηλέφωνα Android και iPhone και μέσω της εφαρμογής, εκτός από το να ακούτε το ζωντανό πρόγραμμα, μπορείτε να ενημερωθείτε για θέματα τοπικής ενημερότητας αλλά και ίσως και το κυριότερο, έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος δωρεάν μέσα από την εφαρμογή. Μήνυμα το οποίο θα διαβάσουμε εμείς εδώ στο στούντιο.
1: Είναι
2: άμεσα.
1: Σίγουρα δωρεάν, έτσι.
2: Το είπαμε αυτό.
1: Ναι.
2: Bell FM 103,3 στο App Store και το Google Play. Για κινητά τηλέφωνα Android και iPhone και Google TV, όπως έχουμε πει. Όσοι είστε πιο πολύ του λόγου ή της προφορικής επικοινωνίας, το τηλέφωνο είναι 2382 029 333.

0: Καλημέρα. Να πω λίγο, πήραμε τα πρώτα μηνύματα. Καλημέρα στη φίλη μας στη Χαλκιδική, good morning. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος αναφέρει ότι είχε κάποιο πρόβλημα με την εφαρμογή για Android. Εγώ έχω την εντύπωση, επειδή το έχω ακούσει και από άλλον αυτό, ότι είναι ίσως παλιά η έκδοση του Android που έχεις.
1: Στις παλιές εκδόσεις
0: Google Play δεν μας να έχει επιβάλει να έχουμε κάποιες εκδόσεις που υποστηρίζει, αλλά μπορούμε να το ρυθμίσουμε αυτό το ζήτημα. Άκου προς το παρόν από εκεί που ακούς και θα τα πούμε.
1: Μιλούσαμε προηγουμένως για τον Κάδο Θόδωρε και διαβάζω μία είδηση από τη Ρουμανία, νομίζω. Έκοψαν, λέει, στα δύο πολυκατοικίες 7.600.000 τόνων αντί να την κρεμίσουν. Τη μετέφεραν 55 μέτρα με τους κατοίκους μέσα. Και εμείς μιλάμε για έναν κάδο που είναι εξαπλωμένο στο... Αυτό έγινε στο...
0: Αυτό θέλω να το πιστέψω.
1: Θες να διαβάσεις την είδηση?
0: Όχι, δεν αφήσεις το ότι το διάβασες. Εγώ αφήσεις το ότι έγινε.
1: Εάν κάποιος, λέει, σου έλεγε ότι μια πολυκατοικία 100 μέτρο θα βάρουν τόσο τόνο, ξέρω εγώ, δεν μετακινείται. Δεν χρειάστηκε, λέει, ούτε καν να βγουν οι άνθρωποι από τα σπίτια τους. Κι όμως αυτό ακριβώς, λέει, συνέβη στις 27 Μαΐου και τα λοιπά, στην Άλμπα Ιούλια της Ρουμανίας.
0: Εγώ το μόνο που έχω να σχολιάσω αυτό είναι αυτοί οι οποίοι παρέμειναν μέσα πρέπει να πάνε να τους δει γιατρός. Αν τόσο έχουν εμπιστοσύνη σε αυτά τα τεχνικά μέσα, τα οποία καλό είναι να έχουν εμπιστοσύνη στους τεχνικούς, αλλά όλα έχουν και ένα όριο. Στην Αθήνα, όπως θα άκουσες τον προηγούμενο μήνα, γίνονται ενεργασίες για μια οικοδομή νέα ανεγυρώμενη και κόντεψε να πέσει, μάλλον έπεσε η διπλανή και υπάρχουν πρόβλημα και στις παραδιπλανές. Όχι να κάτσει μέσα την κουβαλάνε.
1: Και ξέρεις τι χώρισαν για να γίνει μια λεωφόρος, λέει, στη μέση, η μισή πολυκατοικία.
0: Εμένα αυτά μου φαίνονται οι αρλούμπες, οι γνωστές, οι οποίες γράφονται, αλλά...
1: Όχι, έχει και φωτογραφικό υλικό και δεν έγινε τώρα, που διαβάζω έγινε πριν αρκετά χρόνια.
0: Α, τώρα το θυμηθήκαμε.
1: Ναι, τώρα το βγάλανε.
0: Θεός πάτε. Εμείς έχουμε άλλα προβλήματα εδώ. Έχουμε τη ζέστη, σήμερα λίγο είναι πιο δροσερός ο καιρός. Έχουμε την ακρίβεια στην Αντλία, στο βενζινάδικο. Πήγα, έβαλα βενζίνη το πρωί.
1: Δεν έπεσε.
0: Καλπάζει προς το 2 ευρώ η βενζίνη, η αμόλυβδη εννοώ.
1: Ναι.
0: Το πετρέλαιο καλπάζει ολοταχώς προς τα 100 δολάρια το βαρέλι. Γιατί κάποιοι αποφάσισαν να βάλουν, να κάνουν ειρήνη με το ζόρι, με το στανιό, να επιβάλλουν ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Με το ζόρι να μην υπάρχει κίνδυνος από τα πυρηνικά, με το ζόρι να μας πάρει όλους και να μας σηκώσει. Θα θυμάσαι ότι πριν από κάνα δύο εβδομάδες, όταν είχε πει το Ιράν ότι θα επιβάλλει τέλη διέλευσης, διόδια δηλαδή στα στενά του Ορμούζ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλλει ο ίδιος δασμούς, ή μάλλον τέλη 25% για να προστατεύει αυτός τα πλοία, δηλαδή για να μην πληρώνουμε διόδια στο Ιράν, θα πληρώνουμε διόδια στην Αμερική μέχρι πλέον να
1: κάνει. Ποια μέρα το είπε αυτό, γιατί την άλλη μέρα σίγουρα θα είπε κάτι άλλο.
0: Προφανώς είπε τη μία μέρα το ένα και τη μία το άλλο, αλλά αυτά είναι χρηματιστριακά παιχνίδια που οδηγούν σε στρεβλώσεις των αγορών και στις τιμές που στη τελική ανάλυση επιβαρύνουν εμάς.
1: Κατευθύνουν τις αγορές, μάλλον.
0: Όπως και να το θέσουμε, το πρόβλημα είναι ότι εμείς πληρώνουμε παραπάνω από όσα θα έπρεπε να πληρώνουμε, από όσα θα θέλαμε να πληρώνουμε. Δεν είναι το μοναδικό, έτσι. Αλλά υπάρχουν πολλά τα οποία κάνουν το κακό χειρότερο.
1: Θα περιμένουμε να πέσει η τιμή και θα πάμε για ανεφοδιασμό.
0: Το καλύτερο είναι αυτό, να καθόμαστε μέσα και να μην πάμε πουθενά μέχρι να πέσει η τιμή. Εγώ θα έλεγα να το καταργήσουμε, μην βάζουμε, να πηγαίνουμε με τα πόδια. Ακόμα και στη θάλασσα. Και εμείς που δεν είμαστε κοντά.
1: Δεν είμαστε και
0: μακριά. Μέχρι εδώ παρά έξω να πάμε να βρέξουμε τα πόδια μας, μπορούμε να πάμε και με τα πόδια. Με ποδήλατο.
1: Ναι, καλή ιδέα.
0: Και στο λουδία ακόμα. Δεν μου λες τώρα ο λουδίας του.
1: Στο λουδία δεν μπορούμε.
0: Δεν μπορούμε να περάσουμε. Δεν είπα να περάσουμε από τη γέφυρα. Δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε μπάνιο εκεί. Από τη μια όχθη. Εκεί που επιτρέπεται να φτάνουν τα αυτοκίνητα εντελώς.
1: Ενδεχομένως να υπάρχει αυτή η λύση, αλλά δεν έχουν γίνει παραλίες. Δεν υπάρχει παραλία έτσι. Διαμόρφωση ανάλογη. Και νομίζω απαγορεύεται και στο ποτάμι.
0: Απαγορεύεται να κάνει.
1: Απαγορεύεται. Είναι επικίνδυνο μάλλον.
0: Μια φορά το χρόνο φτάνει. Θυμάμαι πρόπερση βούτυξαν κάποιοι να πιάσουν το σταυρό στο Λουδία και βγήκανε μαύροι από τις λάσπες.
1: Μπορεί να είναι το ιαματικό σπηλός, πώς τα λένε αυτά εδώ.
0: Έτσι, μην το παρακάνουμε λίγο.
1: Η λάσπη. Η λάσπη δεν έχει και ιδιότητες που ενδεχομένως είναι.
0: Ενδεχομένως κάποια να θεωρούνται ιαματικά, αλλά όχι και όλα. Και για το φίλο, ο οποίος λέει ότι κάθε μέρα περνάω από το Βεζινάκο και κάθε μέρα έχει άλλη τιμή. Και αναρωτιέται αν το βιτίο περνάει κάθε μέρα για νεφοδιασμό. Προφανώς όχι. Αλλά κάθε μέρα θεωρούν ότι από τη στιγμή που κάποιο άλλο βενζινάδικο έχει ανεφοδιαστεί και έχει αλλάξει τη μέση, δικαιούται ο καθένας, με βάση και το ανταγωνισμό σε ελεύθερη αγορά είμαστε, να προσφέρει και αυτό το προϊόν του ακριβότερα.
1: Ευχαριστούμε και τον φίλο από Θεσσαλονίκη. Λέει είχε σε το 112 φωτιά στο Δερβαίνι. Τελευταία λέει το 112 έχει περισσότερο από τα ξυπνητήρια μας. Τα ξυπνητήρια φωτιά στο στρατόπεδο Καρατάσου, τα ξημερώματα φωτιά στο στρατόπεδο Καρατάσου στην Ευκαρπία.
0: Αυτό είναι μέσα στην πόλη. Έτσι, στο Δερβαίνι ναι. Το είδα και εγώ ότι υπάρχουν επιχειρήσεις.
1: Τώρα ένα μήνυμα. Καλημέρα μας στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σε όλους. Εντός και εκτός των τυχών, στην Μπέλα, στην κεντρική Μακεδονία και σε όλο τον κόσμο που και αν βρίσκεται. Δεν είχα καθόλου σκοπό σήμερα να γκρινιάξω για οτιδήποτε.
1: Παράξενο.
0: Μια δροσερή μέρα.
1: Ήπιες καφέ πολύ νωρίς και έχεις τα νιάρια, είσαι καλά.
0: Είμαστε εδώ κοντά σας με το δεύτερο καφέ της ημέρας. Στα μικρόφωνα ο Ηρακλής ο Κοσκουνόπουλος.
1: Ο Θεόδωρος ο Βασιλιάδης.
0: Και θα μας ακούτε μέχρι και τις 11. Αν μας αντέξετε ή
1: θα αντέξουμε. Δεν μπορεί, θα αντέξω.
0: Χθες το βράδυ ήμασταν με μια παρέα στα Γέννητσα, κάτω στην πλατεία Μάγκου. Έχει αναπλαστεί.
1: Γκόνου Γιώτα.
0: Γκόνου Γιώτα.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει η ανάπλαση.
1: Τα αγάλματα μπήκαν τελικά.
0: Αγάλματα δεν είδα. Γιατί ίσως να υπάρχουν, να τα έχουν βάλει κάπου, δεν ξέρω, αλλά επειδή ήταν και νύχτα, σκοτάδι, δεν φαινόταν τίποτα. Αναρωτιέμαι αν έχει παραδοθεί η πλατεία, αν έχει παραλυφθεί από το Δήμο, από τον Εργολάβο, δεν ξέρω τι άλλο έχει να γίνει. Εγώ αυτό που είδα ήταν μια πλατεία χωρίς πλέον δέντρα, έτσι. Ενδεχομένως να μεγαλώσουν αργότερα. Με κάτι μεταλλικές κατασκευές που δεν έχω αντιληφθεί ποιο ρόλο παίζουν. Πολύ μεγάλο πεζοδρόμιο, που αυτό είναι
1: η αισθητική
0: καλό.
1: Του, πώς την είδες, έτσι.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει αισθητική σε αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ δεν είμαι ειδικός διαρρυθμίσεων. Μπορεί κάποια στιγμή να το φτιάξουν για να είναι πολύ όμορφο. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε, δεν μπορώ να πω καν ότι το είδα. Αυτό επαναλαμβάνω, ότι ήταν πίσω σκοτάδι. Εντάξει. Και όταν λέμε πίσω σκοτάδι, εννοούμε πίσω σκοτάδι. Δεν υπάρχει ούτε μία λάμπα μέσα στην πλατεία, η οποία να άναβε, ξέρω εγώ, στις 10 ή 11 το βράδυ.
1: Μήπως δεν έχουν συνδεθεί ακόμα, δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο.
0: Δεν ξέρω. Είναι μέσα στην πόλη. Φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να φαίνεται κάτι. Δεν μπορεί να πηγαίνει με το φακό ούτε με το κινητό. Εν πάση περιπτώσει, το άλλο που με έκανε εντύπωση, πέρα από το ότι συσκότησε αυτή, η οποία είναι πολύ έντονη, σε βαθμό που να μην βλέπεις μέσα στην πλατεία, είναι ότι έχουν τοποθετηθεί stop στην είσοδο της πλατείας από την 20η Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Αλλά στην είσοδο της πλατείας από τη Βενιζέλου δεν υπάρχει
1: stop. Δεν υπάρχει stop.
0: Εκεί που παλαιότερα υπήρχε.
1: Άρα έχει προτεραιότητα αυτός που μπαίνει από τη Βενιζέλου.
0: Προφανώς.
1: Τώρα...
0: Η σήμαση αυτό λέει. Το θέμα είναι πώς μπορεί να το ξέρει αυτός ο οποίος έρχεται από την 20η Οκτωβρίου, σταματάει στο stop, παραχωρεί προτεραιότητα στους κινούνται μέσα στην πλατεία και στην επόμενη έξοδο, η είσοδο αν το θέλεις, θα περίμενε να σταματήσουν και άλλοι, οι οποίοι δεν έχουν στόπο. Ένας ξένος ενδεχομένως μπορεί να μην σταματήσει.
1: Μήπως κρύβεται η πινακίδα εκεί κάπου?
0: Δεν κρύβεται πουθενά, δεν υπάρχει stop πινακίδα.
1: Το
0: δεν πρόσεξες? Δεν κρύβεται, ναι, το κοίταξα επί τούτου. Άλλοι σταματάνε να περάσουν αυτοί που θεωρούν ότι θα έπρεπε με βάση το παλιά σηματοδότηση, άλλοι όχι. Αυτό πράγμα είναι επικίνδυνο. Και επικίνδυνο γιατί έχουν τοποθετηθεί κάποιες πλευρές και
1: ποια οδός είπες ότι δεν έχει το stop?
0: Η Βενιζέλου δεν έχει, ο κεντρικός δρόμος δεν έχει.
1: Βενιζέλου.
0: Η κάθοδος δεν έχει, δεν υπάρχει stop εκεί.
1: Όπως κατεβαίνεις δηλαδή.
0: Ναι, όπως κατεβαίνεις. Από την άλλη πλευρά, όπως μπαίνεις στην πλατεία ή όπως βγαίνεις από την πλατεία προς το Δημαρχείο.
1: Ναι, εκεί υπάρχει stop.
0: Όταν βγαίνεις ή μπαίνεις στην πλατεία, δεν θα πω για το stop εκεί πέρα, εκεί νομίζω έχει. Υπάρχουν δύο διαβάσεις πεζών. Η μία η καινούργια που έγινε τώρα, η έξυπνη, ναι, που το βράδυ αναβοζιούν τα φωτάκια,
1: ναι,
0: και η παλιά. Σήμανση, πέρα από την οριζόντια και κάθετη, με σήμα το ότι εδώ υπάρχει διάβαση πεζών, υπάρχει και στη μία και στην άλλη. Δηλαδή έρχονται αυτοκίνητα, σταματάνε στη διάβαση πεζών, αν υπάρχουν πεζοί οι οποίοι θέλουν να περάσουν απέναντι.
1: Και στα δύο μέτρα.
0: Και μετά από δύο μέτρα ξανασταματάνε στην επόμενη διάβαση πεζών.
1: Προφανώς δεν έχουν σβήσει τις παλιές γραμμές.
0: Συγγνώμη, τι θα πει προφανώς δεν έχουν σβήσει? Να μου πεις ότι δεν έχουν σβηστεί ακόμα από τη βροχή, να το καταλάβω. Κάνουν υπομονή. Δεν θα πρέπει να αφαιρεθεί η σύμμαθη? Δεν θα έπρεπε να γίνει σωστός αυτός ο δρόμος? Κάνουμε κάτι καινούριο και με τέτοιες τσαπατσουλιές? Και ευαγγελιζόμαστε
1: εάν δεν έχουν
0: όραμα για το κέντρο.
1: Υπάρχει μια δικαιολογία αν δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη τα έργα.
0: Τα έργα μπορεί να ολοκληρωθούν σε ένα χρόνο ή σε 100 χρόνια ή ακόμα και ποτέ. Η σήμανση στους δρόμους είναι υποχρεωτική και πριν να ολοκληρωθούν. Είναι ανοιχτός ο δρόμος? Είναι. Κινούνται κόσμος εκεί πέρα, κινείται. Δεν γίνεται να έχεις το πίνακα.
1: Άρα,
0: δεν το έφερα ακόμα.
1: Πρέπει να μπει υποχρεωτικά το stop.
0: Δεν ξέρω τι πρέπει να μπει.
1: Αν προβλέπετε.
0: Αν δεν προβλέπετε να μην μπει και αν προβλέπετε να μπει. Δεν θα καθορίσω εγώ το αν προβλέπετε ή δεν προβλέπετε. Θα πρέπει όμως αυτά τα πράγματα να είναι ξεκάθαρα. Οι χρήστες της οδού, είτε πεζοί είτε κινούμενοι οχήματα, πρέπει
1: έτσι
0: να γνωρίζουν
1: πώς θα κινηθούν. Από τους πέντε δρόμους μπαίνεις μέσα με, και προτεραιότητα έχει ο κύκλος, αυτή που είναι μέσα δηλαδή, και από τον ένα δεν έχει stop. Οπότε, εάν δεν έχει stop, έχει προτεραιότητα αυτός που θα μπει.
0: Δηλαδή, αυτό είναι κάτι,
1: γιατί είναι αποδεξιά.
0: Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να φροντίσει η πολιτεία. Το αν παρκάρει ο καθένας κάγκουρας όπου να είναι, γιατί έτσι τον βολεύει, όπως είχε και αυτοκίνητα και χθες, οι οποίοι προφανώς έπιναν καφέ, δεν ήταν σε κάποια δουλειά.
1: Μην το λες αυτό.
0: Σε παρακαλώ. Τώρα είναι, φαίνεται ποιος πάει για δουλειά και ποιος δεν πάει, ποιος αφήνει το αυτοκίνητο με τις ώρες εκεί πέρα, γιατί έτσι βρήκε και δεν ενοχλώ κανέναν με το μυαλό του. Είναι κάτι που αφορά τους πολίτες. Αλλά η σήμανση των δρόμων είναι κάτι που αφορά την πολιτεία. Δεν μπορεί να γκρινιάζουμε γιατί κάποιος δεν φέρεται σωστά όταν εμείς δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Τέλος πάντων. Να ήταν μόνο αυτό. Θα μου πεις κάτι γίνεται. Πάντως δεν μπορεί να κρυβόμαστε πίσω από το ότι δεν τελείωσαν ακόμα τα έργα. Όταν είναι έργα τα οποία διαρκούν κάνα δύο χρόνια. Δεν μπορεί να κρυβόμαστε πίσω από το ότι θα γίνει μετά.
1: Τελικά
0: όταν κάτι χρησιμοποιείται και σήμερα.
1: Αυτά τα έργα τα οποία τυποπρατούνται και ξεκινάνε σε κάθε πόλη, έτσι, όχι μόνο στα Γιαννιτσάκια, στην Έδεσα και στην Αριδαία, παντού έργα βλέπουμε, δεν έχουν ορίζοντα ολοκλήρωσης. Ότι πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το χι διάστημα, ξέρω εγώ, το 2026-2027.
0: Έχω την αίσθηση ότι πολλά από αυτά θα έπρεπε να έχουν ήδη ολοκληρωθεί και είμαστε σε παρατάσεις.
1: Δεν υπάρχουν ρήτρες δηλαδή προς τους εργολάβους.
0: Όταν δίδεται παράταση, δεν την παίρνει μόνο στο εργολάβος. Ζητάει ο εργολάβος παράταση και το εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο σε κάθε περιοχή. Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι γίνεται. Τουλάχιστον σε όσες φορές έχω παρατηρήσει, έτσι είναι αυτή η διαδικασία. Κάποιες φορές προφανώς θα πρέπει να δοθεί παράταση λόγω ανωτέρας βίας ή για άλλες καταστάσεις που πολλές φορές έχει συμβεί να προκυρήσετε ένα έργο και μετά να ακολουθούν μετά την ανακήρυξη του εργολάβου που θα πάρει τη δουλειά. Του μειοδότη να υπάρχουν ενστάσεις, κάποιοι να βγαίνουν εκτός διαδικασίας και να πρέπει να επιδικαστεί, να συμφωνηθεί ποιος άλλος θα πάρει το έργο κτλ. Και έτσι υπάρχουν καθυστερήσεις. Αλλά εδώ μιλάμε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις που κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ μεγάλες. Υπέρβαση των χρονικών ορίων δεν ξέρω κατά πόσο συνάδει με τις γενικότερες καταστάσεις. Και μην ξεχνάμε ότι όταν ένα έργο δεν ολοκληρώνεται στον χρόνο στον οποίο αρχικά προβλεπόταν. Υπάρχουν αυξήσεις, ξεπερνούνται οι προϋπολογισμοί, πρέπει να συνταχθούν νέοι και όλοι πρέπει να πληρώσουν παραπάνω. Ακόμα και εκείνοι που θα πάρουν τα παραπάνω χρήματα δεν είναι βέβαιο ότι θα έχουν μεγαλύτερο κέρδος και σίγουρα όσοι τα πληρώνουμε, πληρώνουμε περισσότερο.

0: Και βλέπουμε ότι εδώ βέβαια στην περιοχή μας δεν εκδηλώθηκε κάποια φωτιά, όπως βλέπουμε στη γειτονική Θεσσαλονίκη, ή γιατί προσέχουμε περισσότερο ή γιατί είμαστε πιο τυχεροί από τους άλλους. Με μια σπίθα μπορεί να φτάσουμε σε μια μεγάλη πυρκαγιά, γι' αυτό και είχε απογορευτεί χθες η βόλτα στο Πάικο, στο Ελευθεροχώρι, αλλά και στο πάρκο στην Έδεσα, προληπτικά, ώστε να μην έχουμε κανένα ατύχημα ή απρόβλεπτο που θα οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις. Δεν ξέρω αν σήμερα επιτρέπεται ή όχι. Έχω την εντύπωση ότι για χθες ήταν η απαγόρευση ή τι θα γίνει αργότερα. Νομίζω όμως ότι είμαστε αναγκασμένοι να βγούμε από τις πόλεις, από το τσιμέντο το οποίο σπάει και ξαναχτίζεται, γιατί θα σου πω ότι αυτές τις αναπλάσεις που συζητούσαμε πριν από μισό λεπτό ξεκίνησαν από μια τσιμεντούπολη και παράγουν μια νέα τσιμεντούπολη. Εγώ πράσινο δεν είδα, τουλάχιστον στα Γέννητσα, αλλά τσιμέντο περισσότερο
1: στα τσιμέντο. Στα Γέννητσα πρέπει να έχουμε αλλεργία στο πράσινο.
0: Το να μην υπάρχει πράσινο, κάπου το καταλαβαίνω, έτσι είναι, έτσι το κληρονομήσαμε.
1: Και εκεί που υπάρχει να το...
0: Καταστρέφουμε εκεί που υπάρχει και να το αντικαθιστούμε με περισσότερο τσιμέντο, για μένα είναι λάθος. Εκτός και αν κάποιοι ελπίζουν ότι πηγαίνοντας στην Αθήνα και παρακαλώντας τα Υπουργεία, του Υπουργείου Άμυνας, ποιος έχει τα στρατόπεδα εδώ πέρα, θα πάρουμε μεγαλύτερο κομμάτι του στρατοπέδου προς αξιοποίηση από το Δήμο, θα παραδοθεί στην τοπική κοινωνία ένα πάρκο, μια παιδική χαρά ή μια νέα οικιστική ζώνη. Βλέπεις ότι συζητιέται συνέχεια για αυτό το θέμα. Αλλά αν περιμένουμε κάποια στιγμή να μεταφερθούν στους Δήμους τα στρατόπεδα τα εγκαταλειμμένα, ώστε να βάλουμε εκεί πέρα δέντρα και να
1: εκεί κάνουμε δέντρα, πάρκα. Υπάρχουν δέντρα, μήπως περιμένουμε να τα πάρουμε έτοιμα.
0: Πιθανώς να τα κάνουμε μεταφύτευση. Εγώ είπα, είμαι νομίζω ξεκάθαρος αυτό, ήμασταν σε μια άθλια τσιμεντούπολη και συνεχίζουμε να ζούμε σε μια, δεν θα πω ξανά άθλια, αλλά τσιμεντούπολη πάλι. Δηλαδή, αν είναι να παραπονιόμαστε εμείς που ζούμε εδώ στην επαρχία περισσότερο από αυτούς που είναι στην Αθήνα ή στην Αττική, αν το θέλεις, που έχουμε καταντήσει. Άκη, νομίζω είναι ώρα να κάνουμε ένα...
1: Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα τώρα και θα σκεφτούμε πού έχει περισσότερο πράσινο να πάμε εκεί μετά.
0: Μάλλον.
2: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
10: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
11: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Κονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
12: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
13: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό, ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό, ο Γιώργος Ασκαλίδης. Και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσα. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφίτου, Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
14: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα. Προπόληση more.com.
15: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
16: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. Πέλα FM 103,3.

0: Γουλιά, γουλιά, θα τελειώσει και ο δεύτερος καφές μάλλον.
1: Ακόμα νωρίς είναι ρε.
0: Νωρίς.
1: Γιατί?
0: Εντάξει, 10, 11 παρατέτα, παρά 25.
1: Παρά 24.
0: Εντάξει.
1: Σε λίγο θα πάει παρά 23.
0: Κοντά έπεσα, ρε.
1: Άλλα 25 λεπτά λοιπόν για τις 11. Η αγωνία κορυφώνεται για κάποιους, όχι για όλους, για αλλά για πάρα πολλούς
0: μαθητές. Κάτι έχεις?
1: Μαθητές οι οποίοι έδωσαν εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Βγαίνουν οι βάσεις, τι γίνεται?
1: Μετά τις 11 αναμένεται να δημοσιευθούν οι βάσεις,
0: ναι,
1: για τις σχολές στις οποίες δήλωσαν προτίμηση υποψήφοι, και θα είναι εύκολο να ξέρει κάποιος που θα πάει, που αναμένεται να σπουδάσει, που αναμένεται να μετακομίσει, γιατί εδώ στην περιοχή μας δεν έχουμε τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν υπάρχουν πανεπιστήμια, παρόλο που πολλές φορές έχει ζητηθεί να γίνουν, δεν έγιναν ποτέ, έχουν μείνει στα λόγια, γιατί κάποιοι δεν θέλουν να το κάνουν, ας το πω έτσι.
0: Ή δεν μπορούν.
1: Ή δεν μπορούν. Τα ευχολόγια δεν φέρνουν βέβαια τίποτα. Την άλλη θα μου πεις ότι πρέπει κάθε χωριό να έχει ένα πανεπιστήμιο, ή μήπως αν θα γίνει ένα πανεπιστήμιο στην έδαση όπως λεγόταν, ή στα Γιαντσά, όπως κάποιοι είχαν ευσεβή πόθο ή προσπαθούσαν εν πάση περιπτώσει να το κάνουν.
0: Αν είχε γίνει το δικό δίκτυο, νομίζω ότι θα εξυπηρετούσε
1: τη
0: Θεσσαλονίκη και το κοντά.
1: Άλλο πράγμα θα πω. Αν γίνει μια σχολή στα Γιαντσά πανεπιστημιακή ή στην έδεση, θα είναι μια σχολή.
0: Ναι.
1: Θα λυθεί το πρόβλημα των ανθρώπων που θέλουν να σπουδάσουν εδώ από την περιοχή? Όλοι σε αυτή τη σχολή θα πάνε?
0: Προφανώς όχι.
1: Στη Φλόρινα υπάρχει μια σχολή, έτσι νομίζω, για δασκάλους. Όσοι είναι από τη Φλόρινα γίνονται δάσκαλοι, γίνονται, σπουδάζουν εκεί στο σπίτι τους δίπλα. Σε μια επαρχιακή πόλη θα γίνει ένα πανεπιστήμιο, το οποίο ενδεχομένως να προσελκύσει κάποιους νέους ανθρώπους, οι οποίοι θα μείνουν στην περιοχή.
0: Ενδεχομένως θα φέρει έσοδα στην
1: χρόνια
0: περιοχή.
1: Και θα φέρει κάποια έσοδα στην τοπική αγορά. Εδώ φεύγουν και αυτά που είχαμε, τα στρατόπεδα. Θα περιμένουμε να έρθουν και άλλα. Κλώμα το βλέπω. Υπάρχουν όμως προσπάθειες, από όσο μαθαίνω, το να έρθουν άνθρωποι και να μείνουν εδώ. Η Πέλα, έχω την εντύπωση ότι είναι περιοχή στην οποία δίδεται μια πρημοδότηση για μετεγκατάσταση ανθρώπων οι οποίοι θέλουν.
0: Α, είναι μέσα σε αυτές τις περιοχές της.
1: Έτσι νομίζω. Θα το δούμε αυτό πιο αναλυτικά.
0: Για το 10.000 μιλάς.
1: Ναι. Θα το δούμε όταν θα ενημερωθούμε. Θα ζητήσουμε και ενημέρωση από αυτούς που είναι αρμόδιοι γι' αυτό. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να κοστίσει τον κόσμο εδώ. Φαντάζομαι όχι τον κόσμο της περιοχής, γιατί ήδη εμείς μένουμε εδώ. Τώρα πόσοι θα έρθουν για να μείνουν εδώ και να ταλαιπωρούνται μαζί με εμάς είναι κάτι άλλο. Ενδεχομένως κάποιος ο οποίος δεν έχει ένα σπίτι και θέλει να μείνει κάπου, να μπορεί να βρει κάτι εδώ και να φύγει από ένα μεγάλο αστικό κέντρο, από την πρωτεύουσα ή τη συμπρωτεύουσα ή κάπου αλλού, εν πάση περιπτώσει.
0: Αν δεν έχει δουλειά, και να έρθει, τι να έρθει να κάνει, Θεοδόρε?
1: Θα
0: μόνο
1: πρέπει
0: για
1: πρώτον.
0: Για το 10.000 δηλαδή.
1: Καλά, δεν μπορεί να ζήσει με 10.000 μια οικογένεια. Πρώτον, θα πρέπει να βρει δουλειά εδώ. Μπορεί να κάνει μια δικιά του δουλειά, μπορεί να δουλεύει και εξ αποστάσεως. Και δεύτερον, και ίσως και κυριότερο, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να ζήσει σε αυτές τις συνθήκες. Οι οποίες συνθήκες δεν είναι ιδανικές, για να μην κοροϊδευόμαστε. Εμείς βλέπουμε πράγματα τα οποία μπορεί να μας αρέσουν ή να μας αρέσουν. Φαντάσου να είναι σε ένας ξένος, να έρθεις εδώ και να έχεις να ανεχθείς όλα αυτά. Μπορεί από εκεί που θα έρθει κάποιος, τα πράγματα εκείνα είναι χειρότερα, και να έρθει εδώ και να πει πω βρήκα την ευκολία μου, την άνεσή μου κτλ. Ενδεχομένως μέχρι να γίνουν αυτές οι περίφημες μετεγκαταστάσεις, μετικήσεις κτλ., να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα στις πόλεις, στην Έδεσα, στην Αριδαία ή στα Γιαντσά και στη Σκίδρα ακόμα, τα οποία δεν είναι μεγάλες πόλεις, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι τα αστικά κέντρα.
0: Και στην Κυρία Βρύση.
1: Και στην Κυρία Βρύση.
0: Και αλλά... στον Εξαπλάντανο.
1: Καλά, τώρα αν πούμε όλα τα χωριά της περιοχής, δεν θα πιέσουν ποτέ.
0: Δεν είναι πόλη. Ο
1: Εξαπλάντανος είναι χωριό και η Σκίδρα χωριό είναι. Και
0: είναι
1: η Κυρία Βρύση χωριό.
0: Είναι
1: πιο μεγάλο από τα υπόλοιπα.
0: Μεγάλα χωριά είναι, έτσι.
1: Αν ενδεχομένως γίνει ξανά η Κρύα Βρύση Δήμος, όπως πολλοί θέλουν, δεν θα αλλάξει τίποτα νομίζω. Η ίδια θα είναι όπως και σήμερα. Απλά θα έχει άλλο όνομα στην ταμπέλα του Δημαρχείου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακόμα και αν ολοκληρωθούν τα έργα αυτά όλα που γίνονται μέσα στις πόλεις, τα προβλήματα δεν βλέπω εγώ να ελαττώνονται άμεσα. Ζούμε σε μια περιοχή η οποία δεν έχει σύνδεση με την Εγνατία, είναι δύσκολη η κάθοδος προς τη Θεσσαλονίκη, οι δρόμοι μας δεν είναι καλοί ή δεν έχουμε δρόμους. Περιμένουμε εδώ και 20 χρόνια να αναβαθμιστεί το οδικό δίκτυο και δεν βλέπω καμιά αναβάθμιση όλο αυτό το διάστημα.
0: Παράκαμψη της Χαλκιδόνας, παράκαμψη των Γιαλιτσών, παράκαμψη τάδε.
1: Στην Παραλίμνη κτλ. Αλλά εγώ δεν βλέπω να γίνεται κάτι τέτοιο. Απλά προκυρήσονται αυτά τα έργα και προκυρήσονται καλώς κακώς εδώ και δεκαετίες.
0: Να ρωτήσω κάτι, Θόδωρο, μιλάμε για δρόμους. Είχαμε κάποια ενημέρωση με το θέμα του Λουδία. Το έχουμε αφήσει εδώ και λίγο.
1: Αφού έχουμε λύσει το πρόβλημα με το Λουδία, τι να πάλι θα ασχοληθούμε.
0: Λύθηκε τελικά. Τελικά ναι. Τι βγήκε, κάποια ανακοίνωση καινούρια.
1: Έχω την εντύπωση ότι το πρόβλημα με τη γέφυρα του Λουδία έχει λυθεί. Μπορεί να περνάει όποιος θέλει με το τρακτέρ του.
0: Και τα φορτηγά όλα.
1: Μέχρι 10 τόνους.
0: Έχει ανακοινωθεί, έχεις δει κάποια πινακίδα.
1: Όχι, δεν πήγα να δω αν έχει αλλάξει η σημασία. Είχαν πει ότι μόλις θα ετοιμαστούν καινούργιες πινακίδες θα ρυθμιστεί το θέμα. Γιατί όταν μπουν τα φανάρια. Αφού δεν έχουν γίνει ακόμα, πώς θα.
0: Ρωτάω, μήπως υπήρχε κάποια ανακοίνωση και δεν πέρασε στην αντίληψή μου. Δεν την είδα.
1: Με την ανακοίνωση δεν λύνουν τα προβλήματα. Απλά ξέρουμε τι ισχύει. Για να μπορέσει να ισχύσει το μέτρο ότι επιτρέπονται οχήματα μέχρι 10 τόνους τα οποία θα διέρχονται.
0: Η πινακίδα ακόμα λέει 3,5, γι' αυτό ρώτησα.
1: Μα για να ισχύσει το 10, είπαν ότι θα είναι η διέλευση εκπεριτροπής. Θα πρέπει να μπουν φανάρια. Πώς θα είναι, άντε, όποιος θα κάνει σήμα απέναντι πέρα.
0: Άρα δεν έχει γίνει κάτι ακόμα, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Δεν έχει προχωρήσει η συντήρηση, κάτι άλλο. Για κάτι 580 χιλιάρικα που διαβάσαμε.
1: Καταρχήν θα δοθούν αυτά τα χρήματα για να γίνει συντήρηση όταν δούμε τι ακριβώς υπάρχει το πρόβλημα. Ήρθε και από το στρατό ένας εκεί του τεχνικής υπηρεσίας του στρατού, τι κάνει τέλος πάντων, ένας αξιωματικός, ο οποίος έκανε μια αυτή, θα παραδώσει ένα πόρισμα εντός των ημερών. Αυτό δεν έχει παραδοθεί ακόμα. Θα πρέπει να γίνει.
0: Μα όλες οι ενέργειες δεν γίνανε με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, γιατί υπάρχει μεγάλο θέμα.
1: Θα ήρθε σε ένα εξάμεινο. Μπορεί να γίνει συζήτηση. Δηλαδή, τι θα πει στο μάστορα, επειδή εγώ βιάζομαι, φτιάξε το, ή επειδή εγώ βιάζομαι, πες μου τι πρέπει να γίνει. Αυτό πρέπει να είναι επιστημονική η έρευνα και η ανάλυση πρέπει να γίνει. Εκτός και αν θεωρούμε ότι τη βλέπουμε το μάτι, καλή μου φαίνεται, παίρνα. Και χθες πώς πέρασες και δεν είχε πέσει, άρα δεν θα πέσει ούτε αύριο. Εντάξει τώρα.
0: Άρα είναι ανεξέλεγκτη πάλι η διέλευση, με λίγα λόγια. Δεν ελέγχεται τίποτα.
1: Στην Ελλάδα, το Σύνταγμα και οι νόμοι επαφείται στους πολίτες να τα τηρούν. Αν περιμένουμε να έχουμε ο καθένας από ένα αστυνομικό δίπλα μας για να μας επιβάλλει να τηρούμε το νόμο, δεν πάμε μάλλον καλά.
0: Δεν έχεις και άδικο, αλλά. Υπάρχει ένα αλλά.
1: Εντάξει. Πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Από κάπου πρέπει να γίνει μια αρχή. Και επειδή εδώ δεν έχουμε δρόμους για να πάμε τα αυτοκίνητα.

0: προσύκλωση, κάνει πολλές ώρες να πάει στη
1: Θεσσαλονίκη.
0: Πολλοί όμως το χρησιμοποιούσαν γιατί ήταν ένα βολικό μέσο, σχετικά ξεκούραστο, και αν δεν είχες κάποια ανάγκη να τρέξεις, ας πούμε, πάρα πολύ γρήγορα, ήταν μια χαρά.
1: Πήγαινες μέσα στην καρδιά της πόλης και...
0: Αλλά νομίζω ότι ακόμα και αυτό τώρα που ζητάνε κάποιοι να γίνει προεστιακός, δεν βλέπω πώς θα μπορούσε να γίνει άμεσα ή ποιος θα εξυπηρετούσε.
1: Εδώ δεν τελειώνει ο δρόμος τώρα.
0: Εδώ περιμέναμε κάποια στιγμή να γίνει. Θυμάσαι που είχαν έρθει εδώ κάποιοι από τον ΟΣΕ τότε επί ΣΥΡΙΖΑ και κάνανε μια παρουσίαση ότι θα γίνει έτσι ο σιδηρόδρομος κτλ.
1: Προαστιακός
0: από τη Θεσσαλονίκη μέσω Γιαννιτσών προς την Έδεσα με παράκαμψη προς την Αλμοπία κτλ. Εδώ κόψαν και τα δρομολόγια και δρώνουν τα πλάνα.
1: Κοίταξε, η μακέτα πρέπει να ήταν πολύ ωραία. Ο σχεδιασμός δηλαδή ήταν καλός.
0: Για να γίνει ένα έργο στην Ελλάδα, πρέπει πρώτα να το σκεφτούμε, μετά να βρούμε τα λεφτά να το κάνουμε και μετά να θέλουμε να δώσουμε τα λεφτά για να γίνει το έργο. Αν θα περάσουν λοιπόν τα πρώτα δύο βήματα, φτάνουμε στο τρίτο βήμα. Πολλές φορές στο τρίτο βήμα παρεκκλίνουμε, γιατί αντί να δώσουμε τα λεφτά για να κάνουμε το έργο, προτιμάμε να βάλουμε τα μισά στην τσέπη μας και να μην γίνει τίποτα. Και όποιος θέλει, ας το διαψεύσει.
1: Το πρόβλημα δηλαδή είναι εκεί.
0: Εκεί το βλέπω εγώ. Επειδή κοιτάω από εδώ, άλλοι που κοιτάνε από αλλού μπορούν να το δουν απέναντι. Τι να πω. Όπως είχε πει και κάποιος παλαιότερα, τέως πρωθυπουργός, περάσαν πόσα δεκατόσα χρόνια από τότε, λεφτά υπάρχουν. Το ζήτημα είναι ποιος θέλει να ταξιδέψει και σε ποιον. Διαβάζω ότι Κυβερνητικό Συμβούλιο Άμυνας, ΚΙΣΕΑ, εγκρίνει σήμερα εξοπλιστικό πρόγραμμα Μαμούθ. 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Τα Μαμούθ ποια είναι, θύμισε μου λίγο από την... Εκείνα τα μεγάλα τα...
0: Είναι αυτοί οι ελέφαντες που ήταν σαν μεγάλα πρόβατα.
1: Α, εκείνα είναι τα Μαμούθ.
0: Ένα από τα μεγαλύτερα και πολυσύνθετα εξοπλιστικά πακέτα των τελευταίων ετών, που καλύπτει όλο σχεδόν το φάσμα των σύγχρονων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Συστήματα με αρχικά με περίεργα ονόματα.
1: Τελικά χρήματα υπάρχουν από ό,τι βλέπω, αρκεί να ξέρουμε με ποιο τρόπο θα τα πάρουμε, έτσι.
0: Και επίσης μιλάμε για ότι δίδεται το πράσινο φως για να δημιουργηθεί η περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Ο θόλος αυτός που θα προστατεύει τη χώρα από ντρόουν, πυράβλους κτλ. Όπως γίνεται στο Ισραήλ. 3,5 δις αυτό.
1: Η ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Ναι. Δυστυχώς υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να γίνει ένας πόλεμος και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε τους εισβολείς ή τους επιβολείς. Αυτούς που εν πάση περιπτώσει θέλουν να προκαλέσουν φθορά στην πατρίδα. Βέβαια, το πώς γίνεται αυτοί οι οποίοι αναφέρονται συχνά πυκνά στην πατρίδα να κάνουν τεράστια λάθη που στο τέλος βλάπτουν, είναι ένα θέμα προς συζήτηση, αλλά δεν θέλω να το συζητήσουμε τώρα. Τέλος πάντων, λεφτά υπάρχουν, θα τα δώσουμε εκεί που θεωρούμε ότι πρέπει να τα δώσουμε. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι πρέπει να εξοπλίζεται η χώρα, αλλά νομίζω ότι όλα τα πράγματα είναι θέμα προτεραιότητων. Τι πρέπει να γίνει, πότε πρέπει να γίνει, με τι είναι άμεσο και τι είναι
1: χρήματα, τόσα χρήματα που έχουμε δώσει σε αυτή τη χώρα για εξοπλιστικά και τα λοιπά, θα έπρεπε να ήμασταν ήδη θωρακισμένοι.
0: Βλέπεις ότι σε άλλες χώρες στη Δυτική Ευρώπη δεν γίνονται αντίστοιχα προγράμματα ή έχουν κάποια άλλα δικά τους με διαφορετικό τρόπο.
1: Έχουμε καλή γειτονιά γι' αυτό.
0: Και εμάς φταίει η γειτονιά. Εμάς μας φταίει η γειτονιά μας. Ο προγραμματισμός όμως ο οποίος γίνεται όχι μονάχα μέσα στην Ελλάδα αλλά στο ΝΑΤΟ γενικότερα, σε αυτόν τον αμυντικό οργανισμό στον οποίο ανήκουμε έτσι κι αλλιώς, προβλέπει εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχουν στόχο τον εξωτερικό, σε εισαγωγικά θα πω εγώ, εχθρό ή τον κίνδυνο χωρίς εισαγωγικά. Ως κίνδυνος λογίζεται, όπως όλοι ξέρουμε, η Ρωσία, χώρες εκτός της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Εμείς όμως στην πραγματικότητα κινδυνεύουμε...

0: πολύ περισσότερο από φίλους και συμμάχους από την άλλη, στην άλλη πλευρά του
1: Αιγαίου,
0: δίπλα μας. Και για εκείνους προετοιμαζόμαστε. Και έχουμε και εμείς και οι γείτονες, έχουμε ταχθεί εδώ και δεκαετίες σε ένα πρόγραμμα αμοιβαίας τρέλας, θα πω, συνεχίζοντας εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία φτωχοποιούν τον κόσμο που ζει και εδώ και εκεί περισσότερο, κερδίζουν κάποιοι πολύ περισσότερα και ο κίνδυνος δεν έχει εκλείψει.
1: Κάποιοι γνωστοί ή άγνωστοι, ποιοι κερδίζουν δηλαδή?
0: Αυτοί οι οποίοι τα παράγουν τα όπλα, αυτοί οι οποίοι τα πουλάνε, αυτοί οι οποίοι τα υπογράφουν τα εξοπλιστικά. Τέλος πάντων, νομίζω ότι μην ξεχνάς, πήραμε κάποιες φρεγάτες, ας πούμε παλαιότερα θυμάμαι.
1: Αυτές που γέρνανε, που είχαν κλείσει.
0: Πήραμε φρεγάτες τα οποία ήταν μεγάλα πλοία, δυνατά για μεγάλες ανοιχτές θάλασσες. Κάποια από αυτά πήγαν και στον Περσικό κόλπο, στον Ινδικό ωκεανό. Πλοία τα οποία ήταν πολύ καλά για τέτοιες μεγάλες αποστάσεις και ανοιχτές θάλασσες, αλλά εμείς δεν ζούμε σε τέτοια θάλασσα, έτσι. Εμείς είμαστε εδώ, το Αιγαίο είναι μια μικρή θάλασσα με πολλά νησιά και τα λοιπά, και απέναντι παράλια της Τουρκίας. Δηλαδή γίνεται πάντα η αγορά των όπλων με γνώμονα το συμφέρον της χώρας ή με γνώμονα το συμφέρον της συμμαχίας? Αυτό είναι κάτι που όποιοι θέλουν και μπορούν, ας το αναλογιστούν.

0: καλημέρα μας εκεί στον Ανδρέα και στο φίλο εκεί που εργάζονται, λέει.
1: Όλοι εργάζονται. Ακόμα και αυτοί που κάθονται ή που δεν έχουν δουλειά είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στο χώρο εργασίας τους.
0: Την καλημέρα μας σε όλους από τον Bella FM τους 103,3. Από τον Θόδωρο τον Βασιλιάδη
1: και τον Ηρακλή τον Κοτσκινόπουλο. Ο δεύτερος καφές πλησιάζει στο τέλος του.
0: Ναι, πλησιάζει. Έχουμε λίγο ακόμα, έχεις κάτι να πεις έτσι, κάτι ενδεχομένως που ξέχασες?
1: Πολλά, πολλά, πολλά. Δεν έχω ξεχάσει κάτι. Θέμα είναι ποια κρίνουμε σκόπιμα πρέπει να υποθούν.
0: Αν τα λέγαμε όλα, Θόδωρε, θα τελειώναμε σε λίγες μέρες.
1: Αν τα λέγαμε όλα, θα ξεκινούσαμε μια ατέρμονα κουβέντα. Αν θέλεις να κρατήσεις μια κουβέντα πολλή ώρα, έχεις δύο επιλογές. Ένα να μιλάς ασταμάτητα και ένα να μην μιλάς καθόλου. Ή μάλλον να μιλάς τόσο αργά που είναι τόσο εκνευριστικό που κανείς δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Σου θυμίζω για συνεντεύξεις με δημοσιογράφους που μιλούν πολύ αργά με ανθρώπους οι οποίοι μιλούν ακόμα πιο αργά.
0: Εντάξει, μπορεί να τα μιλούν αργά για να τα καταλαβαίνουν και αυτοί που δεν μπορούν να τα καταλάβουν ενδεχομένως.
1: Χθες μου είπε κάποιος για μια τέτοια αντίστοιχη κουβέντα που πρότεινα να την κάνουμε εδώ με κάποιον. Με έναν παλέμαχο της πολιτικής, από έναν παλέμαχο της ζωής, δηλαδή ένα συνταξιούχος με εννοώ, και χαρακτηριστικά είπε θα το ξεκινήσουμε σήμερα, θα τελειώσουμε αύριο. Γιατί και οι δύο μιλάνε πάρα πολύ αργά. Αλλά δεν σκοπεύω να πω τα ονόματα.
0: Τα σκέφτονται πάρα πολύ αυτό που θα πούν.
1: Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το κάνουμε όλοι. Ακόμα και εμείς που καμιά φορά μέσα στη ορμή η οποία μας διακατέχει για το τι συμβαίνει, τι θέλουμε να πούμε, ξεχνιόμαστε και ίσως να μιλάμε πιο γρήγορα από όσο πρέπει.
0: Δεν μιλάμε και όλοι γρήγορα.
1: Είπα όλοι μας, και δεν είναι μόνο τώρα στο ραδιόφωνο, γενικά το λέω. Εννοείται ότι πρέπει να σκέφτεσαι τι λες και να μιλήσω ό,τι να είναι. Αλλά καμιά φορά όλους τους ανθρώπους μας συνεπέρνει το πάθος και λέμε πράγματα για τα οποία αργότερα μετανιώνουμε ή θεωρούμε ότι κακώς αναφερθήκαμε σε αυτά.
0: Πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή, να σκεφτόμαστε και μετά να διατυπώνουμε τις απόψεις μας.
1: Η ζωή είναι μια παρτίδα σκάκι. Σκέφτεσαι εκ των προτέρων τι θα κάνεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ακόμα και αν το σκεφτείς θα κερδίσεις πάντα, μπορεί να χάσεις και να κερδίσει ο αντίπαλος. Καλός κακός έτσι είναι. Ένας αέναος αγώνας.
0: Είσαι καλός στο σκάκι έτσι?
1: Δεν, όχι ιδιαίτερα. Έπαιξα με φίλους σκάκι τους οποίους είχα να συνέχεια. Ξέρω στη γενιά μας.
0: Μήπως τους άφηνες?
1: Η γενιά μας εδώ στην περιοχή μας υπήρξε πρωτοπόρος σε αυτό το άθλημα. Είχαμε και πανελλήνια χρυσά μετάλλια στο σύλλογο, το σκακιστικό όμιλο, και με φίλους και συμμαθητές. Ήταν μια ευχάριστη ενασχόληση εκείνη τα χρόνια που δεν ήταν όπως είναι σήμερα και τα παιδιά παίζανε περισσότερο μεταξύ τους παρά καθένας μόνος του μπροστά σε ένα κινητό τηλέφωνο, μια οθόνη. Εντάξει, αλλάζουν εποχές, δεν περιμένουμε τα πράγματα όλα ίδια και δεν θεωρώ ότι ντε και καλά είναι τα πράγματα σήμερα χειρότερα. Απλά είναι διαφορετικά από αυτό που συνηθίσαμε εμείς πριν από 30-40 χρόνια. Και πιθανότατα θα είναι τα πράγματα διαφορετικά και σε 30-40 χρόνια από σήμερα. Και αυτοί που σήμερα λένε μπρο ή κάπως άλλα τα οποία δεν τα γνωρίζω, θα κοιτάνε τους νέους εκείνης της εποχής και θα απορούν τι είναι αυτά που λένε.

0: Θόδωρη, είμαστε έτοιμοι να χαιρετήσουμε τον κόσμο. Τι βλέπεις εσύ?
1: Προφανώς και είμαστε έτοιμοι αν θέλουμε να το χαιρετήσουμε. Αλλά το θέμα είναι, ήρθε η ώρα να το χαιρετήσουμε. Έχουμε άλλα 2 λεπτά για τις 11.
0: Ούτε 2.
1: Άμα νομίζεις ότι είσαι τόσο πολύ έτσι έτοιμος να κουνήσεις μαντήλι, μπορείς να το κάνεις. Πες εσύ γεια σας και θα πω εγώ σε λίγο.
0: Γεια σας. Το είπα.
1: Για πες εσύ. Καλά, σταμάτα τώρα, μην μιλάς άλλο.
0: Να μην μιλήσω.
1: Και μετά το γεια σας πάλι.
0: Ναι, πάλι. Ναι.
1: Σε παρακαλώ, έλα πίσω. Όπως κάνουν οι τραγουδιστές σκηνή που φωνάζουν και λέει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο.
0: Ναι, αλλά αν φωνάζουν από κάτω ο κόσμος ένα ακόμη.
1: Ένα κομμάτι, πες και κάτι κομμάτι.
0: Όχι, είπα γεια σας, είναι και 59, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
1: Εντάξει. Καλή σας μέρα. Αύριο ελπίζω να ακούσετε με μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτά που έχουμε να συζητήσουμε. Μπορώ από τώρα να σας πω ότι δεν θα χάσετε. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
2: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
8: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για 1 χρόνο.
7: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
8: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
9: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
10: Bella FM. Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
11: Συμβουλίου. Πρόκειται για την προμήθεια 3 Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων, τα οποία θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Στη λίστα των προς έγκριση εξοπλιστικών βρίσκονται και άλλα κρίσιμα προγράμματα που πέρασαν πρόσφατα από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, όπως η αγορά μη επανδρωμένων συστημάτων για τις ανάγκες επιτήρησης του στρατού Ξηράς και για την πολεμική αεροπορία, η απόκτηση υποβρυχίων αλλά και η προμήθεια των νέων μεταφορικών αεροσκαφών. Σε λίγη ώρα αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγείται το απόγευμα 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας την 3η Σεπτεμβρίου. Ο 28χρονος, και ο οποίος τραυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό και τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στο γραφείο του δικηγόρου, ομολόγησε στις αρχές την πράξη του. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Στο Ιράν, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στα ανατολικά της χώρας, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν παράλληλα τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά. Εν τω μεταξύ, επιβεβαίωσε το Ριάντ ότι σαουδαραβικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλιο έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης είχαν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε δύο πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία. Ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η συμφωνία παρέχει σε αμερικανικές εταιρείες ευρεία πρόσβαση στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ριάντ και συμβάλλει στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Σαουδικής Αραβίας. Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη βρέθηκε ο 36χρονος στη Θεσσαλονίκη επειδή και τραυμάτισε με 3-1 άνδρα 41 ετών. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάξης 2 ετών και 7 μηνών με αναστολή. Στο δικαστήριο ο δράστης υποστήριξε ότι έκανε λάθος, θεωρώντας ότι το θύμα τον είχε ξυλοκοπήσει πριν από μερικές ημέρες έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Χαλκιδική. Όπως είπε, μόλις συνειδητοποίησε το ότι δεν ήταν το ίδιο πρόσωπο, του ζήτησε συγγνώμη. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
12: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Πέμπτη σήμερα, 23 Ιουλίου, Sky 100,3, Δημήτρης Τούμπος.
1: Και Γιώργος Μουρούτης, και φάτος, και μαζί και χωριά.
0: Και φάτος, ναι, γιατί έχει λίγο γλυκάνει ο καιρός, εχθές ήταν πολύ δύσκολη η μέρα.
1: Έχει πέσει ένα ελαφρύ, έτσι, δροσερό κάπως αεράκι το πρωί. Μετά δεν ξέρω,
0: αλήθεια,
1: θα δούμε.
0: Είναι προβληματισμένος δε. Όμως, γιατί είμαι προβληματισμένος, γιατί σαν σήμερα σου θυμίζω είναι η θλιβερότατη επέτειος, θλιβερή επέτειος του ματιού, μια επέτειος που δείχνει τις αδυναμίες του κράτους να ανταποκριθεί στις βασικές του προτεραιότητες, στο να προστατεύει τους πολίτες, τις υποδομές του και ουσιαστικά να παρέχει το αυτονόητο, το δικαίωμα των πολιτών στην ζωή. Εμβληματική επέτειος για μένα είναι το μάτι. 105 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Γιατί κάποιοι τους έστειλαν σε λάθος σημείο, κάποιοι άλλοι δεν τους ενημέρωσαν καν και έχασαν τη ζωή τους ενώ βρίσκονταν στις διακοπές τους ή στην διαδρομή προς τη δουλειά ή το σπίτι τους. Είναι τραγική αυτή η επέτειος και κατά την άποψή μου είναι μια επέτειος που πρέπει να τη θυμίζουμε τακτικά για να είναι... για να αποφεύγουμε αντίστοιχα γεγονότα στο μέλλον.
1: Δεν ξέρω πόσο θα τα αποφύγουμε στο μέλλον, γιατί πολλές φορές τα παθήματα δεν γίνονται παθήματα. Αλλά ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον αυτή η βαριά τραγωδία έχει σημαδέψει πλήρως κυρίως όσους έχουν διοικητικές και κυβερνητικές ευθύνες, άρα να έχουν μεγαλύτερη εγρήγορση. Αλλά και οι πολίτες, γιατί θυμίζουμε ότι πολλές φορές από τα απλά συγκεντρώνονται, όπως λέμε, 1, 2, 3, 4 λάθη και γίνεται μια καταστροφή
0: δεν
1: ακόμα μεγαλύτερη.
0: Ήταν ανεπάρκεια, ήταν αδυναμία κατανόησης. Είναι ένα κράτος το οποίο είναι παράδειγμα προς αποφυγή, κατά την άποψή μου. Προετοιμασία επίσης. Και θα σου πω και κάτι άλλο.
1: Καταδικάστηκαν και μερικοί για ευθύνες.
0: Προφανώς. Όχι όσοι θα έπρεπε.
1: Διοικητικές.
0: Όχι όσοι θα έπρεπε. Όχι όταν θα έπρεπε. Και όχι με τον τρόπο που θα έπρεπε, κατά την ταπεινή μου άποψη. Επίσης, οι νεκροί του ματιού είναι νεκροί άλλης κατηγορίας. Δεν είναι νεκροί που τιμούμε, για παράδειγμα, με καντιλάκια στο Σύνταγμα. Έτσι, ούτε έχει γίνει καμιά σπουδαία εκδήλωση για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί κάποιοι έκριναν ότι δεν θα έπρεπε να τους τιμήσουν όπως κάποιους άλλους. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι αδιανόητα και απαράδεκτα αυτοί οι διαχωρισμοί. Υφίστανται όμως.
1: Πολλές φορές πάντως και οι ίδιοι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να κάνω κριτική τώρα τέτοια
0: εγώ
1: μέρα.
0: Ξέρεις που θέλω να κάνω.
1: Θέλω να πω ότι πολλές φορές όσοι έχουν και το πιο άμεσο θέμα ως συμμέτοχοι ή ως παθόντες πολλαπλώς, γιατί δεν είχαμε μόνο τους 104 νεκρούς, είχαμε και πάνω από 60 βαριά τραυματίες. Βεβαίως. Που έχουν ακόμα συνέπειες. Εγώ θέλω να πω ότι θα ήθελε μεγαλύτερες προσπάθειες και πρωτοβουλίες πέρα από το θέμα αλληλεγγύης και πώς εκδηλώνεται από το ευρύτερο κλίμα το κοινωνικό. Αλλά ας ελπίσουμε, γιατί θυμίζω ότι και σε παλιότερες περιπτώσεις, το είπα και σε μια πρωινή συζήτηση στο κανάλι εδώ σήμερα, ότι λέμε για το μάτι, αλλά ξεχνάμε και την ιστορία της ηλίας που είχε προηγηθεί, η οποία σε
0: υπάρχει
1: δύο σχετικά αθρηστικές δόσεις είχε περίπου 80 νεκρούς.
0: Όμως, σε αυτά τα δύο. Συμφωνώ. Αλλά υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Στην ηλία το κράτος έδειξε ότι ήταν εκεί. Κινητοποιήθηκε το σύμπαν, ήρθε ο πρόεδρος της Κομισιόν, έγινε ένα τηλεφωνικό κέντρο άμεσα για τους πολίτες.
1: Λες για μετά πρόσφαμος. Τώρα, εσύ. Λες για μετά.
0: Και κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς έγινε το γεγονός της πράγματι της όταν ξέσπασε φωτιά. Μέσα σε ώρες όμως είχε κινητοποιηθεί το σύμπαν και έδειξε το κράτος ότι ήταν εκεί. Σε αντίθεση τώρα με το μάτι που ήρθε ο Πρωθυπουργός από το εξωτερικό τότε και έκανε σαν να μην καταλαβαίνει τι γίνεται, έλεγε ότι θα πετάξουν το πρωί αεροπλάνα για μια φωτιά που είχε σβήσει. Άνθρωποι εκείνη τη στιγμή ήταν στη θάλασσα, λιμενικό δεν υπήρχε να τους διασώσει, είτε κολυμπούσαν είτε ερχόντουσαν οι βάρκες των ψαράδων. Και την άλλη μέρα το ίδιο το κράτος, γιατί τα ξεχνάμε, βγήκε και είπε σε ζωντανή μετάδοση, σε συνέντευξη τύπου, το θυμάμαι σαν χθες, με τον αδιανόητο τότε εκπρόσωπο της πυροσβεστικής και τους κρατικούς αξιωματούχους, ότι ήρθαν οι εξωγήινοι και βάλανε πυροκροτητές και φωτιά και εμπριστικούς μηχανισμούς. Παρένθεση, θυμίζω ότι καταδικάστηκε ένας άνθρωπος που έβαλε τη φωτιά από το σπίτι του. Κλείνει παρένθεση. Ότι ήταν το σύστημα που ενεργοποιήθηκε, το Κοπέρνικος, και είδανε από πού ξεκίνησε και ποιοι ήταν οι εμπιστές που βάλαν τη φωτιά. Μια θεωρία συνωμοσίας αδιανόητη, προκειμένου να ρίξουν τις ευθύνες αλλού. Αυτό είναι η ντροπή του κράτους. Να μην αναλαμβάνει τις ευθύνες όταν υπάρχουν. έχουν και να προσπαθεί να τις διώξει από τις πλάτες του. Εκεί λοιπόν για μένα είναι η μεγαλύτερη ντροπή. Και λυπάμαι που αυτοί οι άνθρωποι πολιτεύονται ακόμα χωρίς ντροπή. Αυτοί που είχαν βγει δημοσίως και έκαναν αυτές τότε τις δηλώσεις.
1: Εγώ θα πρέπει να θυμίσω ότι δημοσίως και τότε είχα σχολιάσει επικριτικά και το θέμα εκείνης της συνέντευξης, που ήταν απαράδεκτη και ήταν αρκετοί υπουργοί παρόντες την επόμενη ημέρα, που προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα και να κατασκευάσουν με χάρτες κλπ. Τα θυμίζω, τα θυμάσαι και εσύ καλά, τα είπες προηγουμένως, όπως και η εικόνα της βραδιάς που έδειξε την απόλυτη προχειρότητα.
0: Επειδή ξέρω εκείνη τη βραδιά.
1: Και την λογική του να συμμαζέψεις τα ασημάζευτα. Ναι. Δηλαδή το τίποτα. Νομίζω ότι οι πολιτικές ευθύνες είναι να ήταν βαρύτατες.
0: Πολιτικές ευθύνες. Είναι
1: εγώ λέω τώρα τις πολιτικές και τις διοικητικές, το είπα και πριν.
0: Πολιτεύεσαι, Δημήτρη, για να κάνεις τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Για να βελτιώσεις έστω και ενός πολίτη τη ζωή του. Και σου συμβαίνει αυτό. Δεν καταλογίζω ευθύνη άμεσα για το τι συνέβη αυτό. Αλλά σου συνέβη. Προσπαθείς να πεις ψέματα και λες ψέματα και συνεχίζεις να πολιτεύεσαι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εγώ αυτό το θεωρώ αδιανόητο, δηλαδή είναι ντροπή. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε, θα το κρίνει η ιστορία στο μέλλον. Το
1: δεν είμαστε οι μόνοι που έχει συμβεί, πάντως. Δυστυχώς. Εδώ είναι το θέμα τι ενσυναίσθηση κουβαλάει
0: αυτό,
1: ο κάθε πολιτικός.
0: Όπως το λες.
1: Και
0: το
1: σε θυμίζω... όχι βαριές μονοκαταστάσεις και σε ελαφρύτερες που είναι πάλι. Μαύρες κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, έχει σημασία να νιώθει ο πολίτης ότι πέρα από τις ευθύνες που είναι συγκεκριμένες και που πολλές φορές δεν αποδίδονται ούτε πολιτικά ούτε διοικητικά, καμιά φορά και δικαστικά, όχι, δεν αποδίδω αυτό, εννοώ, όπως θα ήθελε το κοινό περί δικαίου αίσθημα, υπάρχει και ένα θέμα συμπεριφοράς, όπως λέμε, χειρισμού ανθρώπινου. Βέβαια. Να δείχνεις ότι προσπαθείς έστω με τα θύματα και τους άλλους να συμπάσχεις και όχι απλά να βγάζεις λόγους ή να λες συνθήματα.
0: Την ώρα, γιατί το ανέφερες, του σοου του βραδινού που προσπαθούσαν να δείξουν ότι δεν συμβαίνει τίποτα, την ίδια στιγμή ζητούσαν από υπηρεσίες σάκους για να θάψουν τα θύματα που ήταν στο δρόμο. Και κάνανε θέατρο στην τηλεόραση, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ότι αν είχαμε κάποιο θύμα ή δεν είχαμε κάποιο θύμα. Αυτά είναι τα τραγικά και η ντροπή, που δεν μπορείς να εξηγήσεις στην κοινωνία ότι σου ανέθεσε έναν ρόλο, καθήκοντα συγκεκριμένα, και δεν έχεις τη δυνατότητα να ανταποκριθείς. Και αντί γι' αυτό τον κοροϊδεύεις το πρόσωπο, κατάμουρτρα. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι αυτοί, ας είναι οι τελευταίοι που πλήρωσαν την ζωή τους, δεν ήταν οι τελευταίοι, ας είναι οι τελευταίοι που πλήρωσαν με αυτόν τον τρόπο την ανεπάρκεια του κράτους. Θα το θυμόμαστε πάντα αυτό το συμβάν. Θα το θυμόμαστε πάντα, γιατί ήταν άνθρωποι της διπλανής πόρτας, μανάδες, πατεράδες, παιδιά, γιαγιάδες,
1: τουρίστες
0: που κάναν τις διακοπές τους. Είναι κάθε ένας από τους ανθρώπους αυτούς έχει τη δική του ιστορία, κάθε μία από τις οικογένειες αυτές έχει το δικό της βάρος σε αυτή την ιστορία, και εμείς τουλάχιστον από την πλευρά μας θα το θυμόμαστε, χωρίς καντιλάκια στο Σύνταγμα και χωρίς έτσι κόμματα που δημιουργούνται από αντίστοιχα γεγονότα προκειμένου να εργαλειοποιούν δράματα. Πάμε σε άλλα θέματα, τα οποία είναι λίγο πιο ευχάριστα, Δημήτρη, γιατί αυτό είναι, εμένα μου προκαλεί πολύ μεγάλη θλίψη αυτό το ζήτημα.
1: Είναι βαρύ το θέμα και νομίζω ότι θα συνεχίσει να παραμένει βαρύ, όχι γιατί ήταν πολλές μόνο οι απώλειες και λιγότερες να ήταν οι απώλειες. Είναι βαριές, έχω ξαναπεί, το θέμα στις τραγωδίες δεν είναι θέμα αριθμητικό, είναι θέμα ακριβώς πένθους και ουσιαστικής συμμετοχής. Πώς να το πω, στο να μην ξανασυμβεί αυτό που είπες προηγουμένως. Και θέλω να ελπίζω, τουλάχιστον άντε να πω μια κουβέντα, όπως πάμε μέχρι φέτος, παρά τις πολλαπλές δυσκολίες και την επαλήθευση ότι πάρα πολλές φορές ο ανθρώπινος παράγων έχει την ευθύνη να ξεσπάσει μια πυρκαγιά η οποία διακινδυνεύει όχι μόνο ανθρώπινες ζωές αλλά και περιουσίες κλπ. Μου έκανε εντύπωση και ο υπουργός που θύμισε τις συνθήκες, τις καιρικές συνθήκες που έλεγε για χτες, προχθές είχε βγει και είχε μιλήσει και είχε πει ότι είναι συνθήκες που πρέπει να προσέξουμε όλοι, και παρόλα αυτά μετά συγκίνανε και μερικές συλλήψεις μερικών που κάνανε, όπως λέμε, τις γνωστές αυθαιρεσίες. Ο καθένας ακούει τον εαυτό του και κάνει μια κίνηση απαράδεκτη. Και έχουν αποδειχθεί στις στατιστικές ότι πάρα πολλές από τις πυρκαγιές ως αιστείες στο ξεκίνημά τους είναι απόλυτα ευθύνη των ανθρώπων.
0: Σχεδόν σε 99,9% είναι αυτό. Πλέον όμως, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των παροχημένων συστημάτων, είναι και ευθύνη των συστημάτων της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης, διαβάζω μόνο από τα πολλά μηνύματα που έχουμε και δεν έχουμε προλάβει να συστηθούμε. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο πάνω δεξιά. Διαβάζω λοιπόν το μήνυμα της κυρίας Χριστίνας Καραγιώργου, που λέει ότι πήραμε πρωτοβουλίες, σιγά που δεν πήραμε, λέει, είναι θέμα αξιοπρέπειας από τους ματιώτες για τις πρωτοβουλίες αυτές. Και θυμίζω ότι πάντα γίνεται το ετήσιο μνημόσυνο. Άνθρωποι με πολύ αξιοπρέπεια συνεχίζουν να κρατούν ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων και να διεκδικούν μετά από πολλά χρόνια ό,τι πρέπει να διεκδικήσουν και σε επίπεδο ηθικής ικανοποίησης και σε επίπεδο αποζημιώσεων για όσους έχασαν την περιουσία τους και ό,τι άλλο χάθηκε εκείνη την μαύρη νύχτα. Σαν σήμερα, Δημήτρη, και θέλω να αλλάξουμε θέμα γιατί πιάσαμε με αρνητική έτσι προδιάθεση τους.
1: Όχι, απλά το ναι, θυμίζουμε, το καταγράφουμε, να κρατάμε μια εγρήγορση για τα ζητήματα αυτά. Τώρα που το θυμήθηκα, σε μια σειρά, ας το πω έτσι, παραλιακές περιοχές στην Αττική, για πρώτη φορά μετά την τραγωδία στο Μάτι μπήκαν πινακίδες που λένε ποια είναι η οδός η πιο πρόσφορη και γρήγορη οδός προσέγγισης προς την παραλία, που δεν υπήρχαν πριν. Λίγες μεν, αλλά έχουν μπει. Όχι μόνο στην περιοχή στο Μάτι που έγινε η τραγωδία, μιλάω και για την νότια, την παραλία, την, όπως λέμε εδώ, προς το Σούνιο. Κάτι είναι και αυτό που δείχνει ότι αντιμετωπίζουν, και πολλές φορές η αντίδραση πολλών, ενώ και πρωτογενώς των αρμοδίων, και η πρωτοβουλία του κόσμου είναι χαμηλή. Το βλέπαμε και με την καθυστέρηση στην αποψήλωση των οικοπαίδων και την
0: κάτι
1: προσπάθεια.
0: Όμως έχει ψηλοαλλάξει.
1: Αλλά δηλαδή, κάτι περπατάει.
0: Μόνο για την αποψήλωση βάζει σε μια διαδικασία τους πολίτες να ασχοληθούν με την περιουσία τους. Έστω και αν είναι κοστοβόρο, έστω και αν είναι μπελαλίδικο.
1: Και η πίεση.
0: Βάζει. Και η πίεση,
1: και η πίεση καλό είναι.
0: Η απειλή προστίμου κλπ.
1: Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα ευρύτερο θέμα. Δεν θέλω να ανατρέψω τη συζήτηση. Απλά προσθέτω, υπήρχε και υπάρχει ένα θέμα γενικότερο πολεοδομικών σχεδιασμών μακροχρόνιων, ιδιαίτερα στο πώς αφήνονται να έρθουν εκ των υστέρων να αντιμετωπίσουν, δεν λέω μόνο μετά από τραγωδίες, μιλάω και από άλλες καταστάσεις, αδιέξοδα και προβλήματα του δημόσιου χώρου και του ιδιωτικού χώρου. Και έχουμε ένα θέμα εκεί. Χρόνια. Από κάποτε, αν δει κανείς τις παλιές φωτογραφίες της παλιάς Αθήνας και πώς μετεξελίχθηκε και διάφορες άλλες περιοχές που ακόμα και τώρα σε νησιά μερικές φορές επαναλαμβάνονται ακραίες καταστάσεις. Και δεν λέω τώρα ούτε για τη διαφορά ούτε τίποτα. Λέω το μαύρο χάλι, το να μην προνοείς που είναι η ζωή μας στην πραγματικότητα.
0: Απόλυτο δίκιο.
1: Και επειδή είχαμε και το χθεσινό, να το προσθέσω, επειδή μας ανησύχησε όλους και διακόπη η κυκλοφορία και τα λοιπά με τη διαρροή του αερίου στον Πειραιά. Θυμίζω άλλη μια φορά, το είχαμε ξανασχολιάσει μαζί και νομίζω δεν υπάρχει κανείς λογικός που δεν θα συμφωνήσει, ότι αυτή η ιστορία με τα βενζινάδικα που είναι μέσα σε πολυκατοικίες ή πολύ δίπλα σε χώρους με σχολεία και τα λοιπά, πραγματικά το ότι έχουν δοθεί οι άδειες αυτές εδώ και δεκαετίες, δεν μιλάμε για το ελληνικό φαινόμενο, είναι προβληματικό.
0: Βέβαια.
1: Τι πρέπει να γίνει δηλαδή.
0: Και δεν είναι τυχαίο ότι η βασική αιστεία διαφθορά στη χώρα παραμένουν οι πολεοδομίες ή, εν πάση περιπτώσει, οι μηχανισμοί για τις άδειες. Να πούμε ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Μπορείτε να ανατρέξετε και να δείτε τα αποτελέσματα στο results.it.min.edu.gov.gr. Γνωρίζουν όσοι πρέπει να τα δουν και θέλουν να τα δουν πού και πώς θα μπουν στην υποενότητα του Υπουργείου Παιδείας. Να πούμε ότι κοντά στους 90.000 υποψηφίους διαγωνίστηκαν για μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Να πούμε επίσης ότι και φέτος θα λειτουργήσουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, οπότε για τα παιδιά που μπορούν να δεν θα μπουν στα δημόσια και θέλουν να αναζητήσουν τις σπουδές τους σε διαφορετικό επίπεδο, έχουν τη δυνατότητα φέτος να το κάνουν με εναλλακτικό τρόπο. Υπάρχει μια διαδικασία και ένα παράλληλο μηχανογραφικό, εξ όσων γνωρίζω, που αφορά και αυτά τα, και αυτή την πρόσβαση. Σε κάθε περίπτωση είναι μια σπουδαία μέρα για τα παιδιά τα οποία έχουν αγωνιστεί εδώ και πολύ
1: καιρό. Και καθοριστική πολλές
0: φορές. Και καθοριστική
1: φορές.
0: Και περιμένουν να δουν πού ακριβώς και πώς περνάνε. Βέβαια,
1: παρόλα αυτά εμείς δεν το λέμε,
0: το ξέρουν,
1: δεν είμαστε πολύ του τσιμέντου σε εισαγωγικά, λέμε ότι και όποιος ατύχησε. Και εγώ νεαρός είχα τύχει, για να πω και το προσωπικό μου παράδειγμα.
0: Δεν ατύχησε, Δημήτρη.
1: Δεν τελειώνει η ζωή εκεί.
0: Το ότι δεν πέρασε σε μια εξέταση κάπου δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Ίσως είναι και για καλό. Δηλαδή κάποιος να ήθελε στα 18 του να γίνει, να έχει την αλφα κατεύθυνση στη ζωή του, την κατεύθυνση, ξέρω εγώ, της νομικής, και τελικά να αλλάξει άποψη στα 25 και να ανακαλύψει ένα ταλέντο το οποίο δεν είχε διαπιστώσει και να σπουδάσει κάτι άλλο τότε. Νομίζω ότι πια η πρόσβαση στη γνώση έχει γίνει πολύ πιο εύκολη από ό,τι ήταν στο παρελθόν και κατά την άποψή μου και πιο φτηνή, διότι για την εποχή που αναφέρεις, τη δική σου εποχή, το εναλλακτικό ήταν να φύγεις στο εξωτερικό και μόνο, όπως έφυγες εσύ για να σπουδάσεις ιατρική στην Ιταλία.
1: Ευτυχώς ήταν οικονομική λύση η γειτονική Ιταλία.
0: Ήταν
1: λοιπόν
0: οικονομικότερη λύση από τη μηδενική επιβάρυνση, όμως οικονομικότερη από την μεγαλύτερη επιβάρυνση, αλλά πιο ακριβή από τη μηδενική. Σήμερα είναι πολύ πιο φτηνά τα εναλλακτικά. Υπάρχει και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υπάρχει εναλλακτικές λύσεις στην ιδιωτική εκπαίδευση που
1: εγώ θα
0: κάποια
1: σου πω
0: πανεπιστήμια
1: το πιο απλό,
0: έχουν ισοτιμία.
1: Το πιο απλό, κάποτε στα παιδιά μου φρόντισα πολύ γρήγορα να πάρω μια πολύ μεγάλη εγκυκλοπαίδεια. Μιλάμε για πολλά χρόνια πριν, γιατί τώρα είναι μεγάλα και τα παιδιά. Σήμερα ο άλλος που θέλει να αποκτήσει μια γνώση ψάχνοντας το ίντερνετ και στα διάφορα εργαλεία που σου προσφέρει, έχει γρήγορη πρόσβαση και αναζήτηση πηγών με αξιοπιστία, άμα κάνει και διασταύρωση και επαλήθευση και πρωτότυπα κείμενα. Λοιπόν, αυτή η δυνατότητα είναι το μεγάλο βήμα, άλμα προς τα μπρος. Όχι μόνο για τον μαθητή και για τον πολίτη.
0: Η συσσωρευμένη πρόσβαση στη γνώση, όπως τη λες.
1: Και με την ευκολία.
0: Και με την ευκολία,
1: και
0: αλλά
1: με
0: την
1: επιβεβαίωση.
0: Αλλά στην επιστημονική γνώση. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί πλέον η τεχνητή νοημοσύνη που δίνει τις εναλλακτικές πληροφορίες μέσω των διαφόρων εργαλείων, πολλές φορές χρησιμοποιεί από μόνη της προσεγγίσεις, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή, αν κάποιος δώσει μια πληροφορία στο AI και του πει, στο ChatGPT για παράδειγμα, ότι με βάση την δική μου πληροφορία συμβαίνει αυτό, το ChatGPT θα το υιοθετήσει. Και αν κάποιος επίσης βάλει, φτιάξει 10 πλαστές πηγές πληροφορίας που έχουν τις δικές του προσεγγίσεις, το ChatGPT θα το πάρει αυτό και θα το θεωρήσει ως δεδομένο. Άρα είναι πολύ σημαντικό για οποιονδήποτε ψάχνει την γνώση να κοιτάει τις πρωτογενείς πηγές και όχι αυτά τα εργαλεία τα οποία συσσωρεύουν πηγές. Το πιο βασικό λοιπόν είναι το ποιος το λέει, ποιος το γράφει, ποιος επιστήμονας το υποστηρίζει, και η δευτερεύουσα έτσι πηγή πρέπει να είναι η συσσωρευμένη ευκολία που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη και τα άλλα αντίστοιχα.
1: Και δεν
0: εργαλεία.
1: Εγκαταλείπουμε το πρωτογενές της ανθρώπινης επαφής δασκάλου-μαθητή, φοιτητή κτλ. Και όχι μόνο δασκάλου, αλλά και ενός ανθρώπου που θέλει να βοηθήσει ακόμα και το γείτονά του να δει κάτι διαφορετικά ή κάπως πιο ολοκληρωμένα, ή το να σταθεί πιο υπεύθυνα ως πολίτης σε μια σειρά κοινά προβλήματα και ζητήματα. Μην τα πιάσουμε τώρα αναλυτικά.
0: Πάντως, μια που αναφερόμαστε στο OpenAI, στην τεχνητή νοημοσύνη, η εταιρεία OpenAI, η εταιρεία δηλαδή που έχει φτιάξει το μοντέλο ChatGPT, που είναι το πιο δημοφιλές αυτή την περίοδο και στην χώρα μας, παραδέχτηκε και είναι το νούμερο ένα θέμα αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, ότι ένα από τα προγράμματά της προκάλεσε από μόνο του, επαναλαμβάνω, από μόνο του πήρε την πρωτοβουλία,
1: ξέφυγε.
0: Κυβερνοεπίθεση σε, σε εταιρεία και κυβερνοπαραβίαση. Δηλαδή κατάφερε από μόνο του να παρακάμψει τα συστήματα ασφαλείας, δεν του έδωσε κάποιος την εντολή και μπήκε και έκανε μια πολύ πολύ σημαντική κυβερνοεπίθεση, χάκαρε δηλαδή συστήματα, ισχυρά συστήματα μιας εταιρείας. Αυτά είναι τα προβλήματα που θα δούμε.
1: Είναι θέμα που παίζει διεθνώς πάρα πολύ μπροστά και έχει σημασία, κεντρίζει το ενδιαφέρον και προκαλεί και μια γόνιμη συζήτηση, πιστεύω. Απλά εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός, επειδή η επισήμανση που κάνουν, αλλά λίγο πιο χαμηλά, είναι ότι ήταν σε δοκιμαστικές φάσεις. φάσεις όλη αυτή η κατάσταση που ξέφυγε, και δεύτερον νομίζω ότι με έναν τρόπο, όχι μόνο με το σημερινό αυτό που συζητάμε με αφορμή αυτό, αλλά και άλλα θέματα, αυτές οι big tech, όπως λένε οι Αμερικάνοι φίλοι μας, οι μεγάλες αυτές εταιρείες που σήμερα, όπως έδειξε και η συνάντηση τελευταία στο Παρίσι, το είχαμε σχολιάσει και μαζί τότε, που είχαν καλέσει τους επικεφαλείς των μεγάλων αυτών γιγάντων της τεχνολογίας και της πληροφορικής, μπορούν να καθορίσουν ενδεχομένως πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό χρειάζεται, ξαναλέω, ρυθμιστικό πεδίο, όχι μόνο αυτορυθμιστικό από τους ίδιους, αλλά και ρυθμιστικό από τις χώρες και τους διεθνείς φορείς. Γιατί αλλιώς μπορεί να ζήσουμε καταστάσεις, όπως λέμε, που πολύ καθυστερημένα θα προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα πολύ πιο δύσκολα, και όχι μόνο ηθικής, αλλά και επιδραστικότητας στη ζωή και στους θεσμούς.
0: Έχεις δίκιο. Πάμε σε ειδήσεις, Δημήτρη, και επιστρέφουμε με πολύ σημαντικές συνεντεύξεις που θα έχουμε στο επόμενο μέρος, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματάει. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Σκιστού προς Σκαραμαγκά, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού, στα δύο ρεύματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου ανατμήματα, στη Σταδίου και στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας ή, εφόσον έχουν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή, να λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενή στη Θεσσαλονίκη. Μέσω του 112 ενημερώθηκαν νωρίτερα όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικίες ή άλλες υποδομές. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό του Κισαία. Στόχος της σημερινής συνεδρίασης είναι να ανάψει το πράσινο φως για την ασπίδα του Αχιλέα, τον θόλο αμυντικής θωράκισης της χώρας, συνολικού κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής η εγκατάσταση και των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότης σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του Λεκανοπεδίου. Η Περιφέρεια Αττικής ολοκλήρωσε στο ακέραιο ακόμη μια σημαντική δέσμευσή της απέναντι στους πολίτες, ανέφερε σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς η Θεσσαλονίκη.

0: επιστρέψαμε. Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής και μαζί και χώρια. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης. Και μαζί και χώρια στο Sky 100,3.
0: Απέναντί μας ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στην μουσική επιμέλεια της εκπομπής η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Πέτρος Μωραήτης και Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. 210-4800-170-174. Ο Δημήτρης Γιαννήρης πάντα έχει την αρχισυνταξία και τη δημοσιογραφική μας επιμέλεια, τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής μας. Να πω ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr μέσα από το ειδικό πλαίσιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει πες την άποψή σου. Έχουμε πολλά μηνύματα ήδη, πολλά μηνύματα και για το μάτι. Κυρία Αργυροπούλου, κρατάω το μήνυμά σας για τον τρόπο που θεωρείτε ότι δεν έχει ανταποκριθεί το κράτος στις υποχρεώσεις του για τα ζητήματα τα πολεοδομικά και την επικοινωνία που είχατε με τον τέος Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο οποίος αποπέμφθη και παραιτήθηκε για την ακρίβεια. Είναι ένα θέμα που θα το παρακολουθούμε και έχει και αυτό την αξία του. Έχουμε όμως την τηλεφωνική γραμμή, Δημήτρη, τον Υπουργό Πολεοδομίας, τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, ο οποίος τον έχουμε για καλό σκοπό. Και τον έχουμε για καλό σκοπό γιατί αύριο εγκαινιάζεται ο Ε65. Εάν δεν κάνω, σήμερα ή αύριο?
1: Νομίζω το απόγευμα.
0: Σήμερα το απόγευμα. Σήμερα το απόγευμα.
1: Θα μας τα πει ο κύριος Υπουργός.
0: Αν είναι σήμερα το απόγευμα, ακόμα καλύτερα. Από αύριο νομίζω αρχίζει να λειτουργεί, εάν δεν κάνω λάθος. Διορθώστε με, κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σήμερα κάνουμε τα εγκαίνια παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις 7 η ώρα το απόγευμα και αύριο δίνεται στην κυκλοφορία λίγο μετά το μεσημέρι.
0: Μάλιστα. Βοηθήστε μας. Ο Ε65 για όσους.
1: Είστε εμπρόθεσμοι πρώτα απ' όλα να πούμε. Γιατί μας είχατε ξαναμιλήσει και πρέπει να το θυμίσουμε να είμαστε συνεπείς ότι τέτοια περίπου περίοδο προς το τέλος Ιουλίου είχατε πει, αν θυμάμαι καλά, εδώ στο ραδιόφωνο στην εκπομπή μας. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι μια μεγάλη υπόθεση, το ότι τηρήθηκε αυτό το χρονοδιάγραμμα και είναι ένας βασικός άξονας που λύνει πολλά ζητήματα για πολλές περιοχές από το κέντρο προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω.
0: Δηλαδή από τη στερεά Ελλάδα, βοηθήστε μας, κύριε Υπουργέ, ξεκινάει ο Ε65 και φτάνει μέχρι τη Δυτική Μακεδονία.
2: Ακριβώς. Ο Ε65 είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός και στρατηγικός αυτοκινητόδρομος, καθώς συνδέει την Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη, τον ΠΑΦΕ, με την Εγνατία Οδό. Σκεφτείτε δηλαδή ότι συνδέει τη στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Πρακτικά συνδέει δηλαδή τα λιμάνια, να το πω, του Βόλου με την Γουμενίτσα. Και είναι η τελευταία μεγάλη εκκρεμότητα που έχει η ελληνική πολιτεία όσον αφορά τους αυτοκινητοδρόμους στην υπηρετική Ελλάδα. Εδώ πέρα όμως θέλω να τονίσω ότι τα 45,5 χιλιόμετρα τα οποία δίνουμε στην κυκλοφορία αύριο είναι πολύ σημαντικά, καθώς αυξάνουν την συνδεσιμότητα σε κρίσιμες περιοχές όπως είναι η Δυτική Μακεδονία και η Ήπειρος.
0: Και περιοχές οι οποίες είναι οικονομικά υστερούν σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας.
2: Ακριβώς, και γι' αυτό μιλάω για τη συνδεσιμότητα. Σκεφτείτε ότι πλέον από τα Γρεβενά, για να έρθει κάποιος στην Αθήνα, θα μπορεί με ασφάλεια, άνεση και ταχύτητα μέσα στις 4 ώρες να έχει ολοκληρώσει τη διαδρομή. Και εδώ πέρα θέλω να υπογραμμίσω πως αξιοποιούμε 450 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επειδή συνεχώς τίθεται το ερώτημα πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εδώ πέρα είναι ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα. Άρα μην ξεχνάμε ότι το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλο τον κόσμο. Είχαμε ύφεση σημαντική στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν από αυτούς που πρωταγωνίστησαν στην δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εξασφαλίστηκαν πολύ σημαντικοί πόροι. Αυτούς τους πόρους τους αξιοποιούμε ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε κρίσιμες υποδομές της χώρας, μεταξύ άλλων και το Ε65.
0: Μας είχατε πει επίσης, γιατί παίρνω την ευκαιρία σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Στούμπος πάλι στην εκπομπή μας, ότι θα είναι έτοιμοι και οι προέκτες του μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά τέλος του καλοκαιριού. Ισχύει κάτι τέτοιο?
2: Σωστά, ναι, βεβαίως ισχύει. Δεν έχουμε ακόμα την ημερομηνία. Να σας πω ότι συνεχίζονται με πολύ τακτικούς ρυθμούς. Ακόμα και χθες το βράδυ είχαμε δοκιμές οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για να μπορέσουμε να πάρουμε όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά των υψηλότερων διεθνών προδιαγραφών. Εφόσον περάσουμε αυτές τις δοκιμές επιτυχώς, τότε θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε και την ημερομηνία. Όμως μέχρι στιγμής οι δοκιμές πηγαίνουν πολύ καλά. Κατασκευαστικά έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το σύνολο των πέντε σταθμών. Τοποθετήσαμε και μέσα στην εβδομάδα και τα τοτέμ, το σήμα του μετρό έξω από τους πέντε νέους σταθμούς. Άρα πλησιάζει η μέρα και η ώρα.
0: Να κάνω λίγο τον προβοκάτορα. Βλέπω ότι στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός θα φτάσει στην Καλαμαριά με το μετρό. Αυτό βλέπω, γιατί η ΔΕΘ εκ των πραγμάτων θα είναι ένα γεγονός το οποίο θα είναι φωτισμένο επικοινωνιακά και πολιτικά. Άρα θα έχετε κι εσείς ως αρμόδιος υπουργός να επιδείξετε κάτι πολύ σημαντικό ως asset για την κυβέρνηση. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
2: Σωστά, πολύ σωστά το λέτε. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι η λειτουργία του μετρό στη Θεσσαλονίκη έχει αλλάξει σημαντικά την πόλη. Αρχικά σε συνδυασμό με τα πολύ σημαντικά μέτρα που έλαβε η τροχέα αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση, και βεβαίως και με τα έξυπνα φανάρια που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε καταφέρει τους τελευταίους 16 μήνες να μειώσουμε την κίνηση, τα οχήματα πιο σωστά, στην πόλη της Θεσσαλονίκης κατά 15%. Αντιλαμβάνεστε ότι με την επέκταση του μετρό 5 επιπλέον σταθμούς θα έχουμε καθημερινά χιλιάδες περισσότερους χρήστες, άρα θα μειωθούν ακόμα περισσότερο τα οχήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αποσυμφόρηση, στις μεγαλύτερες ταχύτητες και στον λιγότερο χαμένο χρόνο.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να μην μπούμε και άλλες περιοχές που υστερούν σε υποδομές, όπως για παράδειγμα η Κρήτη, που αναμένουμε τον περίφημο ΒΟΑΚ εδώ και πολλά χρόνια και τελικά όντως είμαστε πίσω από ό,τι δείχνουν οι προβλέψεις, έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, την σύμβαση παραχώρησης για τον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, το τμήμα από τα Χανιά στο Ηράκλειο, την υπογράψαμε 9 Μαΐου το 2025. Την προαίρεση ώστε να επεκταθεί παραχώρηση και δυτικά των Χανίων μέχρι την Κίσαμο την ενεργοποίησαμε 7 μήνες νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν. Ήδη έχουμε εργοτάξια έξω από την πόλη των Χανίων, του Ρεθύμνου και του. Άρα προχωράμε με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς. Την ίδια στιγμή έχουμε η σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα στα σύνορα νομού Λασιθίου, νομού Ηρακλείου, δηλαδή από την Νεάπολη μέχρι τη Χερσόνησο. Εκεί πέρα είναι πολύ όριμες οι εργασίες και προχωράνε με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς. Και το δημόσιο έργο από την Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, όπου τα πρώτα 10 χιλιόμετρα θα τα δώσουμε μέσα στο καλοκαίρι. Επιτρέψτε μου όμως να σημειώσω ότι και αυτό είναι και με την προτροπή προφανώς και την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού, έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα οδικής ασφάλειας. Δυστυχώς ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης τα τελευταία χρόνια είχε πολλά ατυχήματα και μάλιστα θανατηφόρα ατυχήματα. Ο φόρος αίματος που πληρώνουμε είναι πολύ ακριβώς. Υλοποιούμε και έχουμε υλοποιήσει ήδη 2 παρεμβάσεις στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, αντίστοιχα μέτρα με αυτά που υλοποιήσαμε με μεγάλη επιτυχία την παλιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, όπου μηδενίσαμε τις μετοπικές συγκρούσεις και μειώσαμε τα θανατηφόρα ατυχήματα κατά 85%. Τι περιλαμβάνει αυτό? Είναι από την τοποθέτηση διαχωριστικών κόνων, φυτοκοπές, κλαδοκοπές, διαγραμμίσεις, ασφαλτοστρώσεις, σημάνσεις, φωτισμούς, πράγματα που μπορεί να ακούγονται λεπτομέρειες, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικά. Και από την Κίσαμο μέχρι το Ηράκλειο, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουμε 131 χιλιόμετρα μέτρων οδικής ασφάλειας.
1: Ωραία, αυτά μπορούμε να τα ξαναδούμε. Απλά θα ήθελα να προσθέσω τώρα, εκτός από τις καλές κουβέντες, μια σειρά απορίες έστω ως ερωτήματα, επειδή είμαι και από τη Δυτική Αθήνα. Λέω το εξής: η μεταφορά του ΚΤΕΛ που είχε πολλές φορές συζητηθεί, σχεδιαστεί κτλ. Δεν ακούω κάτι σχετικό. Υπάρχει κάτι σχεδιασμένο, περιμένουμε κάτι έστω και μεσοπρόθεσμα, γιατί ήταν ένα βασικά από τα ζητήματα να αποφορτιστεί η ιστορία του Κηφισού. Και δεύτερον, πρόσφατα

0: Και ο ορίζοντας ολοκλήρωσης είναι 3 μήνες. Να εξηγήσουμε όμως στους ακροατές σας τι πάμε να κάνουμε εκεί.
1: Όχι
0: πέρα.
1: 3 μήνες, 3 χρόνια.
0: 3 χρόνια, με συγχωρείτε, 36 μήνες. 3 χρόνια, μακάρι να ήταν 3 μήνες.
1: Μακάρι.
0: 3 χρόνια, 36 μήνες. Ναι. Λοιπόν, συνδέουμε αρχικά την Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Εγάλεο με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και τη Λεωφόρο Σχιστού. Αναβαθμίζουμε τους 3 κόμβους, τους Καραμαντά των Ναυπηγείων και του Σχιστού και αναβαθμίζουμε και τη γέφυρα του Σχιστού. Στην πραγματικότητα, με αυτόν τον τρόπο, δίνουμε μια εναλλακτική, μια διέξοδο στα βαρέα οχήματα, ώστε να μην περνάνε από τον αστικό ιστό. Βεβαίως δεν είναι η μόνη παρέμβαση και μπορώ να σας πω ότι σε συνεννόηση και με τα συναρμόδια Υπουργεία και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και με το Υπουργείο Ναυτιλίας εξετάζουμε για το πώς μπορούμε να δώσουμε και επιπλέον κίνητρα για να υπάρξουν σημαντικές μετεγκαταστάσεις μεταξύ αυτών και του ΚΤΕΛ, αλλά όχι μόνο, ώστε να μην έχουμε τόσα βαρέα οχήματα στον αστικό ιστό. Παράλληλα όμως, και θέλω να σταθώ εδώ πέρα, ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός και όντως επεξεργαζόμαστε τώρα τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουμε τη σύνδεση της Ελευσίνας με τα Ιπνόφυτα. Αυτή είναι η παράκαμψη στην Αττική. Αυτό πράγματι θα δώσει...
1: Είπε εγώ τη Διαγώνιος, ναι.
0: Σωστά. Αυτό πράγματι θα δώσει πολύ πολύ μεγάλη ανάσα σε όλη την Αττική. Η παράκαμψη Αττικής θα επιτρέψει στα βαρέα οχήματα να πηγαίνουν από την Ελευσίνα στα Ιπνόφυτα χωρίς να περνάνε καθόλου από τον αστικό ιστό. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι και σχέδιο υπάρχει και υλοποιούνται και θεωρούμε ότι όπως και στον Ε65, όπως και στην Πατρών Πύργου, θα είναι τόσο εντός χρονοδιαγράμματος, όσο και εντός προϋπολογισμών.
2: Μάλιστα. Θες, Δημήτρη, να πάμε στα πολιτικά. Εγώ δεν σας κρύβω ότι επειδή υπάρχει ένας οργασμός έργων και παραδόσεις λίγο πριν τις εκλογές, δηλαδή είμαστε σε μια ευρύτερη προεκλογική φάση, δεν σας κρύβω ότι θυμίζει περιόδους των παχαίων αγελάδων που τα έργα παραδίδονταν λίγο πριν τις εκλογές. Θεωρείτε ότι είμαστε κοντά σε μια τέτοια διαδικασία ή θα πάμε, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, το 27 την Άνοιξη?
0: Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω πως εάν είχαμε την δυνατότητα να παραδίδουμε τα έργα επειδή είχαμε τις εκλογές, τότε θα μπορούσε κανείς να επιχειρηματολογήσει. Θα μπορούσε κανείς να επιχειρηματολογήσει να έχουμε πιο συχνά εκλογές για να παραδίδουμε και περισσότερα έργα. Για να ολοκληρωθεί ένα έργο, χρειάζονται πολλά διαφορετικά πράγματα και ένας σχεδιασμός ο οποίος είναι πολυετής. Επίσης, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί ένα έργο, ναι, για ένα χρονικό διάστημα θα υπάρχει και μια μικρή ταλαιπωρία. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι το έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Να υπενθυμίσω ότι και το 2021, που άρχισαν κάποιοι να λένε ότι θα πάμε σε πρόορες εκλογές, ο Πρωθυπουργός τόνιζε συνεχώς ότι θα γίνουν οι εκλογές στο τέλος της θητείας. Άρα ο σχεδιασμός για την υλοποίηση των πολύ σημαντικών έργων σε όλους δεν έχει να κάνει καθόλου με τις εκλογές, έχει να κάνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχουμε ανακοινώσει και βεβαίως τις υποχρεώσεις και τα ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Μιας όμως και μιλάμε για την Αττική και επειδή ξέρω ότι πολλοί οδηγοί σας ακούνε αυτή τη στιγμή, θέλω να σας πω ότι και στον κόμβο της μεταμόρφωσης έχουν ξεκινήσει τα έργα. Τι πάμε να κάνουμε στον κόμβο της μεταμόρφωσης? Είναι το τμήμα που συνδέεται η Αττική Οδός με την Εθνική Οδό.
2: Πολύ ειδικότερα... μεγάλο πρόβλημα εκεί τα τελευταία χρόνια, πολύ μεγάλες καθυστερήσεις.
0: Σωστά. Το πρόβλημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνται από την κατεύθυνση, από το αεροδρόμιο, από το Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αττική Οδό και θέλουν να στρίψουν για την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, υποχρεώνονται να σταματήσουν, να δώσουν προτεραιότητα στα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από την άλλη κατεύθυνση από την Ελευσίνα. Άρα. Αυτό σημαίνει διότι οι δύο λωρίδες αυτές ενώνονται στην είσοδο της Εθνική Οδό σε μία. Πλέον διαχωρίζουμε τις δύο λωρίδες. Θα εισέρχονται στην Εθνική Οδό από τις αντίθετες κατευθύνσεις σε δύο διακριτές λωρίδες, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε και αυτό το ζήτημα. Το έργο αυτό θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2026. Προσπαθούμε τις περισσότερες εργασίες να τις κάνουμε το καλοκαίρι, που θα έχει λιγότερη επιβάρυνση στην καθημερινότητα των πολιτών.

0: και επίσης τα Σαββατοκύριακα που απουσιάζουν πολλοί συμπολίτες μας. Είναι όμως ένα έργο, μια σημειακή παρέμβαση, η οποία πράγματι θα δώσει ανάσα, θα αποσυμφορήσει την κυκλοφορία εκεί πέρα.
1: Ναι, αλλά δεν θα αποσυμφορήσει την κυκλοφορία όμως, κύριε Υπουργέ, η καθυστέρηση που παρατηρούμε στην γραμμή 4 του μετρό. Ήταν να παραδοθεί το 2029, μετακινήθηκε ήδη προς το 2032, αν δεν κάνω λάθος, με αιτήματα της εταιρείας να πάει το 34. Εκεί αυτό οφείλεται προφανώς σε διάφορους λόγους, αλλά η καθυστέρηση αυτή είναι καθυστέρηση που θα επιβαρύνει τους Έλληνες φορολογούμενους και οικονομικά. Οι εταιρείες που είχαν αναλάβει το έργο επιβαρύνονται με κάποιο πρόστιμο για την καθυστέρηση, και γιατί τόσο μεγάλη διαφορά από το χρονοδιάγραμμα?
0: Αρχικά να πω ότι ο αρχικός σχεδιασμός που είχε γίνει από την προηγούμενη κυβέρνηση ήταν τουλάχιστον φιλόδοξος, θα πω, ή μάλλον πολύ φιλόδοξος, ότι θα μπορούσε ένα τόσο σημαντικό έργο να ολοκληρωθεί εντός του συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το έργο του μετρό προχωράει με δυσκολίες, με αρκετές αντικειμενικές δυσκολίες, οι οποίες προσπαθούμε όμως να επιλύσουμε. Ο ένας, ο Μετροπόντικας, η Αθηνά, έχει ολοκληρώσει τη διαδρομή της πριν από λίγους μήνες, μάλιστα. Έγινε το τελικό breakthrough ουσιαστικά από την Λεωφόρο Κατεχάκη μέχρι το Φρέαρι του Ευαγγελισμού. Ο άλλος, ο Μετροπόντικας στη Νίκη, με δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει, βρίσκεται αυτή τη στιγμή κάτω από την Κυψέλη, και θέλω εδώ πέρα να τονίσω ότι η διάνοιξη των σειράγκων γίνεται με τα πιο σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, και ήδη η ελληνικό μετρό αλλά και ο ανάδοχος έχουν ελέγξει το σύνολο των σπιτιών όπου παρουσιάστηκαν κάποιες ρογμές, και δεν υπάρχει κανένα τουλάχιστον εντοπισμένο ζήτημα για θεμέλια ή για στατικότητα των σπιτιών εκεί πέρα. Και για να έχουμε και δεύτερη γνώμη, θα υπάρξει και ανεξάρτητος αξιολογητής, και φυσικά η εταιρεία θα καλύψει ό,τι διορθώσεις πρέπει να γίνουν ακριβώς, και θα συνεχίσει την πορεία του ώστε να ολοκληρώσει την διάνοιξη.
1: Πάντως δεν υπάρχει κανένα ζήτημα για τους πολίτες.
0: Ο προγραμματισμός ήταν μέχρι το τέλος του έτους να έχει φτάσει στο Φρέαρι του Ευαγγελισμού. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι το μετρό πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να γίνει και σωστά. Άρα δεν έχουμε την δυνατότητα να έχουμε καμία έκπτωση ούτε σε ζητήματα ασφάλειας ούτε σε ζητήματα λειτουργικότητας και της γραμμής 4 του μετρό.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, για την αναλυτικότατη ενημέρωση που μας κάνατε για όλα
2: θα
1: τα έργα.
2: Θα
1: επανέλθουμε οπωσδήποτε, και καλή επιτυχία στα εγγένεια του Ε65 σήμερα το απόγευμα, πολύ σημαντικό για τους πολίτες όλης της Ελλάδας, θα έλεγα, και για την οικονομία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Χρήστος Δήμας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα.
3: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Επιστρέψαμε και λίγο πριν πάμε στις ειδήσεις μας, παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και θέλω να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία πιστεί στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών.
7: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος.

0: Oakley. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: FM 103,3.
7: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
11: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
12: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
13: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό ο Γιώργος Ασκαλίδης και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσας. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφύτου Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
14: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέα, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
15: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
16: Πέλα FM.

Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος. Και δεν μπορώ να ξεκολλήσω με τίποτα.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

Έχεις μπει μες στη συνείδησή μου, καθορίζεις κάθε κίνησή μου, είσαι ιδέα.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: καρδιά σου.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
8: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
9: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
8: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
9: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
10: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
11: Bella FM

0: πλευρά.
1: Bella FM.
2: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
2: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30.
3: Παραδοθήκα σε σένα.
2: Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
5: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
6: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
5: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
6: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύτρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
1: Bella FM.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό ο Γιώργος Ασκαλίδης και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσας. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφύτου Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
4: Πέλα FM.

0: Καλό σας μεσημέρι. Είναι 5η 23 Ιουλίου. Ακούτε Sky 100,3, το κεντρικό μαγάζινο και τις ειδήσεις όπως συνηθίζουμε πρώτα σύντομα σε τίτλους. Τα 100 δολάρια πλησιάζει και πάλι το πετρέλαιο, πυροδοτώντας για ακόμη μία φορά αυξήσεις στα καύσιμα. Μέση Ανατολή και Ρωσία ψαλιδίζουν τις προσδοκίες για ανάπτυξη, βάζουν φωτιά στις τιμές.
1: Από την 1η Ιουλίου το πετρέλαιο κίνησης έχει καταγράψει τελική λιανική τιμή του ως μέση τιμή σε όλη τη χώρα. Ένα ράλι το οποίο ξεπερνάει σχεδόν τα 28 λεπτά το λίτρο.
2: Οι τιμές του φυσικού αερίου επηρεάζουν τις τιμές τελικές της μεγαβατόρας στην ηλεκτρική ενέργεια. Άρα έχουμε ένα σύνολο επιπτώσεων και όχι μόνο σε ό,τι αφορά το μεταφορικό κόστος.
0: Στα χέρια της αστυνομίας ο δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Γεωργίου. Σε σημασμένος ο συλληφθής, πώς έφτασε η αστυνομία στα ίχνη του.
3: Δεν ήθελε να συνεργαστεί με τις αρχές. Όταν κατάλαβε όμως ότι υπάρχουν στοιχεία ήδη στα χέρια μας από τις πρώτες ώρες τα οποία αναφέρθηκαν στον δράστη, στη συνέχεια κατάφεραν να αποσπάσουν και την ομολογία του.
4: Υπάρχει και ένταλμα από το 2024 για παρενόχληση σε νεαρή κοπέλα. Δηλαδή το παρελθόν του Αιγυπτίου είναι πολύ βαρύ.
0: Και μαύρη επέτειο σήμερα για την τραγωδία στο ΜΑΤ. Μια τραγωδία που μας σημάδεψε, βεβαίως κυρίως σημάδεψε όσους βρέθηκαν σε αυτόν τον πύρινο εφιάλτη και συνεχίζει να μας συγκλονίζει είτε μέσα από τα ντοκουμέντα αλλά και τις φωνές των ανθρώπων που αντίκρισαν το θάνατο.
5: Σας ακούω.
6: Κόκκινο λιμανάκι Ραπίνο, καίγονται τα σπίτια, καίγεται το σπίτι μου, έχω παιδί.
5: Κάντε υπομονή κυρία, κάντε υπομονή.
6: Πάντε υπομονή να κάνω.
5: Κάντε κουράγιο.
6: Γιατί μου πήγε, δεν ξέρετε μου τι.
5: Έχει νεκρούς, καλά δεν τους ανακοινώνω. Έχει τα αυτοκίνητο.
6: Καλώ σε το αυτοκίνητο μας κάγει. Τι λέτε τώρα.
5: Κάγει τα αυτοκίνητο.
6: Τι λέτε. Κάγει το αυτοκίνητο, πού θα το μωρό.
7: 9 μήνες ήμουν στα Λάτσιο και στο Θριάσιο, εκ των οποίων 4 μήνες στην εντατική και μετά ήμουνα επί 8 μήνες στην αποκατάσταση για να μπορέσω να σταθώ όρθια.
0: Αλλά και μέσα από τα ντοκουμέντα του χάους, ένα χάος που επικρατούσε εκείνες τις στιγμές όταν, όπως ακούσαμε, οι άνθρωποι αναζητούσαν σωτηρία.
5: Είχα δει μπάλα εδώ εγκλωβισμένοι, δεν μπορούν να μπουν μέσα στο μάτι να τους σώσουν, οι κρόνιδες σηκώνουν και σου λέω για χάος.
8: Τον αθήρωμα, το αν μιλήσετε στο 15 δεν σας ακούει το ένα αέριο.
9: Όχι, και δεν θα διαχειρίζουμε εγώ το ένα αέριο.
8: Άλλη υπόθεση αυτή τώρα, ποιος θα διαχειρίζεται.
0: Όσα ακούσαμε τώρα, αλλά και αποσπάσματα που θα ακούσουμε στη συνέχεια, τις επικοινωνίες μέσω ασυρμάτου, είναι από το ντοκιμαντέρ «Μάτι, τα ντοκουμέντα μιλούν ξανά». Είναι η δημοσιογραφική έρευνα του Αλέξη Παπαχελά, η οποία παρουσίασε ηχητικά ντοκουμέντα που μέχρι τότε ήταν και άγνωστα για την πυρκαγιά στο Μάτι. Οπότε θα επανέλθουμε σε αυτό. Πρώτα, η Δέσποινα Χριστοπούλου σήμερα θα μας βοηθήσει, γιατί ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης βεβαίως ξεκουράζεται αυτές τις ημέρες. Οπότε ζητήσαμε από τη Δέσποινα Χριστοπούλου, από την Σύνταξη Ειδήσεων, που έχει μια καλή εικόνα, ούτως ή άλλως κάθε μία ώρα μαθαίνεται τα της κίνησης, να μας βοηθήσει και εμάς στο ξεκίνημα. Καλώς.
10: Γεια σου Σπύρο, καλά είναι τα νέα, δεν παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα αυτή την ώρα στους δρόμους της Αττικής. Υπάρχουν κάποια μικρά προβλήματα βέβαια. Στην Αττική οδό στις δύο εξόδους για Λαμία από το πρωί έχει πρόβλημα το συγκεκριμένο σημείο. Στην κάθοδο του Κηφισού από Δυραχείου έως Κτέλ αλλά και στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια ως Αχαρνών ανατμήματα. Στη Βασιλίση Σοφίας από το Γιάλινο Δρομέα προς την πλατεία Μαβίλη και στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή. Επίσης στη λεωφόρο Βασιλίσης Αμαλίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Αρδιτού και στην άνοδο της Κηφισίας από κόμβο Αμπελοκήπων προς Πανόρμου.
0: Τελικά μόνο κάνα 2 εβδομάδες τον Αύγουστο, ρίμου μου λιγάκι, και το καλοκαίρι έχει ξεφτύσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Δέσποινα Χριστοπούλου. Μετά τις κίνησης είμαστε πια πάρα πολύ, πάρα πολλά τα αυτοκίνητα που όσο και να αδειάσει η πόλη, πάλι οι κεντρικοί άξονες παραμένουν μποτιλιαρισμένοι. Αλλιώς είχαμε προγραμματίσει να αρχίσουμε, αλλά μας έδωσε μια είδηση ο ανταποκριτής μας στην Κρήτη, ο Χάρης Λεοντάκης, που νομίζω παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα ήθελα να αρχίσουμε με το Χάρη. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από την Κρήτη. Έχουμε μια υπόθεση που είναι σε εξέλιξη με τις προσαγωγές από ό,τι φαίνεται προς το παρόν. Θα δούμε πόσες από αυτές θα γίνουν συλλήψεις. Έχουν προσαχθεί στην ασφάλεια Χανίων, ο ιατροδικαστής Χανίων, ένας δικηγόρος από τα Χανιά, ο διευθυντής ενός του εργαστηρίου τοξικολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και ο βοηθός του, Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εμπλέκονται σε υποθέσεις παραποιημένων στοιχείων για άτομα που εμφανίζονται ως τοξικομανείς, προκειμένου να έχουν ευνοϊκή μεταχείριση κατά την εκδίκαση των υποθέσεων τους. Αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες. Μένει να δούμε αν θα ασκηθούν διώξεις ή αν έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις σε όλους και ποια θα είναι η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης. Προς το παρόν συνεχίζουν να κρατούνται στην ασφάλεια Χανίων και να μένετε να πάνε αργά το μεσημέρι προς το απόγευμα στον εισαγγελέα για την περαιτέρω δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης. Πάντως είναι μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αίσθηση στην Κρήτη. Μιλάμε για έναν ιατροδικαστή, μιλάμε για έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης που έχει και την ευθύνη του εργαστηρίου τοξικολογίας και για έναν γνωστό δικηγόρο των Χανίων.
0: Ήσουν πολύ προσεκτικός στο ρεπορτάζ σου. Μιλάμε για προσαγωγές μέχρι τώρα. Υπόθεση
11: φαίνεται... Περιμένουμε να δούμε, ναι. Δεν έχουμε ακόμα στοιχεία για να δούμε πώς έχουν εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση.
0: Ο βαθμός εμπλοκής του καθενός, ναι.
11: Και με βάση επισυνδέσεις σε ποιους, σε άτομα τα οποία είναι τοξικοεξαρτώμενα, σε άτομα τα οποία εμπλέκονται σε άλλες υποθέσεις ή υπάρχουν καταθέσεις. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ λεπτή υπόθεση και γι' αυτό εξετάζεται και με ιδιαίτερη προσοχή τόσο από τις αστυνομικές αρχές και την ασφάλεια Χανίων, όσο φυσικά στη συνέχεια και από τις δικαστικές αρχές των Χανίων.
0: Και από ό,τι κατάλαβα, δεν λέω ότι αυτό συνέβαινε, είναι κάτι που θα το ερευνήσει η αστυνομία, θα το ερευνήσουν οι δικαστές.
11: Είναι κάτι το οποίο
0: από ό,τι κατάλαβα όμως, αν έχω καταλάβει καλά, χάρη, είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν τοξικοεξαρτημένοι και έπαιρναν μία βεβαίωση ότι ήταν τοξικομανείς για να εμφανιστούν στο δικαστήριο και να πέσουν στα μαλακά.
11: Οι πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για άτομα τα οποία είχαν συλληφθεί από τις αστυνομικές αρχές και για τις αστυνομικές αρχές ήταν ως έμποροι ναρκωτικών και στη συνέχεια κατά την εξέτασή τους, γιατί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τοξικολογική εξέταση, εμφανίζονται ως τοξικοεξαρτώμενα άτομα.
0: Κατάλαβα. Πολύ, πολύ σοβαρή υπόθεση, πάρα πολύ σοβαρή. Οπότε, χάρη ούτως ή άλλως εσύ μας ενημερώνει συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ προς το παρόν.
11: Καλή
0: να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Χάρης Λοντάκης από την Κρήτη. Αντιλαμβάνεστε τη διάσταση που μπορεί να πάρει αυτό το θέμα, έτσι, με βάση και τις ιδιότητες των εμπλεκομένων. Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα που είχαμε προγραμματίσει και δεν είναι άλλο από αυτή την κρίση που εκτός από τη Μέση Ανατολή και τις συγκρούσεις εκεί έρχεται και η Ρωσία που πυροδοτεί ένα νέο ράλι ανόδου του πετρελαίου, εννοώ τα χτυπήματα σε ρωσικά δηληστήρια, μια κατάσταση που έχει οδηγήσει στην άνοδο των τιμών των καυσίμων. Ενδεικτική είναι τα όσα μας είπε ο κύριος Παπαγεωργίου. Θα τα ακούσει μαζί μας ο Νίκος Φιλιππίδης, που ξέρω ότι είναι στη γραμμή. Θα ακούσει μαζί μας τι είπε ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των Πρατηρίουχων Αττικής.
12: 42 με 43 λεπτά το λίτρο έχει διαφορά το πετρέλαιο κίνησης για κάποιον που το έβαζε στις 30 Ιουνίου με κάποιον που το βάζει σήμερα στο αυτοκίνητό του ή στο εργοστάσιο του ή οπουδήποτε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό θα επιφέρει τις επόμενες μέρες μεγάλες αυξήσεις.
0: Δεν το λες και λίγο, Νίκο?
13: Όχι. Μιλάμε για πρώτα απ' όλα για ισοφάριση. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Είναι σπάνιο να βλέπεις την τιμή της αμόλυβης, η μέση τιμή Ελλάδας της αμόλυβης και για το πετρέλαιο κίνησης να είναι ίδια. Να είναι δηλαδή κοντά στο 1,98. 1,98 κάτι είναι και τα δύο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κάτι αρκετά σπάνιο, το οποίο βέβαια δείχνουν και πρόκειται από διαφορετική αφετηρία. Το ένα ξεκινάει από το 1,56 κάτι που ήταν πριν την κρίση και πήγαινε προς τα εκεί και πριν από μερικές εβδομάδες, για το πετρέλαιο κίνηση μιλάω. Το άλλο ήταν σταθερά πάνω από 1,70, η μικρότερη αύξηση στην αμόλυβη συμπερασματικά. Εκεί είναι το πρόβλημα, στο ντίζελ είναι, σωστά το εντόπισες, από τη Ρωσία προέρχεται το πρόβλημα. Απλώς το διεθνές κλίμα λειτουργεί επιβαρυντικά και προσθέτει επιπλέον βάρη. και φέρνει και πιο κοντά αναγκαστικά την λήψη μέτρων. Δεν γίνεται να μην ληφθούν μέτρα. Είμαστε πάνω από το επίπεδο συναγερμού επί της ουσίας σχετικά με το πετρέλαιο κίνησης. Αν δεν θέλουμε να δούμε, για τον Ιούλιο είναι προεξοπλισμένο, πληθωρισμό σαν αυτόν που δεν έχουμε δει εδώ και τουλάχιστον μια τριετία. Δηλαδή επίπεδα πάνω από το 5,5%.
0: Η λήψη μέτρων θα είναι μια επανάληψη των μέτρων που είχαμε δει τώρα στο πρόσφατο παρελθόν. Νίκο, έχεις κάποια πληροφορία γι' αυτό?
13: Το πιθανότερο να έχει επιδότηση στην Αγγλία ξανά στο πετρέλαιο κίνησης. Εκείνη το θέμα το μεγάλο αυτή τη στιγμή. Εκείνη και το πιο πιθανό σενάριο, δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι να είναι να κατευθυνθεί προς αυτή τη λύση. Και αυτό ενδεχομένως να ληφθεί ως απόφαση μέσα στην επόμενη εβδομάδα και να ισχύει για τον Αύγουστο. Αυτό βέβαια παρακολουθώντας και τις εξελίξεις που δεν φαίνεται να αλλάζουν. Μάλλον όλες οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δεν υπάρχει εξέλιξη, κάποια διαπραγματευτική προσπάθεια, δεν υπάρχει κάποια επαφή, δεν υπάρχει κάποια μεγάλη συζήτηση, δεν υπάρχει τίποτα απόλυτο. Υπάρχουν χτυπήματα μόνο. Υπάρχει ένα ιρανικό καθεστώς πολύ πιο επιθετικό που έχει ενεργοποιήσει πλέον το Ρισκούφι και από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι ΗΠΑ οι οποίες προχωρούν σε μια ήπια κλιμάκωση, απάντηση στα χτυπήματα που δέχονται.
0: Για να αναφέρουμε στο επιχειρησιακό κομμάτι, οι Χούθη στην Ιεμένη είναι αυτοί που υποστηρίζονται από το Ιράν, λένε ότι πλήττουν συνεχώς πετρεολοφόρα. Τώρα ισχυρίζονται ότι έπληξαν 2 πετρεολοφόρα της Σαουδικής Αραβίας. Και από την άλλη έχουμε τις επιδρομές των Αμερικανών και τις επιθέσεις των Ιρανών με πυράβλους στην Ιορδανία, στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις. Κάπως έτσι είναι το σκηνικό εκεί, το οποίο έχει πυροδοτήσει με τη σειρά του, εκτός από τη Ρωσία που είπες, με τις επιθέσεις στα δηληστήρια από την Ουκρανία, έχει και αυτό συμβάλει στην εικόνα που έχουμε τώρα. Μπορεί να βοηθήσει την κατάσταση σε επίπεδο μέτρων η καλή πορεία του τουρισμού, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια εντυπωσιακή άνοδος των εσόδων στο πρώτο πεντάμινο. Μπορεί να αντλήσει από εκεί πόρους η κυβέρνηση ή αυτά δεν λογαριάζονται στο φέτος?
13: Όχι, δεν λογαριάζονται. Λογαριάζονται αυτά τα οποία προέρχονται από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Αυτά δημιουργούν μόνιμη πηγή εσόδων. Μόνο αν θεωρηθούν μόνιμα έσοδα μπορούν να βελτιώσουν τις δυνατότητες του ξοδεύοντος προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός έχει ένα μεγάλο ποσό προς διάθεση για το 2027, έχει ένα μικρότερο ποσό το οποίο είναι για έκτακτες συνθήκες για το 2026.
0: Πάντως,
13: νομίζω όλα θα δοθούν, είναι βέβαιο αυτό.
0: Πάντως τα στοιχεία για τον τουρισμό είναι θετικά. Διαβάζω αύξηση της τουριστικής κίνησης 12,2%, 3,5 εκατομμύρια επισκέπτες από 2,9 πέρυσι, ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν. Αν και, Νίκο, αν και, πρόσεξε, γιατί και εδώ έχουμε δύο πλευρές και επειδή μας ακούν ακροατές που λένε εντάξει, ο τουρισμός πάει καλά, αλλά εμείς
14: έχουμε ένα εξοχικό στην Πάρο, αλλά δεν ξέρουμε αν θα πάμε λόγω και των ακτοπλοϊκών.
15: Ας πούμε για Ιστιαία. Μόνο για το πήγαινε, αλλά θέλω ένα 60 παραπάνω από ό,τι έβαζα πέρυσι.
16: Ο περισσότερος κόσμος πάει εξωτερικό. Είναι πλέον πιο φθηνά να πηγαίνεις εξωτερικό από το να είσαι στα νησιά της Ελλάδος.
17: Για να περάσεις αμάξι είναι πάρα πολύ ζόρικα. Δηλαδή έδωσα στην Άνδρο που πήγα ήδη 80 πήγαινε, 80 έλα, απλά για να περάσω από τη Ραφίνα το αμάξι.
14: 500 ευρώ. Πήγαινε, έλα, μόνο τα εισιτήρια. Πού θα μείνεις, δεν θες ένα χιλιάρικο? 1500 ευρώ, δηλαδή ένας μισθός για να πας πόσες μέρες, Άννα?
18: Μια εβδομάδα.
14: Πάνε μια εβδομάδα.
19: Πήγαινα στο χωριό μου με 15 ευρώ να το βάλουμε έτσι. Θέλω 35 τώρα και ο Θεός βοηθός.
0: Και ο Θεός βοηθός. Θέλω να πω ότι είναι μια εικόνα που οπωσδήποτε είναι θετικό, έτσι. Ένα θετικό σήμα για την οικονομία, για τη χώρα, από τους επισκέπτες. Παρότι ο κόσμος εδώ σου λέει δυσκολεύομαι εγώ να πάω κάπου.
13: Εντάξει, αλήθεια είναι τώρα ακούμε και υπερβολές. Άκουσα τώρα πολύ γρήγορα κάποιες. Μία από τις οποίες ήταν, για παράδειγμα, ότι είναι φθηνότερο να πάω στο εξωτερικό. Τα εισιτήρια, τα αεροπορικά, ακόμα και των low cost εταιριών έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, γιατί χρησιμοποιούν δίζελ αεροπορικών καυσίμων, το οποίο έχει ανέβει στα ύψη και έχει συμπαραστεί.
0: Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, έχεις δίκιο, αλλά στην καθομιλουμένη θα το έχεις ακούσει και εσύ σε παρέες, ότι λέει ρε παιδί μου, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα στα νησιά, καλύτερα να πας έξω. Αλλά πρέπει να μην συγκρίνεις ανώμια πράγματα.
13: Έτσι. Υπάρχουν και άλλα νησιά. Έτσι. Και επίσης υπάρχουν προσφορές σε ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ζητώ συγγνώμη, αλλά όποιος ακούει το Sky, μόνο να ακούσει το Sky 100,3 κατά τη διάρκεια της ημέρας, ακούς μόνο προσφορές. Από τη Ραφίνα ειδικά, ακούγα τώρα νωρίτερα για την Άνδρο. Υπάρχουν προσφορές από όλες τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ζητώ συγγνώμη, που αντιδικώ στον αέρα με τους ανθρώπους που μας μίλησαν, αλλά πραγματικά εκμεταλλευτείτε τις προσφορές. Δηλαδή υπάρχουν εκπτώσεις λόγω του ανταγωνισμού που έχει εκδηλωθεί στο συγκεκριμένο λιμάνι, οποίο η μία εταιρεία τρώει την άλλη. Πλακώνονται κανονικότατα μέσα σε επίπεδο τιμών και αυτό είναι καλό για τον καταναλωτή. Εκμεταλλευτείτε το.
0: Πάντα ο ανταγωνισμός είναι καλός για τον καταναλωτή.
13: Εκμεταλλευτείτε το. Υπάρχουν εταιρείες που δίνουν δωρεάν το αυτοκίνητο να πάει τη μία διαδρομή. Είναι άλλες οι οποίες κάνουν πολύ μεγάλη έκπτωση στα ατομικά εισιτήρια, στα γρήγορα πλοία. Υπάρχουν δυνατότητες, ευκαιρίες, ψυχραιμία.
0: Παρ' όλα αυτά, χωρίς να θέλω να φανώ ότι ισορροπώ μεταξύ των φίλων Ormans, των φίλων μας που ακούσαμε και εσένα, αλλά όταν μπαίνουν πολλά πράγματα στην πλάτη. Γιατί ήδη έχει να αντιμετωπίσει το νοικοκυριό, ένα πληθωρισμό που τρέχει, την ακρίβεια, το σούπερ μάρκετ, όλα αυτά. Είναι ένα επιπλέον βάρος που είναι πολύ δύσκολο να το σηκώσει πια και το ακτοπλοϊκό και τη διαμονή και όλα.
13: Άρα το οπουδήποτε. Το οπουδήποτε. Εγώ αυτό το δέχομαι. Γιατί η ακρίβεια είναι παντού. Αλλά όταν ακούω ότι είναι φθηνότερα στο εξωτερικό, δεν είναι φθηνότερα στο εξωτερικό. Ναι. Εντάξει, στο εξωτερικό βιώνει και εκεί ακρίβεια. Ούτως ή άλλως έχουν ψηλότερο εισοδηματικό επίπεδο, άρα υπάρχει ψηλότερο επίπεδο τιμών. Μπορείς να βρεις απλώς κάποια ευκαιρία, γιατί το θες να ταξιδέψεις στο εξωτερικό. Και αυτό είναι καλό να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό. Ανοίγουν τα μάτια μας, βλέπουμε άλλους πολιτισμούς και φέρνουμε νέες εμπειρίες επίσης στη χώρα. Και καλό είναι να το κάνεις, αλλά δεν είναι πιο φθηνό, μην τρελαθούμε τώρα.
0: Και να ανοίξω και το τελευταίο κεφάλαιο για βέβαια, να κλείσουμε. Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε στην Αυτοεμπορική.
18: Σε συνέχεια της προηγούμενης ΔΕΘ, πρέπει τώρα να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις προς όφελος των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε ποιο εύρος και σε ποιο φορολογικό συντελεστή δεν το γνωρίζω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ήρθε η ώρα να πάρουν ακόμα παραπάνω ανάσεις οι συνεπείς και η μεσαία τάξη.
0: Αυτά για ΔΕΘ. Φαντάζομαι έχει σηματοποιηθεί.
13: Είπε μαγική λέξη. Γιατί επειδή μιλάει ο Πρωθυπουργός γενικά για μικρομεσαίους και αυτοαπασχολούμενους και καταλαβαίνουμε ότι η παραβατικότητα η φορολογική εκεί ξεπερνάει το 50-60%, τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης? Για τους συνεπείς. Άρα ετοιμαστείτε για μέτρα τα οποία θα επιχειρηθεί να αποδοθεί μια κάποιο είδους εσωτερική δικαιοσύνη. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει η κυβέρνηση. Δηλαδή, αυτό το επιδικείο και αδίκο φόρος, τεκμαρτός τρόπος που υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα επιχειρήσει να το εξομαλύνει για τους επαγγελματίες οι οποίοι υποχρεωτικά δηλώνουν τα εισοδήματά τους κανονικά και δεν είναι στην ίδια κατηγορία με τους υπόλοιπους, οι οποίοι προσπαθούν να μας πείσουν επίμονα ότι ζουν με 300 ευρώ το μήνα.
0: Ναι, μιλάς για τις δηλώσεις των ελευθερών επαγγελματιών. Και παρότι δίδεται η δυνατότητα σε κάποιον να αμφισβητήσει τον φόρο που μπαίνει, σύμφωνα με το τεκμαρτό. Αλλά αυτό ήθελα να πω, αλλά είναι ελάχιστοι εκείνοι που πηγαίνουν στο γραφείο του Πιτσιλί και λένε ναι, δεχόμαστε να ελεγχθούμε. Οι περισσότεροι συμμορφώνονται.
13: Δεν πλησιάζουν. Πληρώνουν το φόρο, να θυμίσουμε, οι περισσότεροι που είναι κάτω από τα 12.000 πληρώνουν το φόρο ισοδυναμής των μισθών του νέου εισερχόμενου, έτσι. Δηλαδή εξαιρετικά μικρό για έμπειρο επαγγελματία να πληρώνει τόσο χαμηλό φόρο.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Αυτές είναι οι εξελίξεις στο πεδίο της οικονομίας. Ζωφερό το τοπίο σε σχέση με τα ενεργειακά. Αύξηση του πετρελαίου, του φυσικού αερίου. Αυτό σημαίνει μια αύξηση όλων των προϊόντων λόγω μεταφορικού κόστους εξαιτίας της ανόδου του πετρελαίου. Αλλά και με το φυσικό αέριο, οπωσδήποτε θα έχουμε θέματα που θα τα βρούμε μπροστά μας στα τιμολόγια ρεύματος. Σε ένα αποφασιστικό βήμα για τη θωράκιση της χώρας από πυράβλους και ντρόνς, για την αντιμετώπιση πυράβλων και ντρόνς, προχώρησε σήμερα η κυβέρνηση. Αναφερόμαστε στο πράσινο φως που δόθηκε από το ΚΙΣΕΑ για την απόκτηση σύγχρονων Ισραηλινών συστημάτων αεράμινας, εξοπλιστικά που φέρουν πάνω τους ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σε αυτό το τομέα και δικαιολογούν και την ονομασία που έχουμε δώσει ασπίδα του Αχιλλέα. Το κόστος υπερβαίνει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι προγράμματα τα οποία θα δούμε να αναπτύσσονται τα επόμενα χρόνια σε συνεργασία, όπως είπαμε, με τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις για να προστατεύσουν την Ελλάδα από ένα ευρύ φάσμα εναέριων απειλών, είτε είναι βαλιστικοί πύραυλοι, πύραυλοι κρούς, ντρόνς και αεροσκαφών. Βασίζεται αυτό το σύστημα στην Ισραηλινή τεχνολογία, αντιπροσωπεύει μία από τις μεγαλύτερες αμυντικές συμφωνίες μεταξύ των δύο ετών και εμβαθύνει σε αυτή την στρατηγική σχέση που έχουμε με το Ισραήλ, και δεν είναι μόνο η ασπίδα του Αχιλλέα, είναι η αγορά και άλλων οπλικών συστημάτων, όπως για παράδειγμα τα 3 μεταγωγικά που αγοράζουμε από την Βραζιλία. Ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, καταρχάς για την ασπίδα του Αχιλλέα, για τα εξοπλιστικά, τα αντιβαλιστικά συστήματα που συνθέτουν την ασπίδα του Αχιλλέα, είπε ο κύριος Δένδιας.
20: Μετατρέπει τις ένοπλες δυνάμεις από την παλιά εικόνα του συνόλου προσωπικού και οπλικών συστημάτων σε μια σύγχρονη μηχανή, στελεχωμένη με άρτιο τρόπο, με τη δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις τυχόν προκλήσεις.
0: Εκτός, όπως είπαμε, από την ασπίδα του Αχιλλέα, τα συστήματα αεράμυνας, η χώρα προμηθεύεται και 3 μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου C390 που μάλιστα έχουν πολλαπλές δυνατότητες, όχι μόνο δηλαδή για τη μεταφορά προσωπικού ή οχημάτων, αλλά ακόμη και για ανεφοδιασμό στον αέρα των μαχητικών μας. Είπε γι' αυτά ο κ. Δένδιας.
20: Τα αεροσκάφη αυτά θα μπορούν να εφοδιάζουν στον αέρα τον στόλο των Ραφάλ και των Μοιράζ, που σημαίνει να παρατείνουν και παραμονή στον αέρα των μαχητικών, κυρίως των Ραφάλ, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, για όσο χρόνο διαρκεί η βιολογική αντοχή του πιλότου.
0: Περιττό να σας πω ότι το θέμα αυτό καταλαμβάνει κύρια θέση στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τα οποία με τίτλους όπως «Η Ελλάδα στρέφεται στο Ισραήλ για ένα φρούριο 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στον ουρανό» και άλλους παρόμοιους, προβάλλεται το θέμα στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και δίνουν έμφαση οι Ισραηλινοί τόσο στα εξοπλιστικά τα οποία αποκτά η Ελλάδα, όπως το Spider και άλλα συστήματα τα οποία ενισχύουν την αεράμυνά μας, αλλά και στο τι σηματοδοτεί αυτή η αγορά από την πλευρά της Ελλάδας των συστημάτων αυτών, δηλαδή εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών, Ελλάδας-Ισραήλ, στρατιωτική συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, στρατιωτικές ασχέσεις και ανταλλαγή πληροφοριών. Όλα αυτά, λένε από το Ισραήλ, δημιουργούν ένα πλέγμα, ένα αμυντικό πλέγμα στην Ανατολική Μεσόγειο, που αντιλαμβάνεστε γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ και το Ισραήλ λόγω των σχέσεών τους, με την Τουρκία. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα δούμε τα νεότερα για την υπόθεση αυτή της δολοφονίας του δικηγόρου Γεωργίου και τη σύλληψη από την αστυνομία του ανθρώπου που ομολόγησε ότι είναι ο δράστης.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Ξεμπάλιζαμε, Θράκων.
23: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυτημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
24: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
25: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
24: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
25: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
26: Σίγα την κομισιόν.
24: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
25: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
24: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
1: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
1: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
0: Επιστρέψαμε για να σταθούμε λιγάκι στη νέα τοποθέτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το θέμα των F-35 που ζητάει η Τουρκία και βέβαια το ζήτημα των S-400, των ρωσικών πυράβλων S-400. Αυτή τη φορά αφορμή ήταν μια επιστολή που έστειλε ο βουλευτής, ο Αμερικάνος βουλευτής Wesley Bell προς το State Department, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών και ζητούσε εξηγήσεις για τα F-35. Πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση? Το Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν των ΗΠΑ, αφού παίρνει μια σαφή θέση ότι η πολιτική μας σχετικά με τα F-35 παραμένει αμετάβλητη και πλήρως συνεπής με τις κυρώσεις που έχουμε βάλει στην Τουρκία. Το θέμα περιλαμβάνει την επίλυση του ζητήματος των S-400 από την Τουρκία, που δεν πρέπει να κατέχει το σύστημα αυτό, λέει σαφώς το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ωστόσο, στην επιστολή υπάρχουν και ένα-δύο ζητήματα που προκαλούν ερωτήματα. Το πρώτο είναι ότι ενώ οι νόμοι του Κογκρέσου απαγορεύουν οποιαδήποτε κλείνουν το παραμικρό περιθώριο για να συζητηθεί το θέμα μεταξύ Αμερικής και Τουρκίας για τα F-35, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών λέει ότι το θέμα αυτό το συζητάει ο πρόεδρός μας, ο Ντόναλντ Τραμπ, με την Τουρκία. Το δεύτερο ζήτημα που προφανώς έχει ενοχλήσει πάρα πολύ το Ισραήλ είναι ότι η αναφορά στη Χαμάς λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μακροχρόνιες ανησυχίες για τη σχέση της Τουρκίας με τη Χαμάς και ότι η Τουρκία έχει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου για τη Γάζα συμπεριλαμβανομένης της Συρίας. Δηλαδή, το γεγονός ότι η Τουρκία, λέει, έχει αξιοποιήσει τους δεσμούς της με τη Χαμάς, αυτό βοήθησε στο να υπάρχει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Δεν ξέρω πως αυτό μπορεί να το ακούν οι Ισραηλοί, οι οποίοι θεωρούν ότι οι Τούρκοι όχι απλά υποθάλπουν, αλλά χρηματοδοτούν στελέχη της Χαμάς. Ο Μιχάλης Ιγνατίου στην ανταπόκρισή του για το θέμα από τις ΗΠΑ.
7: Έχει και ένα παράθυρο για την Τουρκία. Υπό την έννοια ότι αναφέρεται σε αυτή τη συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Ερντογάν για το θέμα των F-35 και των S-400, ότι γίνονται ακόμα οι συζητήσεις. Η Τουρκία μπορεί να πάρει τα F-35 πρώτα, εάν διώξει τους S-400. Γιατί δεν διώχνει τους S-400 και προσπαθεί μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών να κρατήσει και τους S-400 να πάρει και τα F-35. Όμως στην επιστολή, όπως σου είπα, σημειώνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε αυτή την συζήτηση. Ανησυχεί πιο πολύ οι αναφορές του State Department για τη Χαμάς. Η Χαμάς, σύμφωνα με το State Department, είναι τρομοκρατική οργάνωση. Υπάρχουν αναφορές όπως αυτή που θα σου διαβάσω. Ότι η Τουρκία αξιοποίησε τους δεσμούς της, λέει, με την πολιτική ηγεσία της Χαμάς για να εξασφαλίσει την αποδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου για την Γάζα και να προχωρήσει στην πρώτη φάση της εγχειρίας. Δηλαδή, ισχυρίζεται το State Department ότι το θέμα της Χαμάς για την Τουρκία και ο γεγονός είναι τρομοκρατική οργάνωση δεν ισχύει για τον Ερντογάν και τη χώρα του. Μπορούν να συνεργάζονται, όπως φαίνεται καθαρά από αυτή την επιστολή, με τη Χαμάς οι Τούρκοι, χωρίς να κινδυνεύουν με κυρώσεις.
0: Αυτά από την επιστολή του State Department ως απάντηση ερωτήματος του Αμερικανού βουλευτή και για να βάζουμε και τα πράγματα στη θέση τους, γιατί πολλές φορές ενθουσιαζόμαστε από μία τοποθέτηση την οποία πρέπει να τη δούμε ψύχραμα και στις πραγματικές διαστάσεις και απογοητευόμαστε όταν συμβαίνει κάτι όπως πρόσφατα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου δημοσιεύματα έλεγαν πως σχεδόν προσγειώνονται τα F-35 στην Τουρκία. Θέλει μια πιο ψύχρεμη ανάλυση το όλο θέμα. Ερχόμαστε στην δολοφονία του ποινικολόγου Γεωργίου από έναν Αιγύπτιο ο οποίος ήδη έχει ομολογήσει, όπως αναφέρουν προφορίες, και που οι αρχές έφτασαν πολύ γρήγορα στα ίχνη του. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Μιχάλης Θεζάρης. Γεια σου, Μιχάλη.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, ένας 28χρονος με καταγωγή από την Αίγυπτο, σε βάρος του οποίου μάλιστα εκκρεμούσε ένδελμα σύλληψης για ασέλεια σε βάρος ανήλικης, συνελήφθηκε για την δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο δράστης ταυτοποιήθηκε από δεκάδες βίντεο τα οποία έφτασαν στην κατοχή των αρχών και μάλιστα ομολόγησε χθες το βράδυ, όταν και συνελήφθη, πως εκείνος ήταν ο δράστης της δολοφονίας. Παράλληλα, η σήμανση, να πούμε νωρίτερα, είχε εντοπίσει και δακτυλικά τα αποτυπώματα στον χώρο του εγκλήματος, κάτι το οποίο τον έδεσε ουσιαστικά με την υπόθεση. Όπως υποστήριξε τώρα, ο καθομολογεί δράστης τσακώθηκε με τον ποινικολόγο και τον σκότωσε. Όπως ισχυρίστηκε, είχαν γνωριστεί μόλις λίγες ώρες νωρίτερα σε μια κοινή παρέα, όπως είπε. Ο δικηγόρος του πρότεινε να τον πάει στο σπίτι του. Έκαναν μία στάση στο δικηγορικό γραφείο και εκεί συνέβη το μοιραίο περιστατικό. Όπως ο ίδιος ανέφερε στους αστυνομικούς, είχαμε γνωριστεί εκείνη τη μέρα, τσακωθήκαμε και τον σκότωσα. Δεν του έκλεψα ούτε χρήματα ούτε κινητό, τον υπολογιστή του πήρα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώ ο 28χρονος φαίνεται να εξήγησε επακριβώς τα κίνητρα του φόνου στους αστυνομικούς. Τώρα, να πούμε πως ο 28χρονος αυτός άνδρας, τον περασμένο Μάιο, είχε ασελγήσει σε βάρος ανήλικου κοριτσιού. Είναι σημασμένος για παράνομη είσοδο στη χώρα και έχει υποβάλει δύο αιτήματα ασύλου τα οποία είχαν το 2023 και το 2024. Σήμερα το απόγευμα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Αγγελία στα δικαστήρια της πρώτης σχολής Ευελπίδων.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Ο Μιχάλης Θεζάρης, για αυτή την ομολογουμένως πολύ γρήγορη αντιμετώπιση αυτής της υπόθεσης από την πλευρά της αστυνομίας, αυτές πολύ γρήγορα στα ίχνη αυτού του ανθρώπου. Βέβαια, προκύπτουν ερωτήματα του με ένα τέτοιο παρελθόν, πώς εξακολουθούσε να βρίσκεται στη χώρα, ένα, και πώς εξακολουθούσε να βρίσκεται ελεύθερος στη χώρα. Δύο, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυτό το παρελθόν και παρόν πολύ πρόσφατες αυτές οι υποθέσεις οι οποίες εμπλέκεται. Η σημερινή ημέρα, κυρίες και κύριοι, είναι από αυτές που φέρουν πολύ οδυνηρές, πολύ πένθυμες σκέψεις και αναμνήσεις, γιατί κάθε χρόνο αυτή την ημέρα το μυαλό μας πηγαίνει λίγα χρόνια πίσω, όταν είχαμε αυτή την ανίποτη τραγωδία που σημάδεψε την ιστορία αυτής της χώρας. Μιλάμε για την τραγωδία και την φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Κάθε χρόνο άνθρωποι που επέζησαν, άνθρωποι που έχασαν τους αγαπημένους τους, αλλά και πολλοί ακόμη συμμετέχουν σε εκδηλώσεις μνήμης. Σε λίγο θα πάμε στο μάτι, αλλά είναι χρήσιμο να γυρίζουμε εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα που οι άνθρωποι ζούσαν τον πύρινο εφιάλτη και οι αρχές προσπαθούσαν να συντονιστούν. Τα ηχητικά αποσπάσματα που θα ακούσουμε είναι από το ντοκιμαντέρ «Μάτι, τα ντοκουμέντα μιλούν ξανά». Είναι η δημοσιογραφική έρευνα του Αλέξη Παπαχελά, η οποία εστίασε σε ηχητικά ντοκουμέντα μέσα από τους ασυρμάτους που μέχρι τότε ήταν άγνωστα για την πυρκαγιά στο μάτι. Σε πρώτο επίπεδο, αυτή η σύγχυση που επικρατούσε σε ό,τι αφορά το συντονισμό.
9: Τα ούπεδέλης βλέπουν φλόγα, έχεις ένα αέριο διαθέσιμο τίποτα?
10: Θα κάνω εκτροπή, δεν έχω, ότι θα δω τώρα τη δίπλα.
11: Έχει πάει κάτω τη μετά.
12: Πάει κάτω αυτό τώρα, δεν είναι.
10: Άρα είμαστε γυμνοί τώρα, δεν υπάρχει τίποτα.
12: Deep, ξεβράκονται.
15: Έχουμε θέμα, δεν έχουμε μέσα να στείλουμε τώρα, διώξτε όλα.
12: Έλα, γεια.
16: Τι πετάει ρε φίλε, σφαίρνουν και εσάς.
17: Τι πετάει.
16: Τι πετάει λέει και δεν μας φτάνουν και γεγόμαστε.
17: Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου.
27: Δεν μπορεί η πυροσβεστική δεξιά αυτή τη στιγμή που είναι φωτιά.
28: Είναι εγκλωβισμένα 4 πυροσβεστικά οχήματα ανάμεσά τους και ένα της υπηρεσίας μας. Υπάρχει δυνατότητα βοήθειάς τους.
29: Είμαι αποκλεισμένος και δεν μπορώ να περάσω απάνω. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη ζούγκλα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη ζούγκλα.
30: Είναι άτομα εγκλωβισμένα μέσα στο σπίτι και δεν μπορούν να βγουν. Κάνε ό,τι είναι ανθρωπίνω δυνατό.
31: Ελικόπτερο, πώς θέλει να μιλήσει εκεί, δεν τα ακούω.
32: Δεν είστε καν σε εσάς.
31: Ρε παιδιά, θα μας μην γοντιά πάμε σαν όνορα.
33: Μου λέει έχω θέμα και 400 ψυχές σε ό,τι μου λέει εκεί πέρα και τα λοιπά. Ξέρω, δεν βγήκε κανένας και μας πει αυτός τίποτα και πλέξουμε.
34: Έχει χαθεί η μπάλα εδώ, εγκλωβισμένοι. Δεν μπορούν να μπουν μέσα στο μάτι να τους σώσουν. Οι κρόνιδες σηκώνουν, σου λέω για χάος.
35: Δείστε, κύριε.
34: Ναι.
35: Έχουμε νεκρό άτομο στο κόκκινο λιμανάκι.
36: Εντός αμαξιού, Opel Vectra, παθακωμένο άτομο. Να γνωρίζετε.
37: Θέλω να δηλώσω, έχουν καεί δύο άνθρωποι στο Βουτζά.
35: Κι άλλο, κύριε διοικητά. Μάλλον γυναίκα.
38: Εντάξει. Να, δεν που θα φτάσουμε.
0: Αυτά σε επίπεδο συντονισμού, τη στιγμή που άνθρωποι έψαχναν πώς θα σωθούν.
39: Είμαι μόνη μου εδώ και δεν έχω εγκλωβιστεί, δεν μπορώ να φύγω.
40: Ψυχραιμία,
39: και καίγονται όλος ο κήπος γύρω-γύρω.
40: Ωραία. Νερό έχετε εκεί κάποια βρύση?
39: Έχουν καεί τα λάστιχα.
40: Μάλιστα. Εντάξει. Okay, ευχαριστώ.
39: Εντάξει, λοιπόν, το συντομότερο παρακαλώ.
40: Εντάξει, δεν είναι ταξί να το παρακύλουμε. Κινδυνεύει κάποιος, μπορεί να κινδυνεύει κάποιος άνθρωπος. Θα το δούμε, έτσι. Θα πει
39: κάποιος. Μα και εγώ κινδυνεύω, κύριε. Κινδυνεύω, σας λέω. Πώς θα αντιλαμβάνετε, αφού δίπλα μου βλέπω την φωτιά. Δίπλα μου, το ακριβώς διπλανό.
40: Ωραία, μάλιστα,
39: δεν μπορώ, τι να κάνω, να ανοίξω την πόρτα, να το περιμένω.
40: Όχι, όχι, να μην ανοίξετε την πόρτα, είστε ασφαλείς μέσα.
39: Γύρω-γύρω τώρα και εγώ δεν θα καεί όλα, εμείς είμαστε μέσα, έχει πολύ καπνό.
40: Ωραία, έχουν καεί όλα, αλλά δεν κινδυνεύετε.
39: Δεν κινδυνεύουμε.
40: Σιγά-σιγά από την παραλία δεν μπορείτε να πάτε, έχετε αυτοκίνητο.
39: Καλώ το αυτοκίνητο μας κάει, και τι λέτε τώρα.
40: Κάει και το αυτοκίνητο.
39: Τι λέτε.
40: Και δεν μπορείτε να μετακινηθείτε,
39: όχι, βέβαια, έχω 13 μηνών. Κόκκινο λιμανάκι να πίνω, στέγονται τα σπίτια, καίγεται το σπίτι μου, έχω παιδί.
40: Το παιδί σας και εσείς είστε σε ασφάλεια.
39: Είμαστε μέσα στο σπίτι, αλλά έτσι το καίγεται, είναι ο σύντιμός μου, καίγεται το σπίτι.
40: Κάντε υπομονή, κυρία, κάντε υπομονή.
39: Πότε υπομονή να κάνω.
40: Κάντε κουράγιο.
39: Γιατί μου πήγε, δεν ξεχάσετε.
41: Είναι κόσμος εγκλωβισμένος στα λιμανάκια.
40: Κανείς
41: δεν έχει πάει να τους πάρει.
0: Καθηλωτικά είναι αποσπάσματα. Θα το πω για ακόμη μια φορά, γιατί είναι η δουλειά από τον Αλέξη Παπαχελά, την έρευνά του. Μάτι τα ντοκουμέντα μιλούν ξανά. Είναι ηχητικά αποσπάσματα, όπως ακούσατε, μέσα από τις επικοινωνίες, έτσι, επικοινωνίες των αρχών με τους ανθρώπους εκεί που έβλεπαν τον πύρινο εφιάλτη. Άνθρωποι που έζησαν αυτό τον εφιάλτη και γλίτωσαν, άνθρωποι που έχασαν τους δικούς τους, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος σήμερα συμμετέχει σε αυτές τις εκδηλώσεις μνήμης, και εκεί θα πάμε. Θα πάμε στο μάτι. Η Έλενα Χελβατζόγλου. Γεια σου, Έλενα.
42: Καλό μεσημέρι. 8 χρόνια λοιπόν από την εθνική τραγωδία στο μάτι. Οι πληγές παραμένουν ανοιχτές και για τις οικογένειες των θυμάτων και για τους εγκαυματίες που επέζησαν και για ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Εμείς από το πρωί βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Κινήσεως Θεοτόκου Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου στο Κόκκινο Λιμανάκι, όπου τελέστηκε επί μνημόσυνη δέηση σε κλίμα βαριάς φόρτισης. Οικογένειες θυμάτων και άνθρωποι που έζησαν τον πύρινο εφιάλτη που ακούσαμε και στα ηχητικά ντοκουμέντα, αλλά και κάτοικοι των γύρω περιοχών ήρθαν να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη των 104 θυμάτων. Οι εκδηλώσεις μνήμης τώρα κορυφώνονται το απόγευμα στις 7 στο Μνημείο των Θυμάτων στο Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά. Θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει το προσκλητήριο νεκρών. Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι θα διανύσουν τον δρόμο της φωτιάς προς το Μάτι και στις 8.30 θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 9 και 4 με πορεία από την Ποσειδόνος ως την Αργυρά Ακτή. Πάντως, επειδή εμείς μιλήσαμε με τις οικογένειες των θυμάτων, μας περιέγραψαν πως αυτά τα 8 χρόνια αποτελούν μια διαρκή πάλη με τη σιωπή και την απουσία.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα, η Έλενα Χελβατζόγλου, από το Μάτι, για αυτές τις εκδηλώσεις που θα συνεχιστούν. Βεβαίως έχουν αρχίσει από χθες, αλλά θα συνεχιστούν και σήμερα. Θα αλλάξουμε θέμα, αλλά όχι κλίμα, γιατί θα πάμε στην άλλη τραγωδία, σε αυτή στα Τέμπη. Έχουμε δικαστική εξέλιξη εκεί σε ό,τι αφορά την τραγωδία των Τεμπών. Έχουμε την πρόταση, την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο ενός υφυπουργού, τότε υφυπουργού, του κυρίου Τριαντόπουλου, για παράβαση καθήκοντος και άλλα υπηρεσιακά στελέχη. Η Έλενα Γαλάρη ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Έλενα.
1: Καλό μεσημέρι. Σε μια πολυσέλιδη πρότασή του, ο εισαγγελέας του Αερίου Πάγου κρίνει ότι ο πρώην υπουργός Κώστας Τριαντόπουλος, καθώς και άλλα 4 πρόσωπα, πρέπει να παραπεμφθούν σε ειδικό δικαστήριο για να δικαστούν για το μπάζωμα. Αυτό που έγινε λίγες ώρες μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Στην πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, ο εισαγγελέας του Αερίου Πάγου ζητεί να αφηθεί ειδικό δικαστήριο για να δικαστεί ο πρώην υπουργός για παράβαση καθήκοντος, ενώ παράλληλα ζητεί να καθίσει στο εδόλιο μαζί του και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο δύο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και δύο επικεφαλής της Πυροσβεστικής και της Τροχέας Λάρισσας. Με την πρότασή του ζητεί να απαλλαχθούν τρεις κατηγορούμενοι για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, αλλά ζητεί να διαχωριστεί η δικογραφία για αυτούς τους τρεις κατηγορουμένους για να ελεγχθούν από την Εισαγγελία Λάρισσας για κάποιο άλλο αδίκημα, προκύπτει κάποιο άλλο αδίκημα, καθώς κατά τον εισαγγελέα Σπύρο δεν προκύπτει ότι η συμμετοχή του στο αδίκημα της παράβασης καθήκοντος του πρώην υπουργού, αλλά θεωρεί ότι έχουν κάποιες ευθύνες που έχουν να κάνουν με παραλήψεις που έγιναν τότε. Το τελικό λόγο, βέβαια, για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο, θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Συνολικά 8 ήταν οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι ελέγχονταν από τον Άριο Πάγο. Να σας πω ότι περισσότεροι από 45 συγγενείς θυμάτων είχαν καταθέσει, έχουν δηλώσει παράθεση προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου και κάποιοι από αυτούς μάλιστα είχαν ζητήσει να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο από πλημέλημα που αντιμετώπιζε ο κύριος Τριαντόπουλος σε κακούργημα.
0: Άρα έχουμε μεν την εισαγγελική πρόταση, αλλά σχετικά με την παραπομπή όχι, αποφασίζει το δικαστικό συμβούλιο.
1: Ακριβώς, το οποίο θα συνεδριάσει το φθινόπωρο λογικά.
0: Το φθινόπωρο. Δεν ξέρουμε πότε το φθινόπωρο, στο λέω γιατί υπάρχει μια πολιτική διάσταση στο όλο θέμα. Αν είναι φθινόπωρο νωρίς ή αργά, αυτό δεν μπορούμε να το προδικάσουμε, έτσι δεν είναι?
1: Λένε για τις αρχές του φθινοπόρου.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβή ημερομηνία δεν γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, με τις πληροφορίες της ό,τι αφορά το ρεπορτάζ για την εισαγγελική πρόταση για τον κύριο. Για τον πρώην υφυπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο, και για τα υπόλοιπα στελέχη και πυροσβεστικής και αστυνομίας και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Όπως είπαμε, υπάρχει και πολιτική διάσταση. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ ήταν στο Sky, όπως και ο κύριος Σκανδάμης από την ΕΛΑΣ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
2: Έχουμε μια εισαγγελική πρόταση. Επίκειται η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Και αναλόγως ποια θα είναι η απόφαση αυτή, ενδεχομένως να έχουμε για κάποιους, για κάποιον ή για κανέναν, θα το δούμε αυτό. Αυτό έχει να κάνει με το τι θα αποφασίσει το Δικαστικό Συμβούλιο για τον κύριο Τριαντόπουλο αρχικώς και τη σύγκληση του ειδικού δικαστηρίου.
3: Δεν ήταν προσεκτικός ο κ. Φλωρίδης όταν έλεγε ότι όσοι μιλούν για αλλίωση του πεδίου είναι για τα μπάζα. Την ελληνική δικαιοσύνη εννοούσε. Το άρθρο αυτό, η παράβαση καθήκοντος, ελέγχεται και για το όριο ελέγχου σε σχέση με τον δόλο. Όταν λέμε δόλο, εννοούμε την πρόθεση. Πρόθεση,
2: η πρόθεση να αλλοιωθεί ο τόπος
3: αυτό
2: του.
3: Αυτό αναφέρει η εισαγγελέα. Δεν αναφέρεται σε κάποια αμέλεια.
4: Η Υπήρχε μια αγωνία της Νέας Δημοκρατίας να συγκαλύψει στοιχεία κρίσιμα για την ανακριτική διαδικασία. Εξ αρχής έγινε η παρέμβαση στον τόπο του ατυχήματος. Μιλάμε για μια βαριά κατηγορία. Έχει πλημελιματική ποινή, αυτό προβλέπεται, γιατί έτσι ήταν η παραπομπή.
0: Αυτό είναι ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης που προέκυψε τώρα μετά την εισαγγελική πρόταση. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλά, παρότι πλησιάζουμε σχεδόν, ναι. Α, τι, το φάγαμε τον Ιούλιο, μια εβδομάδα θέλει. Ο Αντώνης Αντζολέτος, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
5: Χαίρετε.
0: Και έχει αρκετά πράγματα, όχι μόνο σε επίπεδο σύγκρουσης κομμάτων, αλλά και μέσα στα κόμματα. Δηλαδή, βλέπουμε τι γίνεται στα κόμματα της κεντροαριστεράς.
5: Ναι, και μέσα στα κόμματα και ειδικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, που έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος των αποχωρήσεων. Και βλέπουμε την κυρία Δούρου να παίρνει μια σειρά πρωτοβουλίες που δεν θα πάει στο Προεδρικό Μέγαρο. Θέλει να, έτσι, να δείξει μια αριστερή στροφή. Σήμερα μίλησε με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, σου πήγε και γλυκά από τη έμαθα για την ταλαιπωρία όλων αυτού του διαστήματος. Μια πολύ καλή κίνηση. Σαφώς στο ΠΑΣΟΚ κοιτούν δημοσκοπικά πώς θα κλείσει ο Ιούλιος, αν μπορέσουν να κλείσουν λίγο την ψαλίδα με την Ελλάς, γιατί η σύγκρουση για τη δεύτερη θέση θα είναι μεγάλη από

0: Άρσιας Ηλίας χθες του κυρίου Σαλμά που είχε υποβάλει ο κύριος Γεωργιάδης, τα SMS τα οποία έδωσε ο κύριος Σαλμάς.
1: Τα SMS για κάποιον που δεν έχει παρακολουθήσει, ουσιαστικά ο κύριος Σαλμάς έδωσε κάποια SMS που λέει του Άδωνη Γεωργιάδη ότι να, εσύ είχες επαφές με την Οβάρτης και κανόνιζες να πάρει και διαφήμιση, να πάρουν διαφήμιση κάποια μέσα ενημέρωση και κάποιες ιστοσελίδες δικές σου. Και το άλλο SMS ότι ουσιαστικά είχε σχέσεις με έναν προστατευόμενο μάρτυρα.
0: Ακριβώς. Και απαντάει ο κύριος Γεωργιάδης ότι όλα αυτά είναι μέσα στη δικογραφία. Δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο. Και όλα αυτά έχουν αρχιοθετηθεί. Θα έχει πολλές συνέχειες αυτό, όπως έχει και σήμερα, γιατί και χθες ο κύριος Σαλμάς μίλησε και ο κύριος Γεωργιάδης απάντησε.
1: Απλά δεν ξέρω, δεν έχει μείνει μόνο σε Σαλμά Γεωργιάδη, δηλαδή το έχουν τσεμπίσει και από την αντιπολίτευση το θέμα και επιτίθεται τώρα στην κυβέρνηση.
0: Βέβαια, εννοείται. Όπως το ίδιο γίνεται και με την υπόθεση του κυρίου Τριαντόπουλου, την πρόταση από την εισαγγελία για το ειδικό δικαστήριο. Μένει να αποφασίζει βεβαίως το δικαστικό συμβούλιο. Είναι δύο υποθέσεις που η αντιπολίτευση τις παίρνει. Τη φέρνει στην επιφάνεια και μαζί με την ακρίβεια προσπαθεί να πετύχει όσο μεγαλύτερο πλήγμα μπορεί στην κυβέρνηση.
1: Ακροθυγός είπες για ΣΥΡΙΖΑ, λες ότι τελειώσαμε τις αποχωρήσεις. Mm-hmm. Έχει κλείσει αυτός ο κύκλος.
0: Έχει κλείσει, ναι, γιατί έφυγε και ο. Α, μένει μια τυπική. Συγγνώμη. Ποτέ δεν τελειώνει αυτός ο κύκλος, έχεις δίκιο, Σπύρο. Μένει η ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Γεροβασίλη, που δεν έχει γίνει ακόμα τυπικά γιατί ως αντιπρόεδρος Βουλής έχει κάποιες εργασίες να ολοκληρώσει.
1: Και μια πολύ έντονη κόντρα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ με τους αποχωρήσαντες για τις έδρες.
0: Βεβαίως.
1: Βλέπω εκεί δηλαδή με χαρακτηρισμούς πολύ σκληρούς.
0: Ναι, γιατί ουσιαστικά έχουν ανεξάρτητα.
1: Δηλαδή, διάβαζα κάτι που έγραψε ο Πολάκης, μάλιστα πήγε στα κοινωνικά δίκτυα στον κύριο Φάμελο.
0: Στο Facebook του κύριου Φάμελο και προσωπικά επίδε στον κύριο Φάμελο, δώσε την έδρα για να έρθει η κυρία Αυγέρη. Έχουν ανεξαρτητοποιηθεί 13 βουλευτές, έχουν φύγει 4, σύνολο 17. Τι βλέπουν από το ΣΥΡΙΖΑ, πως ουσιαστικά οι 13 είναι σαν να είναι μια άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αν υποθέσουμε ότι όλοι πάνε προς τα εκεί.
1: Οπότε στήσατε μια ομάδα στη Βουλή για να έχει... Για να έχει... λόγω ο Τσίπρας στη Βουλή.
0: Κάτι τέτοιο δεν το θέλει ο Τσίπρας σε πουδενία, έτσι, ούτε συζήτηση. Δεν θα μιλήσει κανείς εξ ονόματος από τους 13 του κυρίου Τσίπρα. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά οι άλλοι.
1: Δηλαδή δεν μπορείς να καταλογίσεις αυτή τη στιγμή στον Τσίπρα, λες, ότι το οργάνωσε όλα αυτά.
0: Όχι, όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση. Είχε ζητήσει τις παραιτήσεις παλιότερα. Ναι. Άλλο η παραίτηση, άλλο η ανεξαρτητοποίηση. Αλλά βλέπουν ότι θα πάνε προς τον Τσίπρα και σου θυμίζω και παλιότερη ανακοίνωση που ζητούσαν από την πλευρά του Τσίπρα να πούνε αν θα τους πάρει ή όχι. Άρα λοιπόν.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, χωρίς να μπαίνουμε τώρα στο μυαλό του καθενός. Λέω, μήπως εσύ έτσι την εκτίμησή σου πιο πολύ. Εάν είναι να πάνε στον Τσίπρα, γιατί δεν παρετούνται?
0: Κοίταξε να δεις, τώρα εδώ πέρα είναι πολλά ενδιάμεσα.
1: Γιατί στο λέω, γιατί μπορεί. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι στο μυαλό του Φάμελο αυτό. Ή δεν ξέρω, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι ότι να είμαι βουλευτής, να μην χάσω προνόμια μέχρι τελευταία στιγμή. Αυτό είναι, γιατί μπορεί να το σκεφτεί.
0: Όχι.
1: Και αυτό.
0: Ειδικά για τον κύριο Φάμελο θα σου έλεγα ότι αν υπέβαλε την παραίτηση, αυτό θα έδινε πιο πολύ στίγμα ότι θα πάει προς τον Τσίπρα. Γιατί αυτό ζητάει και ο Τσίπρας.
1: Λέω, αν κάποιοι έχουν όμως ρότα προς Τσίπρα, δεν θα τους κατηγορήσει κάποιος ότι μέχρι την τελευταία στιγμή θέλετε τα προνόμιά σας, αλλά θέλετε και Τσίπρα.
0: Εδώ είναι πολλά. Είναι καταρχάς πρώτον για κάποιους το οικονομικό. Ότι δεν μπορούν προφανώς να μείνουν χωρίς
1: τη βουλευτική
0: αποζημίωση μέχρι τον Απρίλιο ή τον Μάιο που θα γίνουν οι εκλογές. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, αρκετοί ένιωσαν ότι από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε ρότα και είναι πλέον σε αντιπαραθετική γραμμή με τον Αλέξη Τσίπρα, με την ανεξαρτητοποίηση ουσιαστικά νομιμοποιούνται και απέναντι της Ελλάς.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή η παραίτηση μόνο αυτή που θα τους φέρει κοντά, είναι και ανεξαρτητοποίηση. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή τη γραμμή. Δεν μπορώ να είμαι σε αυτό το κόμμα που θα πάει να κατεβάσει ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Διαχωρίζω τη θέση μου και πάω στα ορεινά της Βουλής για ένα διάστημα. Ενδεχομένως κάποιους στην πορεία να τους δούμε να παραιτούνται. Δεν αποκλείεται και αυτό να έχουμε αλλαγή.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Ναι, τώρα θα πάμε σε διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle και επιστρέφουμε.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Ευρωπαϊκός συμβιβασμός για το ρωσικό LNG. Συντονισμός Αθήνας-Λευκωσίας εν ώψη της άφιξης Γκουτέρες στην Κύπρο. Συνάντηση Λαυρό.

0: Ρούμπιο στη Μανίλα με θέμα την Ουκρανία. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Σε συμβιβασμό για το θέμα της προμήθειας της Ευρώπης με ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG, κατέληξαν τελικά οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια εξέλιξη που μπορεί να θεωρείται ικανοποιητική για την Ελλάδα. Η συμφωνία προβλέπει εξαίρεση για συμβάσεις που είχαν υπογραφεί πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία το 2022, κάτι που επεδίωκε η Αθήνα με το βλέμμα στην ελληνική ναυτιλία και διατηρεί σε χαμηλά επίπεδα το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, με στόχο να συνεχιστεί η οικονομική πίεση προς τη Μόσχα. Εντείνονται οι διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών για το Κυπριακό εν ώψη του ταξιδιού του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στη Λευκοσία τη Δευτέρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχτεί το Σάββατο στο Μέγαρο Μαξίμου τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη για να συντονίσουν τη στάση Αθήνας και Λευκοσίας, καθώς αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, Μάρκο Ρούμπιο και Σεργέι Λαυρόφ, συναντήθηκαν στη Μανίλα στο περιθώριο της διάσκεψης των χωρών της ομάδας του ΑΣΕΑΝ στην Νοτιοανατολική Ασία. Η συνάντηση διήρκησε περίπου 30 λεπτά και ήταν η πρώτη ουσιαστικά επίσημη επαφή των δύο αξιωματούχων μετά το Σεπτέμβριο του 2025. Ο Σεργέι Λαυρόφ έκανε λόγο για την ανάγκη της Ρωσίας και την ετοιμότητά της να συμφωνήσει σε μια λύση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους για τις παραδόσεις όπλων στον Κίεβο, έκανε λόγο για απαράδεκτες πρακτικές οι οποίες επιδιώκουν τη στρατηγική ήττα της Ρωσίας. Αυτές ήταν οι σημερινές μας ειδήσεις από τη Βόνη. Πολλούς χαιρετισμούς. Γεια σας.
1: Επιστροφή στο Φάληρο, Μαθανάση κριτικό στο στούντιο. Καλώς τον.
2: Χαίρετε.
1: Καμιά βδομαδούλα είχαμε διάλειμμα.
2: Τι, ούτε καν. Ούτε πέντε μέρες. Απόψε, αφού ξεχάσαμε πια τα του Μουντιάλ, μπαίνουμε των εντός συνόρων. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9 σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Τζέικοπ Νίστρουπ ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Πολύ μεγάλη πρόκληση να βρεθεί η ομάδα στην League Phase της διοργάνωσης. Στις 8 αντιστοίχως ο Αλέσιο Λύση κάνει ντεμπούτο στον πάγκο του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Το παιχνίδι αυτό είναι στην Πολωνία, δεν διεξάγεται δηλαδή στην Ουκρανία που είναι η φυσική έδρα της Δυνάμο. Αυτά. Περιμένουμε να δούμε, ναι, τι θα δούμε από τις ελληνικές ομάδες.
1: Ωραία, ναι. Όχι, να ξαναθυμίσουμε για εκείνους που τους έλειψε το ποδόσφαιρο. Μπράβο. 9 η ώρα μπορούν να καθίσουν
2: αναπαυτικά
1: και να δουν Παναθηναϊκό με Πάξη. Παίζει στην Ουγγαρία.
2: Σωστά.
1: Είναι η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στα ευρωπαϊκά γήπεδα.
2: Και το πρώτο επίσημο παιχνίδι.
1: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι.
2: Ναι. Απευθείας από τον Sky. Τώρα στα του μπάσκετ, ο Μάκι Ντάιρ, μια σπουδαία μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, έφτασε χθες το βράδυ στην Αθήνα για να περάσει τις εξετάσεις του και να υπογράψει με τους ερυθρόλευκους.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου. Θανάση, κριτικός.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχεται η Μαρία Αναστασοπούλου για να σας κάνει ακόμη πιο όμορφες τις επόμενες 2 ώρες. Καλό υπόλοιπο ημέρα να έχετε.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Κανελόνια με γέννηση κοιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πολυσυνικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
13: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
12: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
13: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
12: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
13: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ιδέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Radio Bella. Radio Bella. Στους 103,3 FM Stereo.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Bella FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Καπέλα FM.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό ο Γιώργος Ασκαλίδης και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσας. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφύτου Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
0: Πέλα FM.

0: Καλά FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω και αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
9: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
8: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
9: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
0: Πέλα FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό ο Γιώργος Ασκαλίδης και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσας. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφύτου Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωση και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Bella FM. Like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε? Πέμπτη σήμερα και είμαστε εδώ να πατήσουμε το play για να ακούσουμε την καλύτερη μουσική. Ζέστη παιδιά, κάντε υπομονή αυτές οι μέρες. Καμίνει η Ελλάδα, καμίνει η χώρα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα παιδιά. Λένε θα πέσει θερμοκρασία, για να δούμε. Σε κάποιες περιοχές έριξε έτσι βροχούλα. Λοιπόν, υπομονή μήπως ρίξει σε όλη την Ελλάδα. Παιδιά, να δροσιστούμε, δεν παλεύεται ιστορία. Πάμε να ακούσουμε μουσική.

Μην τα ξεχνάτε στον καύσωνα. Το νέο μήνυμα του Αρκά στέλνει ένα δυνατό μήνυμα για τα ζωάκια, τα δέσποτα. Παιδιά, αφήστε λίγο νεράκι έξω στον δρόμο, λίγη τροφή για να φάνε.

Φανή Δρακοπούλου επιστρέφει, παιδιά, στις ελληνικές πίστες δυναμικά το χειμώνα. Για να δούμε σε ποιο μαγαζί θα είναι.

0: φορτηγό τραγούδια. Μια μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα, δεν με... Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
5: Η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

το ελληνικό τραγούδι αποχαιρετά μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του. Η Μέρι Λίντα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους ανθρώπους που μεγάλωσαν με τα τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Στα Γιαννιτζά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Bella FM.
7: Η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφή Τασαριγιάννη.

έρχονται, παιδιά, πολλές σειρές στην ελληνική τηλεόραση. Κάμπινγκ. Λοιπόν, οι δύο ηθοποιοί της νέας κομικής σειράς και φωτογραφίες από τα παρασκήνια, παιδιά. Η ηθοποιοί είναι πολύ γνωστή. Έκπληξη. Έρχεται και ο Πάνος Βλάχος, που θα πρωταγωνιστεί στο Άλεξ. Και αυτό, παιδιά, νέο σύριαλ. Όπως και οι κόρες της Αρετής. Έρχονται, παιδιά, πολύ ωραίες σειρές.

Αγαπημένα ζώδια και τάκε, Σταύρος δεν υπόσχεται πολλά. Προτιμά να δείχνει την αγάπη του με πράξεις. Ένα ζώδιο που εγώ το θεωρώ λίγο τσιγκούνικο, παιδιά. Συγγνώμη όσοι είστε Ταύροι.

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.

αγαπημένο τραγούδι του χθες. Πάμε να ακούσουμε μια μεγάλη επιτυχία, παιδιά, το οποίο είναι και ανεβασμένο καλοκαιρινό τραγούδι για όλες τις ώρες. Παιδιά, μας ανεβάζουν να τα ακούμε. Στέφανος Πιτσίνιαγκας, Μοχάμεντ Ραμαντάν. Αγαπημένος μου, παιδιά, ο Ραμαντάν. Πάρα πολύ. Έχω ψάξει όλη τη δισκογραφία του, να ξέρετε. Πάμε να

Νέα ημερομηνία, παιδιά, για τη συναυλία του Θοδωρή Φέρη στη Δράμα. Η συναυλία του Φέρη, η οποία διακόπηκε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, θα πάει, παιδιά, 29 Ιουλίου στο γήπεδο Δράμας, Δόξας Δράμας.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκι.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Στα Γιαννιτζά, στην Οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό ο Γιώργος Ασκαλίδης και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσα. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφύτου Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
5: Πέλα FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρ.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Nissan Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Bella FM

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: FM.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου.
4: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
3: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9.30.
4: Παραδοθήκα σε σένα.
3: Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό ο Γιώργος Ασκαλίδης και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσας. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφύτου Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
9: Πέλα FM.
10: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Η ώρα είναι 11. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Bella FM.

Ραδιοπέλα στους 103,3 FM.

0: FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

ποδιές σου ήταν για σένα όλο αυτό. Ίσως απλά να μην πιστεύεις, μα ίσως και να κοροϊδεύεις.

σφράγισα. Όχι πως έχω κατά νου να αποδράσω. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα, αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε.

0: εκείνος που για σένα.
1: Είσαι συντονισμένος στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και ακούς Bella FM στους 103,3.
2: Στα μεσάνυχτα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.

μάρτυρα να σου πω χρόνια πολλά πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα 12 και 1 έχω